0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909. Αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η φαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις, εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικέ μεγάλε επιχειρήσεις, αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών, ήτινες είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παρά αντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνη ήτινες πρώτη πρέπει να προσαρμοστώσει με τας νέας αρχάς του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότε. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερα πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας, ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσης σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν. Την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης, με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας Εργοθεραπεία.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Σήμερα οδηγούνται στην Ευελπίδωνο 43χρονος, 38χρονος Γερμανίδας συντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεπεσηγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος για τη σωρή άλλων αδικημάτων που τον βαρύνουν. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μέχρι στιγμής πάντως, παρά τη χρήση σκαπτικών μηχανημάτων και την έρευνα, δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της γυναίκας. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξει από κανένα για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσίαση του σχεδίου διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 80% είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα των εκλογών: διαφθορά ή εντιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημίες. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό, σχετικά υψηλέ για την εποχή θερμοκρασία, άνη μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στου 27 βαθμού Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στου 23, στην Πάτρα στου 25, στα Ιωάννα στου 17 και στην Καλαμάτα στου 23 βαθμού Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερε πολιτικέ ειδήσει από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
9: Έτσι.
5: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο. Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
10: Θέλω
5: κι
10: εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohalvoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μασδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Λίον Μπέιλι, το νέο σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα και δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ενώ στόχος του είναι να κατακτήσει το Europa League με τα Ερυθρόλευκα. Μεταξύ άλλων, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός τόνισε για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένειά μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις. Για το στόχο του Europa League και τη συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για το στόχο του Europa League. Τον κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά. Έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα. Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερή χρονιά με τον Ολυμπιακό. Μετά από ένα χρόνο στην Ιταλία, ο 17χρονος εξτρέμ Κυριάκος Τουνουσίδης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους και θα ενισχύσει άμεσα την ΚΑΠΑ 19 με την προοπτική της Β' ομάδας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Phase του Europa League, έμειναν υπόποβες Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμπζου και Κλέιτον. Ο Παναθηναϊκός στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Ελλάδας επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου στο ΆΚΑ με το γκολ του Ταμπόρδα στο 59. Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουμ είπε χαρούμενος που αποκτήσαμε τον Ουναΐ. Έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα στην καρδιά του. Ο σκόρερ των πράσινων Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε: να πάμε στον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει. Κάθε αγώνας είναι τελικός. Ο Μαροκινός Μέσος Ουναΐ, που ήταν παρόν στο γήπεδο, τόνισε: χαρούμενος που επέστρεψα στον Παναθηναϊκό, νιώθω σαν το σπίτι μου. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των πράσινων για τη League Phase του Conference League έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια. Στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στην All Win Arena για το πρωτάθλημα στρέφεται η ΑΕΚ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για την League Phase του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Ντιόγκο Κώστα αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ από την ρωσική Κράσμοντα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς και τώρα απομένει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ. Στο στόχαστρο του δικέφαλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαϊάνταν Λαμπόρτ. Σχετικά με όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Θύρα 4 εξέδωσε ανακοίνωση: ήρθε η ώρα Σαββίδης να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Στον Όφη, ιδανικός από τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει ως το 2028 ο Νίκος Αθανασίου. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της φερόμενης μεταγραφής του Τιάγκο Νου στους Ερυθρόλευκους από τον Ιανουάριο. Αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΑΣΠΑΟΚ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ενώ ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η χρήση του Καφτατζογλίου από την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ του Άρη Φαμπιάνου είναι αμφίβολος για τον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ στην Όγουιν Αρένα. Ο Φαμπιάνου ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στο Σενεγαλέζο Φορ Αλιού Μπάτζι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σίβασπορ. Η Ελασίρου απέκτησε τον 22χρονο μπακ της Ιντεπενδιέτε Ριβανδάβια, Τιάγκο Αντίνο, αδερφό του Σαντίνο του Παναθηναϊκού. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός, άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Η αναγέννηση Καρδίτσα απέκτησε τον 23χρονο Ιρακινό Σουηδό μέσο Λούκας Σίλμον και του 26χρονου τερατοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Ο ελίτ Γερμανός διαιτητής Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Τα άλλα παιχνίδια θα διευθύνουν οι Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ΑΕΚ Άρης, Τζίλος Βόλος Ολυμπιακός, Κουκουλάς Ατρόμητος Καλαμάτα, Νταούλας Όφη Κηφισιά, Κατσικογιάννης Λεβαδιακός Πανετολικός και Κατοίκος Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ο Δωρής Γιαννίκος είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της Νότιχαμ Φόρεστ. Δανεικός από την ελβετική Λουγκάνο στην τουρκική Αντάλια Σπορ δόθηκε ο 23χρονος τερματοφύλακας Φώτης Ψεύτης. Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανήκει ο Ηλίας Κουτσουμπιάς. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την βελγική Άντερλεχτ. Έπειτα από δύο σεριχαμένους τελικούς κυπριακού Super Cup, η Πάφος σήκωσε το τρόπαιο με την τρίτη. Νίκησε την Ομόνια 1-0 με γκολ του Λελέ στο 74. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός, άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην Κρήτη αρκετοί φίλαθλοι που ήταν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν σε κοινή πτήση με τον Ερυθρό Αστέρα εν όψη του διεθνούς τουρνουά του Ηρακλή. Η διοίκηση της ΑΕΚ παρέθεσε γεύμα στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο που το παρόν τους έδωσαν και οι κύριοι Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος. Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο της Ιταλίας, η Ελλάδα κατάφερε να μαζέψει 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Στο Βόλιο Ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω Αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Η Αλ Χιλάλ επισημοποίησε την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Arsenal Γκάμπριελ Μαρτινέλι έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 31 του μόλις χρόνια, δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάρκο Γιορέντε, αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ισπανίας. Ο Ιταλός προπονητής Τότεναμ Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι άφησε εκτός λίστας των 25 ποδοσφαιριστών για την Premier League τον Βραζιλιάνο Ρισάλισον. Τώρα ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τουρκική ομάδα. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Real Sociedad Celta 0-0, στην τρίτη στροφή της Ligue 1 Toulouse Lille 0-1. Το ντέρμπι των πρωτοπόρων της Serie A στην φάση του 92 ανάμεσα σε Παλέρμο και Μάντοβα ανέδειξε νικήτρια την γηπεδούχο με τον τυπωσιακό 5-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Ρέντζο Μπαρμπέρα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
9: όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, και όλη η Ελλάδα κινείται σε ρυθμός ΔΕΘ. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει τα εγγένεια σε άλλη μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και τους πολίτες να περιμένουν να ακούσουν το πακέτο στήριξης. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για μέτρα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε. Εκεί που δεν ξέρω αν έχουν άλλη υπομονή είναι οι κτηνοτρόφοι στη Λεσβό. Το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών παρέπεμπε σε άλλες εποχές. Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στη Λέσβο ο αυθόδης πυρετός. Δεν πρόκειται για αυθαίρετη διαπίστωση της εφημερίδας. Η είδηση βγήκε από τη Βουλή. Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διάταξη δίνει τον υπηρεσιακό και επιχειρησιακό έλεγχο της Λέσβου στον στρατό. Ο όρος στρατιωτικός νόμος μπορεί να ακούγεται υπερβολικός, αλλά περιγράφει την πραγματικότητα. Η τροπολογία προβλέπει και χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Με τη διευκρίνηση ότι τα χρήματα αυτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού στο πεδίο, μέσω της τροπολογίας βεβαίως αυτής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της κρίσης. Αφήνει ωστόσο στους αξιωματικούς να κάνουν τη λεγόμενη βρώμικη δουλειά της εφαρμογής του. Να έχουν δηλαδή το γενικό πρόσταγμα για μαζικές θανατώσεις και ταφές ζώων για απολυμάνσεις για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα αναλαμβάνει την αποστολή κατά του αυθόδους πυρετού θα ορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός θα έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει άμεσες και δεσμευτικές εντολές προς όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες του τοπικού φορείς και τις κτηνιατρικές αρχές της Λέσβου. Κάθε ανυπάκουος θα τιμωρείται άμεσα με υψηλότατο πρόστιμο. Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων εξέφρασε άμεσα τη διαφωνία της. Κατήγγειλε επικίνδυνη εκτροπή από την ομάδα διοικητική, ομαλή διοικητική και επιστημονική λειτουργία της πολιτείας. Εκτροπή που δημιουργεί σοβαρότατα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση. Επίσης τόνισε ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στη Λέσβο, θα σας το πω απλά και ξεκάθαρα. Το νησί κινδυνεύει με αφανισμό. Η κτηνοτροφία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία αυτού του τόπου. Αλλά αποδείχθηκε ότι σε αντίθεση με εμάς που μας υποχρέωσαν να εμβολιαστούμε με το έτσι θέλω για να οικονομήσουν κάποιοι, στα ζώα απαγορεύουν τον εμβολιασμό. Προτιμούν να τα θανατώσουν. Ακόμα και με χρησιμοποίηση των ένοπλων δυνάμεων. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τις παρεμβάσεις σας στο 69 39 943 943.

0: Η Κρήτη φόρεσε χθες τα πράσινα για να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Με τους βουλευτές του κόμματος να ακολουθούν στο Ηράκλειο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε στην πλατεία Ελευθερίας και απίφθινε κάλεσμα στις σημερινές γενιές να δρομολογήσουν την επιστροφή του πράσινου ήλιου στη διακυβέρνηση της χώρας. Για όσα λοιπόν συνέβησαν στο Ηράκλειο και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στον Β2 δυτικό τομέα, Νάντια Γιανακοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιανακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ενθουσιασμού, ένα μήνυμα μιας πολύ μεγάλης ανταπόκρισης που συναντήσαμε όχι απλά εχθές την γενέθλιο ημέρα του ΠΑΣΟΚ, στην πολύ μεγάλη εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο με τον πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά όλες τις ημέρες που βρεθήκαμε στην Κρήτη σαρώσαμε κυριολεκτικά όλο το νησί, μιλήσαμε, ακούσαμε τον κόσμο και το αίτημα ήταν ένα, κυρία Πολύζου. Ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα, το αρχικό μου ερώτημα, κυρία Γιανακοπούλου, ήταν τι εφουγκραστήκατε και τι νιώσατε εσείς στην Κρήτη, αλλά μου απαντήσατε. Και ήθελα και είχα σκοπό να σας θέσω το ερώτημα αυτό, διότι αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, έως το 2015 στο νησί κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις βαφτίστηκε μπλε. Διακρίνατε εσείς κάποια μεταστροφή αυτού του κλίματος?
1: Να μην ξεχνάμε ότι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ χτύπησε πρωτιές. Βάφτηκε πράσινο το Ηράκλειο, ενώ επίσης το Λασίθι και στο Ρέθυμνο πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Άρα νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Είναι η Κρήτη ένα νησί που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο δημοκρατικών αγώνων και δημοκρατικής παράδοσης, και άλλωστε αυτό νομίζω και σαν ανταπόδοση ήταν ο λόγος που κάναμε και την 3η του Σεπτέμβρη στην Μεγαλόνησο απέναντι σε αυτούς τους δημοκρατικούς αγώνες της παράπεξης και το πόσο πολύ στηρίζει η Κρήτη σε όλους αυτούς τους αγώνες. Εγώ ξαναλέω ότι αυτό το οποίο είδα όχι απλά στο Ηράκλειο εχθές, αλλά στην Ιεράπετρα όπου πήγα, στον Άγιο Νικόλαο, στα χωριά του οροπεδίου του Λασιθίου. Μιλήσαμε με ανθρώπους, μιλήσαμε με αγρότες, μιλήσαμε με εκπροσώπους συνεταιρισμών, μιλήσαμε με αυτοδιοικητικούς, μιλήσαμε με μικρομεσαίους επαγγελματίες, με εκπροσώπους του τουρισμού, με πάρα πολλούς φορείς. Το αίτημα είναι ένα, ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, και βλέπω τον κόσμο να στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, για εμάς τελικά το στοίχημα είναι ένα. Το στοίχημα είναι ότι αυτό το μήνυμα που έρχεται από την Κρήτη, εμείς να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη για όλη την Ελλάδα λοιπόν, απευθυνόμενοι στα μεσαία στρώματα, απευθυνόμενοι στη μεσαία τάξη η οποία συμπιέζεται διαρκώς, απευθυνόμενοι στο χώρο του κέντρου, που αυτός είναι ο πλειοψηφικός χώρος που πάντα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις, και νομίζω ότι αν ένα κόμμα μπορεί και πρέπει να εκφράσει αυτήν την πολιτική αλλαγή, αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, κυρία Γιανακοπούλου, κατά την παραμονή σας και παραμονή βουλευτών και στελεχών στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ εξέπεμψε μετά από πάρα πολύ καιρό μία εικόνα ενότητας. Μπορούν λοιπόν, κυρία Γιανακοπούλου, να ελπίζουν οι ψηφοφόροι του ότι είναι πλέον ενωμένοι και ενωμένο?
1: Για μένα αυτό είναι αυτονόητο, αυτό είναι κάτι για το οποίο οφείλουμε να παλεύουμε και παλεύουμε όλοι μαζί, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα δόθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο σε όλο το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη. Έχουμε μπροστά μας, ξέρετε, μέσα στο επόμενο 7-8 μήνο θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος, είναι πάρα πολύς χρόνος πολιτικά πάντα μιλώντας. Και αν μη τι άλλο, οφείλουμε να αυτήν την ευκαιρία την οποία έχουμε με κάθε τρόπο να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο ζητάει πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να μπορέσει να αλλάξει πολιτική και να μπορέσει να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτή την πρόταση την έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει ασκήσει κριτική. Την Τετάρτη λοιπόν, κυρία Γιάννα Κοπούλου, παρουσίασε το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρας και το πρώτο σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ το έκανε και έκανε λόγο για αντιγραφή σε ποσοστό μάλιστα 80%. Είναι όντως έτσι, και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αρνούνται κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό το οποίο έκανε ήταν μια επικοινωνιακή κίνηση, όπου προσπάθησε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου που του γυρίζει την πλάτη. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα και πολλές από αυτές τις προτάσεις τις έχουμε ήδη πει εμείς εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν θα μείνω τόσο πολύ σε αυτό που είναι όμως μια πραγματικότητα. Θα πω ότι για εμένα αυτό το οποίο είδα ήταν η προσπάθεια ενός πρώην πρωθυπουργού να μπορέσει να απευθυνθεί και αυτό στο χώρο του κέντρου. Ξαναλέω όμως με την υποσημείωση ότι ο χώρος του κέντρου είναι πολύ πιο επιφυλακτικός και λόγω της θητείας του και λόγω των πεπραγμένων του, και βεβαίως οι Έλληνες πολίτες δεν ξεχνούν. Εμείς όμως, κυρία Πολύζου, δεν ετεροκαθεριζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς με τις δικές μας προτάσεις. Και ξαναλέω, επειδή έχουμε μπροστά μας 7 μήνες και μια πάρα πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση, εμείς οφείλουμε να κάνουμε μια πολιτική αντεπίθεση, γιατί ειλικρινά σας λέω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Μπορούμε και πρέπει να περάσουμε στη δεύτερη θέση. Δεν είναι βεβαίως απλό, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Όμως, ξαναλέω, με βάση τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, επεξεργασμένες από εκατοντάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με την πορεία μας προς τον λαό κάτω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα, να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Γιάννα Κοπούλου, ότι εχθές είχα τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Απλά έτσι για ενημέρωση το λέω.
1: Κοιτάξτε, δεν σας λέω και εγώ τίποτα διαφορετικό. Ότι ο
0: για να ενισχύσω αυτό που λέτε.
1: Αντίπαλος, ο ιδεολογικός μας αντίπαλος, ο ιστορικός. Πολιτικός λοιπόν και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η ανατροπή των πολιτών, που εδώ και 7 χρόνια πλέον μπαίνουμε στον 8ο χρόνο της θητείας της, δεν έχουν καταφέρει να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη πραγματικά τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς η ακρίβεια παραμένει και όσες πολιτικές έχει πάρει, έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι απλά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να κάνει τις βαθιές θεσμικές αλλαγές στο κράτος. Αντιθέτως, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ένα κράτος λάφυρο. Οι θεσμοί, δυστυχώς, για να το πω πάρα πολύ ευγενικά, δεν διάγουν και δεν περνούν και την καλύτερη τους φάση τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια ολική επανεκκίνηση της χώρας μας με βαθιές μεταρρυθμίσεις και κυρίως με απτές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Από την ακρίβεια μέχρι την δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, το ασφαλιστικό μας σύστημα, με πολύ σοβαρές, ξαναλέω, και δημοκρατικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στους Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα, κυρία Γιάννα Κοπούλου, τι περιμένετε να ακούσετε αλήθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ? Να πω εδώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε από το Ηράκλειο ότι ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός αλλά ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία.
1: Και νομίζω πολύ σωστά το είπε. Για τον κύριο Μητσοτάκη, βέβαια, είναι τρίτη ευκαιρία αυτή την οποία ζητάει. Κοιτάξτε, οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη και να ρωτήσετε, δεν νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να σας απαντήσει για ποιο λόγο να έχουμε μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Ξαναλέω ότι ακόμα και αν κάποιος πει ότι έστω έχουν γίνει κάποια πράγματα στην πολύ αρχή της θητείας της, σίγουρα δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο. Και σίγουρα, ξαναλέω, στα μείζωνα ζητήματα, στα ζητήματα ιδιαίτερα της καθημερινότητας των Έλληνων πολιτών, έχουν κριθεί μετεξεταστέοι στην ακρίβεια, στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στους θεσμούς. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και χρειάζεται να δούμε είναι μια ουσιαστική και μια αληθινή πολιτική αλλαγή. Μια δημοκρατία λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο, τι, για να δούμε ξανά μία από τα ίδια, για να συνεχίσει και για άλλη μία τετραετία να κάνει τι διαφορετικό ο κύριος Μητσοτάκης. Όσο δε αφορά τον κύριο Τσίπρα, ξαναλέω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί. Είναι πρόσφατα τα αποτελέσματα της δικής του πολιτικής. Ξαναψηφιστεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μετσόκοψε τη συντάξη με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, ο οποίος υποθήκευσε την δημόσια περιουσία για 100 χρόνια που έφερε τρίτο μνημόνιο. Δεν θέλω, ξέρετε, να λέω ξανά και ξανά τα ίδια και να μιλάω για το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ νοπά και είναι αξιολογημένα, έχουν αξιολογηθεί από τους Έλληνες πολίτες. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, εγώ ανήκω στους πολιτικούς που, ναι, θέλω να κάνω πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πρωτίστως όμως, αυτό το οποίο θέλω είναι να μεταφέρω τη θετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι να μιλάω θετικά και να μπορούμε να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες έκφραση.
0: Μάλιστα.
1: Η κριτική της πλειοψηφίας ήταν ότι δεν τους εκφράζει κανένα κόμμα. Εμείς λοιπόν, ναι, μπορούμε και να τους δώσουμε έκφραση και ελπίδα και προοπτική.
0: Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε για το παρελθόν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το παρελθόν δυστυχώς ορίζει και το μέλλον μας. Και κλείνοντας, θα πω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι πάντα κοντά στην κοινωνία, πάντα κοντά στη μεσαία τάξη που πιέζεται, και να τους δώσει έκφραση, ελπίδα και προοπτική. Όπως λέτε πάντα συχνά, το βλέπουμε και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες που έρχεστε καθημερινά στη Βουλή, αλλά και οι πολιτικοί συντάκτες που σας ακολουθούν στις περιοδίες σας και τα λοιπά. Μιλήσατε πολύ σύντομα, θα ήθελα μια τοποθέτηση για το επόμενο διάστημα. Δηλώσατε ότι θα υπάρξουν δράσεις και στην Αττική. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, αυτό το οποίο συνέβη στην Κρήτη ήταν, ξαναλέω, ενθουσιαστικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και ιδιαίτερα τι κάνουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και μιλάω για την Αθήνα, για την Αττική συνολικά, βεβαίως και για την Θεσσαλονίκη. Και ως βουλευτής του δυτικού τομέα της Αθήνας, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που χρειάζεται πολύ περισσότερο είναι διαρκής παρουσία όλων μας, και βεβαίως και των βουλευτών, αλλά και των κομματικών στελεχών και του Προέδρου μας, όλων μας, στο λεκανοπέδιο μέσα από πολύ στοχευμένες δράσεις που θα αναδεικνύουν τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, και αυτό πρόκειται πολύ συγκεκριμένα να το δούμε το επόμενο διάστημα. Και ξαναλέω, θεωρώ ότι ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι κάτω από το ποτάμι, τις λαϊκές περιοχές, τις λαϊκές γειτονιές. Θα μιλήσω για το δυτικό τομέα, την περιφέρειά μου, είναι όμως και πολλές άλλες. Είναι η Β' Πειραιά, είναι και άλλες γειτονιές στο Λεκανοπέδιο. Νομίζω ότι από εκεί, από αυτόν τον κόσμο, από τα εργατικά στρώματα, είναι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα μας, δίνοντας κατά κύριο λόγο προτεραιότητα ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο που διαχρονικά, αν θέλετε, ήταν και η ραχοκοκαλιά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αυτόν τον κόσμο εξέφρασε.
0: Μάλιστα.
1: Τα μεσαία στρώματα τα οποία έχουν συμπιεστεί πολύ. Άρα θα κάνουμε δράσεις. Δεν μπορώ και δεν είμαι σε θέση εγώ να τις ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Λίγο υπομονή και το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν, νομίζω, και από τον ίδιο μας τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τα καλά
1: λόγια. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή να δίνουμε αγώνες, ξαναλέω, γιατί αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια αλλαγή, βαθιά πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και για αυτές τις δράσεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε καλά.
2: Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά.

0: συσκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά και τους πολιτικούς να μας λένε τι αντιμετωπίζουν και τι αντιλαμβάνονται αυτό το διάστημα που είμαστε και πολύ κοντά στη ΔΕΘ και τι φυσικά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι θα εξαγγείλει στην κοινωνία.

0: Εδώ και περίπου 10 μέρες, κάθε νομός, κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως λέγονται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα, δέχεται επισκέψεις από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι περιοδίες είναι καθημερινές και οι τοπικοί βουλευτές ενημερώνουν για όσα απασχολούν τους συμπολίτες τους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Φόντα Μπαραλιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαραλιάκο.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Συναντηθήκατε χθες κύριε Μπαραλιάκο με τον Μάκη Βορύδη, ενώ προχθές με την Άννα Καραμανλή. Τι συζητήσατε θέλω να μας πείτε και τι φυσικά προετοιμάζει η κυβέρνηση για την Πιερία?
1: Και την Δευτέρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση για να έχουμε τον χρόνο με τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά με προλάβατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις μέρες, αλλά θα το έλεγα και γενικότερα, η Πιερία αυτά τα τελευταία χρόνια έχει συνεχείς επισκέψεις από κυβερνητικά κλιμάκια, από τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα, όπως συνηθίζεται εν όψη της ΔΕΘ, υπάρχουν κάποιες πιο οργανωμένες και συγκροτημένες, θα έλεγα, επισκέψεις, όπως αυτές που αναφέρατε πριν, του κυρίου Βορύδη, χθες που πήγαμε σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντηθήκαμε με επαγγελματικούς φορείς και το επιμελητήριο και αργότερα πήγαμε σε μια ακτινοτροφική μονάδα, σε ένα σφαγείο συγκεκριμένα, ενώ συνομιλήσαμε και με κόσμο στον πεζόδρομο της Κατερίνης. Συζητούμε τα τοπικά τα θέματα, τι απασχολεί τον κόσμο, αλλά και δευτεροβόντως να αναδείξουμε και το έργο που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον στην Πιερία, που γνωρίζουμε εμείς και μπορούμε να υπερηφανευόμαστε όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Την προηγούμενη μέρα είχαμε την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Καραμαλή, και ενδεικτικά πήγαμε και στο χοινοδρομικό κέντρο του Ελατοχωρίου. Είναι ένα δυναμικό χοινοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι Πιερία, στα Πιέρια, στο δεύτερο μεγάλο ορεινό όμπο της Πιερίας μετά τον Όλυμπο, για να δούμε τι παρεμβάσεις χρειάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξή του, γιατί είναι ένας πόλος ανάπτυξη, ειδικά για τον χειμερινό τουρισμό. Εμείς, κυρία Πολύζου, έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σχέση με τους άλλους νομούς. Έχουμε και βουνό και θάλασσα. Και έχουμε άμεση πρόσβαση από το βουνό προς τη θάλασσα και από τη θάλασσα προς το βουνό. Είναι δίπλα όλα. Οπότε το σχέδιο για 365 μέρες τουρισμού στην Πιερία είναι ένα εφαρμόσιμο σχέδιο. Αρκεί να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης, ειδικά στους ορεινούς όπους, ένα σχέδιο για την καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ορεινών όπων και φυσικά την ενίσχυση των πόλων. Ένας από αυτούς τους πόλους είναι και το χιονοδρομικό κέντρο του Λατοχωρίου. Πήγαμε στην παραλιακή ζώνη, στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Ο Αποστόλος Παύλος πέρασε και από την Πιερία φεύγοντας για την Κόρυφη, η οποία γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια και από την περιφέρεια και από τη Μητρόπολη για ανάδειξη αυτής της διαδρομής με συγκεκριμένες δράσεις. Και πήγαμε και στις κάποιες παραλίες με ειδικές εγκαταστάσεις προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί ο Δήμος, ή Δήμοι, τρεις Δήμοι μάλλον Κατερίνης, που έχει και αυτό μια έννοια της συμπεριληπτικότητας και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα τους καλοκαιρινούς μήνες, να κάνουν το μπάνιο με την οικογένειά τους, με ασφάλεια κυρίως και διευκόλυνση στο να μπουν και στο να βγουν στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαραλιάκο, μας μιλήσατε και μας είπατε ότι συνδυάζεται και βουνό και θάλασσα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιες προοπτικές ανοίγονται για την Πιερία από την ένταξη του Ολύμπου στην πολιτική κληρονομιά της UNESCO.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το καλό νέο για όλη τη χώρα, θα έλεγα, γιατί ο Όλυμπος δεν είναι μόνο της Πιερίας και των Ομουλαρίσης, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλη την Οικουμένη. Η ένταξη, και θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Κομουτσάκο, τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO, που έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι να πείσει, αν θέλετε, τα άλλα μέλη της UNESCO για την αξία του Ολύμπου. Τώρα είναι η δουλειά δικιά μας. Η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία της UNESCO, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, φέρνουν και μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη σε εμάς, τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τους τουριστικούς φορείς που είμαστε σε αγαθή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουμε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, που πρέπει να έχουν γίνει συγκεκριμένα έργα στον Όλυμπο, έργα υποδομών κυρίως. Αλλά το δεύτερο είναι να κάνουμε μια στρατηγική ανάπτυξη για την παρολίμπια περιοχή, για όλο τον νομό Πιερίας, έτσι ώστε και ο Όλυμπος να προστατευτεί. Ο Όλυμπος είναι μνημείο φυσικής προστασίας, δεν το συζητάμε, δεν μπορούν να γίνουν παρέμβασεις στον Όλυμπο ούτως ή άλλως, αλλά να υπάρχει η ασφάλεια στην πρόσβαση, ο έλεγχος στην πρόσβαση, και να εκμεταλλευτούμε όλο το παρολίμπιο, την ποδιά, θέλετε, τα ριζά του Ολύμπου, για μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά από εδώ και πέρα, εμείς τουλάχιστον οι τοπικοί φορείς, σε συνεργασία πάντα με τα Υπουργεία, με την κυβέρνηση, έτσι ώστε με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για το καλύτερο της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαραλιάκο, μας είπατε ότι αναδείξατε τα προβλήματα του τόπου σας και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στην υφυπουργό, αλλά και σε άλλους βουλευτές και υπουργούς. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι, με βάση το δικό μου βέβαια ρεπορτάζ, ένα από τα άλλα βασικά ζητήματα που θέτουν οι αγρότες της εκλογικής σας περιφέρειας είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα σύντομα, αν γίνεται.
1: Η έλλειψη εργατικών χεριών πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, φυσικά και την Πιερία. Και το συζητήσαμε και χθες και με τον κύριο Βορύδη, και σαν πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο θέμα και με το μετανάστευσης που έχει περάσει και από εκεί. Μάλιστα, έγινε και ένα τηλεφώνημα στον σημερινό Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, για κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί να γίνουν σε εργάτες τρίτων χωρών να έρθουν πιο εύκολα στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή στερούμαστε εργατικών χεριών, έτσι, και πρέπει να αναδείξουμε, μάλλον να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες και να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς, μάλλον τις διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να έρχονται περισσότεροι και πιο εύκολα, με ασφάλεια βέβαια και με όλους τους απαιτούμενους ελέγχους που χρειάζεται για να έρθει κάποιος από μια τρίτη χώρα στην πατρίδα μας, και να καθοριστεί το πλαίσιο, το καθεστώς που μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει, να φιλοξενευτεί για το διάστημα που υπάρχουν οι συγκεκριμένες παραγωγές και υπάρχει ζήτηση χεριών εκείνο το διάστημα στην Πιερία. Έχουμε δύο μεγάλες παραγωγές. Η πρώτη και κυριότερη παραγωγή της Πιερίας είναι το ακτινίδιο, που αυξάνεται θεαματικά κάθε χρονιά η παραγωγή, τα στρέμματα που φυτεύονται και παράγουν το ακτινίδιο, ένα, πώς να το πω, ένα φρούτο που αυτή τη στιγμή το μαθαίνει ο κόσμος και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και δόξα τω Θεώ, στη δικιά μας περιοχή υπάρχει καλή παραγωγή, ποιοτική παραγωγή, έτσι τα ακτινίδια της Πιερίας είναι περιζήτητα πλέον σε όλο τον κόσμο. Και χρειάζονται εργατικά χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέσα στον Οκτώβριο και θα σας καλέσουμε να έρθετε κιόλας να προβάλλετε την περίοδο της συγκομιδής του ακτινιδίου της Πιερίας, γιατί ξεκινάει από τις 15-18 Οκτωβρίου και μετά η συγκομιδή, και θα διοχετευτεί και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μπαραλιάκο, θέλω να μου πείτε πώς εξελίσσονται, πολύ σύντομα παρακαλώ, πώς λοιπόν εξελίσσονται οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Πιερία. Απορροφήθηκαν οι κλειδονισμοί που προκλήθηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Βασικά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στην Πιερία λόγω των συγκεκριμένων καλλιεργών που έχουμε. Είχαμε μια μερίδα των εκτατικών, θα έλεγα, καλλιεργειών, που εκεί τόσο με τα τάκτη στην αρχή, όσο και μετά με το monitoring, τις διασταυρώσεις δηλαδή που έπρεπε να γίνουν από την ΑΔΕ με τα δηλωθέντα στα στοιχεία του ΟΣΔΕ των αγροτών μας, υπήρχαν καθυστερήσεις εκεί μεγάλες και έχουν δίκιο οι αγρότες, οι συμπολίτες με γι' αυτό. Ρυθμίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Περιμένουμε να, το καινούργιο ΟΣΔΕ, η καινούργια πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, το ΟΣΔΕ να εξομαλύνει κάποιες δυσκολίες που υπήρχε στην, με το άνοιγμά του, να σου πω, έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια και δίκαια τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ να διανεμηθούν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε δικαιούχους που δήλωναν ψευδή στοιχεία. Μάλιστα. Το παρακολουθούμε από κοντά, είμαστε συνεχή επικοινωνία και με τους αγρότες και με αυτούς που, κυρίως εγώ προσωπικά, με αυτούς που είχαν τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις, έτσι ώστε και να μεταφέρουμε στα Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην ΑΔΕ τώρα, βέβαια, που χειρίζεται την όλη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δυσλειτουργίες και τα παράπονά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι γρήγορα να πάρουν τα λεφτά τους.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαραλιάκο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες, διότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Έχουμε και τη ΔΕΦ αύριο και τις εξαγγελίες της επόμενης τετραετίας της Ελλάδος σε 2030. Είμαστε σε επικοινωνία να τα ξαναπούμε.
0: Τέλεια, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.

0: Ανάμεσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, υποσχέθηκε να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να σταματήσει το πάρτι των ΦΑΤΣ, δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το τέλος των ΦΑΤΣ προανήγγυλαν και προανήγγυλε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όσα υπόσχονται τα κόμματα στους δανειολήπτες με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γόγο. Καλημέρα σας, κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Γόγο, θέλω να μας πείτε πώς ακούσατε τις εξαγγελίες των κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα δώσει πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας των οφειλών τους στις τράπεζες. Θα τους δώσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης μας είπε, ποια είναι η άποψή σας?
1: Εντάξει, τα κόκκινα δάνεια ήταν, είναι και παραμένουν ένα πλέγον ζήτημα στην ατζέντα την οικονομική και καλώς ή κακώς δυστυχώς θα θυμόμαστε πάντα όταν έρχεται η προεκλογική περίοδος. Υπάρχει και θα υπάρχει πάντα το πρόβλημα, καθώς δυστυχώς οι άνθρωποι μας θα βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούν να πληρώνουν. Το ζήτημα είναι πόσο θα μπορέσει να υπάρξει ένα πρόγραμμα αποπληρωμής το οποίο είναι βιώσιμο.
0: Κύριε Γόγο, υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, αν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί σας ακούμε με διακοπές.
1: Ναι.
0: Έχετε μπορείτε να αλλάξετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε?
1: Ακούτε?
0: Καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει σαφώς και η δυνατότητα οι δανειολήπτες να πληρώσουν κανονικά. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα η αποπληρωμή να γίνει σε φυσιολογικό χρόνο και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν τα σπίτια τους. Το ζήτημα είναι το εξής. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα είναι ευτυχώς μια πρώτη λύση, σαφώς. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η αποπληρωμή μπορεί να γίνει εντός των 30 ετών που είναι το σύνηθες, αν και εφόσον δεν υπάρχει κούρεμα. Τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάντοτε ήταν ότι όταν αγοράστηκε ένα σπίτι κόστος επίχει 100.000 ευρώ, με τους τόκους αυτό έφτασε 200-300.000 ευρώ, και σήμερα η αξία του δανείου του είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του δανείου η οποία αρχικώς αγοράστηκε. Άρα πρακτικά, ακόμα και αν το σπίτι πουληθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί το χρέος. Ο δανείος συνεχίζει να χρωστάει. Άρα, αν δεν υπάρξει κούρεμα, η οικονομική λύση δεν μπορεί να υπάρξει, σε απλά μαθηματικά. Αυτή την λύση δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει από κανένα πολιτικό μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, σε άλλες χώρες έχουμε δει ότι υπήρχαν κουρέματα. Ίσως πλέον να πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι ήταν συνεπείς, έτσι. Αυτοί που ήταν συνεπείς να μπορέσουν να έχουν ευεργέτημα ένα ποσοστό του χρέους να κοπεί.
0: Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γόγο, προτείνει ακόμα και την αγορά ενός κόκκινου δανείου από τους ίδιους τους δανειολήπτες. Εσείς που είστε ειδικός και νομικός, πώς μπορεί να συμβεί, θέλω να μας πείτε αυτό, και αν μπορεί να συμβεί φυσικά?
1: Κοιτάξτε, πράγματι, κατά το παρελθόν, με τα ΦΑΝΣ έγινε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ήρθαν και αγόρασαν τα δάνεια σε πολύ χαμηλότερη τιμή και η εθνικία διεκδικούσαν από τους δανειολήπτες ποσά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο αγόρασαν. Άρα λοιπόν εύλογα θα πει κανείς, γιατί να μην αγοράσουν οι ιδιωτικοί μόνοι τους τα δάνεια? Δεν είναι κακό σαν σκέψη. Προφανώς είναι εύλογο σαν ερώτημα. Από εκεί πέρα, βέβαια, το ζήτημα είναι κατά πόσο δεν θα χαθούν χρήματα. Και το ξαναλέω, το ζήτημα είναι να επιβραβεύσουμε το συνεπή και να τιμωρήσουμε αυτόν ο οποίος δεν είναι συνεπής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν τα δάνεια τους, έχουν εξοφλήσει και έχουν γλιτώσει τα σπίτια τους. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να μην το κάνουν. Θα πρέπει και τους μεν να τους ευεργετήσουμε, τους δε να τους τιμωρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να υποστούν τις συνέπειες και να μην εξοφλήσουν. Άρα λοιπόν, ναι, θα μπορούσε να γίνει μια αγορά πλησία, σωστό, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που να μην χάνουν χρήματα αυτοί που ήταν συνεπείς.
0: Μάλιστα. Έχω σταματήσει οι πληστηριασμοί, κύριε Γόγο, σας ρωτώ, διότι μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από τα κόμματα.
1: Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά. Απλώς αυτό το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι πάρα πολλοί πληστηριασμοί είναι άγονοι. Δηλαδή, ναι, θα και κατάσχονται, ναι, γίνονται για πληστηριασμό και μία και δύο και τρεις φορές, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να αγοραστούν. Οι πιο πολλοί πληστηριασμοί σήμερα γίνονται και όταν αγοράζεται κάτι, αγοράζεται την ίδια την τράπεζα. Άρα, στην πραγματικότητα, ο ίδιος άνθρωπος, η τράπεζα δηλαδή, η οποία βγάζει το βαθύνιο στον πληστηριασμό, η ίδια και το αγοράζει. Πράγμα το οποίο μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλές οικοδομές θα έχουν ιδιωθεί στις τράπεζες, άρα πρακτικά θα βλέπουμε το φαινόμενο άδειων πολυκατοικιών, οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται από κανέναν και θα αναρωτιόμαστε γιατί είναι άδειες. Είναι άδειες γιατί ακριβώς οι διοικητές είναι τράπεζες, δεν είναι ενδιαφέροντα να εκμεταλλευτούν, δεν κάνουν κάτι σήμερα με αποτέλεσμα να συνεχίζει και να μεσαλώνει το στοιχηματικό πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο.
0: Είπατε ότι, ότι βγαίνουν άγονες οι πληστηριασμοί. Μήπως, κύριε Γωγό, φροντίζουν κάποιοι να βγαίνουν άγονες? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Βέβαια, υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα. Όταν ένα κίνητο βγαίνει σε πληστηριασμό, εγώ και να θέλω να το αγοράσω, πρώτον δεν γνωρίζω την κατάσταση του κινήτου. Δηλαδή, δεν υπάρχει, παράδειγμα στο ηλεκτρονικό το σύστημα, δεν υπάρχει ένα σύστημα φωτογραφιών ή ένα σύστημα επίσκεψης να μπορώ να το εξετάσω. Άρα λοιπόν αγοράζω κάτι τυχαίως. Και δεύτερον, αγοράζω κάτι με ό,τι πολυδομική παράβαση έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει κινητά με πληστηριασμό και όταν μετά έγιναν ιδιοκτήτες, έφεραν τεράστια ζημιά καθώς είχαν πολυδομικές παραβάσεις που δεν μπορούσαν να διορθώσουν. Αυτές οι δύο λύσεις νομοθετικά μπορούν να μεθαναλυθούν και θεωρώ ότι θα διευκολύνουν την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκόγο, με πολύ σύντομα, αν γίνεται, μέσα σε ένα λεπτό, για να κλείσουμε, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται λοιπόν να συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με υποχρεωτικές επιβαρύνσεις σε φόρους τα χρόνια των μνημονίων και να τους παίρνουν και τα σπίτια σήμερα?
1: Ας είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Γίνανε τεράστια λάθη. Σήμερα θα πρέπει να διορθωθούν. Κυρίως για να νιώθει ο πολίτης ότι το κράτος είναι εκεί, ότι υπάρχει χρηστή διοίκηση και ότι δεν αδικείται και δεν χάνει το σπίτι του. Αντιλαμβανόμαστε πως περάσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά σήμερα αυτή η αδικία δεν πρέπει να διονύζεται ούτε να συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι ως προς τον πολίτη, θα πρέπει να περνάμε νομοθετήματα τέτοια που να του εξασφαλίζουν ότι θα νιώθει ότι έχει ασφαλεία δικαίου. Αν χάνει χρήματα, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Και πόσο περισσότερο αν νιώθει για να πάθει ανά και τιμή και δεν είναι χάσει το σπίτι του.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Γόγο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε και τα υπόλοιπα θέματα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα στις 9 ακριβώς για να δούμε με δεύτερη ματιά την επικαιρότητα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πουρναρά και τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πουρναρά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Μα και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε?
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα οδηγούνται στην Ευελπίδων ο 43χρονος ή 38χρονος Γερμανίδας σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και καταπεσημένο στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος για την σωρία άλλων αδικημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μέχρι στιγμής πάντως, παρά τη χρήση των σκαπτικών μηχανημάτων και της έρευνας, δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της γυναίκας. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, αλλά δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις θέσεις του Πασόκ και την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Να βάλει τα γυαλιά του κύριο Γεωργιάδη. Βάζει γυαλιά, περίμενε, για να μιλά καλύτερα. Είναι σαν το αυτοκίνητο που χαμηλώνω τη μουσική για να παρκάρω. Πώς πάει το αυτό, γιατί πριν πας να μιλήσεις, έβαζε τα γυαλιά σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Χαλάσαμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λέει καλημέρα ο Πουρναράς και να μου βάλει χέρι.
0: Αλήθεια.
1: Και ξέρω όλη αυτή η επιθετικότητα που θα αναπτύξει σήμερα.
0: Όχι,
1: εναντίον μου είναι δεδομένο και να το ξέρετε όλοι, είναι επειδή το μεγανήσι το κανόνισα εγώ με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε να έχει μια δόση αλήθεια μέσα.
1: Είναι εγώ το μεγανήσι που θα κληρωθεί σήμερα. Εσπερίδες, τέσσερις μέρες, τρίτη ανυτερεύσεις, μετά φαγητού, το καλύτερο του νησιού. Και ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Το κανόνισα εγώ, οπότε του χάλασα το γλυκό. Διότι μετά τις Πέτσες, τη Σύφνο, την Αμοργό, την Άξο, που έστειλε όλο τον κόσμο στα νησιά, το έκανα και εγώ. Δηλαδή γι' αυτό θα δείτε σήμερα μια κόντρα, μια επιθετικότητα, μια διαφωνία. Εσείς λοιπόν 69-39-943-943. Ξεκινάμε λοιπόν με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον ήρωα, στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο, της Κηφισίας, της Μεσογείου, της Κατεχάκη. Υπομονή, παιδιά. Αλλά ξεκινάμε και με το καλό ότι σήμερα έχει μεγανήσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς θα είναι εδώ σήμερα.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Είναι η μέρα για το μεγανήσι. Θα κληρώσουμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής, δηλαδή 10 με 12 είναι. Στις 12 παρά θα γίνει η κλήρωση και η ανακοίνωση του τυχερού, ο οποίος θα πάει για 4 μερούλες στο πολύ όμορφο αυτό νησί. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να είναι κάποια ιδιαίτερη μομφή, το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης συνήθως. Για να ξεκινήσουμε, έχεις να πεις κάτι?
1: Πολλά.
0: Για πες.
1: Πολλά, πολλά.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ρεπορτάζ. Καταρχάς, ο Κώστας ο Καραμαλής δεν του αρέσει, λέει, το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται να φάει μπουγάτσα.
0: Δεν θα πάει.
1: Ούτε με τυρί, ούτε γλυκιά.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει.
1: Πίτσες μπορεί. Για πίτσες θα πάει. Ναι. Αλλά πάντως Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού θα πάει, πάντως Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει ούτε από δίπλα.
0: Ωραία.
1: Μετά, πάμε ρεπορτάζ στη χθεσινή ομιλία. Τσίπρα.
0: Τσίπρα, ναι, ή Ανδρουλάκη.
1: Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εξώστης.
0: Στην προχθεσινή ομιλία.
1: Στην προχθεσινή,
0: ναι. Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Εξώστης.
0: Ναι.
1: Υπήρξε εξώστης. Υπήρξαν διαμαρτυρίες, υπήρξαν συγκεκριμένοι που λέει μα εμείς παρατηθήκαμε.
0: Όχι εξώστης, πίσω-πίσω.
1: Ναι, βόρεια.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, καλά, ναι, οι παλαιοί είναι αυτοί.
1: Μα εμείς παρατηθήκαμε, μα εμείς με αυτό, μα εμείς ό,τι είπε το κάναμε.
0: Ναι, αλλά το καινούργιο είναι πιο ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: έχει βάλει μπροστά τους νέους ανθρώπους, όχι σε ηλικία μόνο, τα νέα πρόσωπα εννοώ, ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν δείχνει έντονη θέρμη για τα παλαιά στελέχη.
1: Ο καλύτερος όμως συνεργάτης, ο οποίος είναι ευφυής.
0: Ο καλύτερος
1: συνεργάτης του, ο οποίος είναι ευφυέστατος,
0: ναι.
1: Είναι παλιός στο κουρμπέτι, ο Κώστας Ζαχαριάδης,
0: ναι.
1: Πήγε μόνος και κάθεσε πίσω.
0: Ναι.
1: Ήταν από αυτούς που τον περιμένανε κάποιοι στη γωνία για να του πούνε πίσω.
0: Ναι, αρκετοί ήταν αυτοί που κάθισαν στη μέση και προς τα πίσω.
1: Ναι, και ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από αυτούς που είναι βασικός συνεργάτης του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, ήταν από αυτούς που πήγε μόνος του πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, πρέπει να σου πω τώρα ότι υπήρξε και μια έτσι όχι καλή διάθεση για αυτόν που έλεγε πίσω.
0: Τον οργανωτή, αυτόν που έκανε το sitting.
1: Ναι, ναι,
0: στα μαγαζιά, ξέρεις, εστίαση,
1: ναι,
0: είναι ο sitting.
1: Και στο θέατρο η ταξιθέτρια.
0: Ναι.
1: Οπότε η ταξιθέτρια με τον ταξιθέτης, ό,τι θες, εκεί δεν ήταν όλοι καλά. Και από κάπου, από κάποιους, τ' άκουσε λίγο μετά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είσαι λίγο πιο διακριτικός.
0: Ναι.
1: Επίσης, όταν εδώ, κύριε Πουρναρά, γιατί δεν πειράζει να βλογάμε τα γένια μας, λέγαμε ότι ο Σαμαράς θα πουλάει βιβλία στη Σόλωνος.
0: Ναι, Σόλωνος και Ιπποκράτου.
1: Ναι, εντάξει. Όταν λέγαμε,
0: είναι γωνία.
1: Όταν λέγαμε ότι θα πουλάει βιβλία, πόσους μήνες πριν?
0: Πολλούς μήνες πριν.
1: Ναι, λέγαμε ότι θα πουλάει βιβλία στη Σόλωνος. Σε αυτή την εκπομπή το είπαμε πρώτη. Μας λέγανε τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Να
1: βλογάμε και λίγο τα γένια. Τώρα δίνουμε πώς φτιάχνονται τα γραφεία.
0: Ναι. Τα γραφεία είναι τα καινούρια. Είναι το γραφείο εκεί, το ορμητήριο του κυρίου Σαμαρά για το νέο κόμμα. Είναι στο Κολωνάκι, Σόλωνος και Ιπποκράτου. Και να δώσω εγώ έτσι και δύο πληροφορίες. Τι ήταν αυτά παλιά? Γιατί έχει υπάρξει γραφείο του Κωστή Στεφανόπουλου.
1: Όχι, ήταν 3 Σεπτεμβρίου του Κωστή Στεφανόπουλου. Λάθος.
0: Δεν ήταν εκεί.
1: Όχι, λάθος πληροφορία.
0: Ήτανε του. Συνεργαζόταν με τον οίκο εκεί ο Λαλιώτης.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι, αυτό ναι. Είναι σωστό.
1: Ο Στεφανόπουλος όμως τα γραφεία του 3 Σεπτεμβρίου. Είδαμε και τον Κώστα χτες. Πρωθυπουργός.
0: Ποιο Κώστα?
1: Τον Κώστα, τον ευρωπαϊκό Κώστα.
0: Τον κύριο Πιαρακάκη.
1: Όχι, τον Κώστα.
0: Τον κύριο Πιαρακάκη λέω, αυτόν Κυριάκος. Σαρδάμ.
1: Τον Κώστα. Τον Ευρώπη. Που είπαμε ότι τώρα εμείς εδώ δεν έχουμε λέει κανένα θέμα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άσε την Τουρκία να λέει ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε τα λύσει τα θέματά μας. Τον Κώστα, τον Ευρωπαίο Κώστα, βρε παιδί.
0: Ναι. Γιατί έχει μιλήσει ο κύριο Πιαρακάκη γι' αυτό. Και εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε. Για τα ευρωπαϊκά, όχι για την Τουρκία.
1: Καλά, τώρα κοίταξε να δει. Μην δει εσύ Ευρωπαίο πρωταθλητή. Αμέσως μαζί του να πα.
0: Γι' αυτό. Για πες για τον Κώστα.
1: Τα είπαμε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι άσε να λέει η Τουρκία, άσε να λέει όποιος θέλει. Εμείς εδώ λέει είμαστε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι νομίζουμε για την άμυνά μας, για την ασφάλειά μας. Ναι. Αυτά είπαμε μεταξύ άλλων στον Κώστα. Ναι.
0: Επειδή ο κόσμος δεν θα καταλάβει ποιος είναι ο Κώστας και θα ψάχνει ποιος είναι ο Κώστας, αναφέρεται στον Αντώνιο Κώστα. Δεν είναι ο Κώστας.
1: Είδαμε τον Κώστα.
0: Αναφέρεται στον Αντώνιο Κώστα, είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάντως έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται και ούτε θα απειληθεί από κάποιον για το πώς θα θωρακίσει την άμυνά της, και συζήτησε μάλιστα με τον Αντώνιο Κώστα και τα των τελευταίων ημερών με την όποια τουρκική προκλητικότητα υπάρχει.
1: Τελικά είδαμε ή δεν είδαμε τον Κώστα?
0: Τον είδαμε τον Κώστα.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό.
0: Είτε Αντώνιο είτε όχι, ήταν Κώστας.
1: Κώστα. Ναι.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην ατζέντα της ημέρας? Προφανώς ΔΕΘ.
1: Όχι, πριν τη ΔΕΘ.
0: Είτε...
1: Παμείνουμε στο ξενοδοχείο προχτές.
0: Ποιο ξενοδοχείο?
1: Το ξενοδοχείο της ομιλία Τσίπρα προχτές. Γιατί μετά θα πάμε στην Κρήτη. Ωραία. Και μετά θα πάμε ΔΕΘ.
0: Τον Αδουλάκη τον έβαζα. Το πήγαινα ΔΕΘ στο πλαίσιο ΔΕΘ.
1: Γιατί,
0: πριν και μετά.
1: Το Τσίπρα που ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτό είναι ΔΕΘ.
1: Ναι, η ΔΕΘ όμως έχει γίνει αύριο.
0: Αύριο έχει γίνει.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Μέχρι τώρα είναι προ-ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, το προ-ΔΕΘ, εντάξει, όλο αυτό το μαζί πάει μόνο το πακέτο. Δηλαδή, ο Αδουλάκης θες τι είπε, κάποιες εξαγγελίες. Εξαγγελίες τα αυτά που θα πει και στη ΔΕΘ.
1: Όχι, θα πει, τα
0: θα τα πει πιο αναλυτικά.
1: Δεν θα πει τα ίδια.
0: Δεν θα πει ότι θα προτείνω την 13η
1: δεν
0: σύνταξη.
1: Δεν θα πει τα ίδια.
0: Δεν θα πει επαναφοραϊκά. Ναι, αυτά τα ξαναπεί όμως.
1: Περίπου.
0: Περίπου.
1: Αυτό είναι άλλα.
0: Είναι προ-ΔΕΘ.
1: Έχει δρόμο μέχρι να έρθει η σειρά του Ανδρουλάκη. Προς το παρόν έχουμε τη σειρά του Πρωθυπουργού. Αλλά πάμε τώρα. Τι θα γίνει με τα κοσμήματα των κυριών, θα τις τα πάρουμε?
0: Υπόθηκε αυτό.
1: Ναι, αλλά πάρθηκε πίσω αμέσως.
0: Πάρθηκε πίσω.
1: Γιατί το τηλέφωνο, πάρ' το πίσω, τι λες τώρα.
0: Υπάρθηκε
1: πίσω. Μας λένε.
0: Γιατί ήταν μπαρούφα, γι' αυτό.
1: Μας λένε αναξιόπιστος. Μας λένε ότι αυτό που είπαμε έχει μεγάλη ασάφεια. Δεν μπορεί να γίνει το 1%.
0: Με τις θηρίδες.
1: Εγώ ξέρεις, είχα την να προτείνω τη λύση να παίρνουν τηλέφωνα τις πλούσιες κυρίες και να λένε γεια σας. Εκπρόσωπο του Τσίπρα. Πείτε μας τι έχετε, βγάλετε τάξη τώρα στην πόρτα.
0: Ναι, ή όπως ο άλλος πήρε και λέει είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και οι άλλοι βάλε 100 ευρώ μέσω άριστο στο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, βάλε και σκάφη.
1: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, όχι, βγάλτε στην πόρτα απ' έξω.
0: Ναι, και έρχομαι να τα πάρω.
1: Και έρχομαι να τα φωτογραφήσω, να τα μετρήσω και μετά να τα φορολογήσω. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Αλλά αυτό το θέμα το ότι βγαίνουν εκπρόσωποι τη Ελλάς, όχι τώρα, από την αρχή. Λένε, μετά τα μαζεύουν. Λένε κάτι άλλο, χτυπάει τηλέφωνο. Δηλώνει ότι
0: δεν υπάρχει συνοχή.
1: Το πρώτο meeting που κάνανε και τους είπε ο κύριος Τσίπρας καλημέρα, θα σας μάθω να μιλάτε ελληνικά. Δεν ήταν καλά τα μαθήματα.
0: Ναι. Και γι' αυτό μήπως υπάρξει και επαναφορά κάποιων παλαιών στελεχών που είναι και πιο έμπειρες αυτά.
1: Από τον εξώστη μπροστά.
0: Κάποια στιγμή
1: από θα. Τον εξώστη κάτω, από τον
0: κάποια
1: εξώστη μπροστά.
0: Στιγμή κάποιοι πιο παλαιοί και πιο έμπειροι που δεν πέφτουν σε τέτοιες.
1: Τα ακούς Κώστα.
0: Σε τέτοια πράγματα θα βγουν μπροστά και θα πει κάποια στιγμή και ο Αλέξης φτάνει με τον ένα με τον δύο που πετάνε λίγο μπαρούφες, έλα εσύ μπροστά στην πρώτη γραμμή.
1: Άσε να τις πετάω μόνος μου.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα Κρήτη, έτσι.
0: Κρήτη, ναι, πολύ ωραίο.
1: Να σου πω. Ναι,
0: πανηγύρι κανονικό.
1: Πανηγύρι κανονικό.
0: Αυτό είναι κανονικό πανηγύρι τώρα. Δηλαδή,
1: ο ήλιος με λίρα.
0: Αυτό είναι αναβίωση, αναπαράσταση δεκαετία 80 ήταν αυτό τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό που είδαμε. Τώρα τα τρακτέρ και βουλευτές πάνω στα τρακτέρ και
1: αυτό.
0: Καρμίνα Μπουράνα. Και δηλαδή
1: χωρί
0: αυτοκίνητο μπήκε κόρνες. Τώρα ήταν ότι υπήρξε κάποτε ένα μεγάλο κόμμα που έπαιρνε 40%. Με μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα και εμείς κάνουμε μια αναπαράσταση αυτού.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το,
1: γιατί
0: το χθεσινό.
1: Γιατί όμως. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μια μεγάλη προσωπικότητα, όπως ακριβώς είπες, ήρθε και είπε μια λέξη που πάνω σε αυτήν τη στηρίχτηκε. Αλλαγή.
0: Αλλαγή.
1: Ο Σιμίτης, αμέσως μετά, ήρθε και είπε μια λέξη που πάνω σε αυτήν στηρίχτηκε.
0: Εξυγχρονισμός. Ναι.
1: Τώρα τι λέει το Πασόκ.
0: Πολιτική αλλαγή λέει πάλι.
1: Τι λέει τώρα το Πασόκ. Ίσως μέχρι τη Θεσσαλονίκη ας πάνε εκεί οι σύμβουλοι δικοί του, του Ανδρουλάκη, γιατί για τους συμβούλους του Μητσοτάκη ξέρουμε ότι δεν έχουν περπατήσει, δεν ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά την Ελλάδα. Μέγαρο Μαξίμου, όλοι Βενιζέλος. Ένι Βενιζέλος, Μέγαρο Μαξίμου και έχουν και τα στενά, τις μικρές διαδρομές, δηλαδή έχουν πάει και στο Κολωνάκι.
0: Ναι, όχι του Ορμούζ, τα στενά του Κολωνακίου.
1: Του Κολωνακίου, ναι. Αυτά είπαμε, θα λέγονται τα στενά του Τραμπ.
0: Του Τραμπ, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραίο.
1: Οι σύμβουλοι λοιπόν του κυρίου Ανδρουλάκη δεν μπορούν να του βρουν κάτι. Να τον πούνε αντί για αλλαγή κάτι άλλο.
0: Να πει κάτι.
1: Αντί για εξυγχρονισμό κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν λέει κάτι.
1: Δηλαδή, είδες ποτέ
0: είναι
1: το Σιμίτη.
0: Όλο αυτό είναι επίκληση στο συνέστημα που κάνει ο
1: Πασόκ. Είδες ποτέ το Σιμίτη, θυμάσαι ποτέ το Σιμίτη να κάνει τέτοια πάρτι για τρία Παπανδρέου?
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι
1: γιατί
0: επίκληση στο συνέστημα.
1: Σιμίτης.
0: Γιατί τώρα είναι ένα Πασόκ και ο Ανδουλάκης ως πρόεδρος που κάνει απλά μια αναβίωση μια εποχή άλλη. Δεκαετία 80. Δεν έχει ένα μήνυμα συγκεκριμένο.
1: Ούτε καν σε
0: και συμφωνώ σε αυτό που είπες. Ο Σιμίτης ποτέ δεν έκανε.
1: Ποτέ δεν έκανε.
0: Να επικαλείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν Σιμίτης.
1: Ναι, γιατί ήταν εξυγχρονισμός. Ήταν η συνέχεια της αλλαγής. Ήταν άλλο η αλλαγή. Δεν χρησιμοποιείς ο Σιμίτης τη λέξη αλλαγή ποτέ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, άρα είχαν κάτι να πούνε οι του Πασόκ σήμερα ή ό,τι απέμεινε. Τι έχουν να πούνε?
0: Δεν έχουν να πούνε.
1: Λένε.
0: Δεν έχουν. Κάνουν, αυτό που έχουν να πούνε είναι ότι ψηφίστε μας γιατί κάποτε υπήρξε κάτι το Πασόκ. Δηλαδή κάνουν μια επίκληση στο συνέστημα.
1: Ψηφίστε
0: αυτό.
1: Με, ψηφίστε με.
0: Αυτό λένε μόνο.
1: Υπάρχει τραγούδι, δεν υπάρχει. Να. Ψηφίστε με, ψηφίστε,
0: ψηφίστε με. Όχι, σταυρώστε με, σταυρώστε με.
1: Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Το ίδιο κάνει. Ψηφίστε με, σταυρώστε με. Θα πας για ποτάκι σήμερα Θεσσαλονίκη.
0: Για ποτάκι αυθημερών.
1: Έχει ο Μαρινάκης σήμερα για μας.
0: Δεν έχει μόνο ο Μαρινάκης. Έχουν, ναι, για τους δημοσιογράφους
1: για
0: ο Μαρινάκης.
1: Για μας, δηλαδή, ξένα,
0: ναι, ναι, γιατί
1: άλλοι.
0: Πρόσεξε να σου πω τώρα έτσι μια είδηση. Πολύ είναι ο Μαρινάκης, ο Παύλος που κάνει ένα γκαλά. Γι' αυτό είπα ο Παύλος.
1: Που κάνει, Γιώργος,
0: που κάνει μια συνάντηση για δημοσιογράφους. Και είναι και κάποιοι άλλοι πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κάνουν και αυτοί κάποιες συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη για συσπήρωση. Αυτός που δεν θέλει να κάνει και θα πάει μόνο ως καλεσμένος, ποιος είναι? Ο Άδωνης. Είπε ότι εγώ δεν παίρνω πρωτοβουλία για να οργανώσω κάτι. Εγώ θα πάω κάπου όπου με καλέσουν.
1: Γιατί έχει οργανώσει ο Πρωθυπουργός τραπέζι?
0: Δεν ξέρω για τον Πρωθυπουργό. Είναι κάποιοι άλλοι που έχουν κάνει.
1: Ναι. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός και ο εκολαπτόμενος που θέλει να γίνει.
0: Είναι σε αυτό το mood δηλαδή.
1: Είναι στο mood του Πρωθυπουργού. Okay. Οι μικροί μπορεί να κάνουν τραπέζια, okay, να και σε κερνάνε, να σερβίρουν, ναι, για να σταυρωθούν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εμείς αυτά τα έχουμε για πλάκα. Ναι. Οπότε αν θέλουμε να πάμε μπροστά, συμβουλεύουμε και ακολουθούμε τις κινήσεις του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό. Αυτό το συλλογισμό δεν τον είχα κάνει. Είχα απλά την πληροφορία, αλλά δεν είχα κάνει τη συλλογιστική αυτή.
1: Μα η πληροφορία δεν είναι θετική πληροφορία. Εντάξει. Έκανε ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι.
1: Άρα ο επόμενος, όπως θέλει να είναι, να λέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, γιατί να κάνει?
0: Ναι.
1: Μήπως πέφτει χαμηλά μαζί με τους άλλους πρωτοκλασάντους, όπως είπες εσύ, μεν, αλλά με τους άλλους.
0: Η όλη Νέα Δημοκρατία πάντως, όπως ήταν χθες το όλο Πασόκ, του Ανδρουλακικού Πασόκ ήταν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Η όλη Νέα Δημοκρατία, η Μητσοταγική, είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Από την Βόρεια Ελλάδα που ήταν στις τελευταίες μέρες και έκαναν κάποιες περιοδίες και συναντήσεις, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλοι από σήμερα πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη και έχουμε και τα σχετικά αυτά τα γκαλά και τα τραπεζώματα.
1: Και το όλο Πασόκ εκεί.
0: Και ο όλο Πασόκ.
1: Το σημειωτικό.
0: Ναι, ναι, το, υπάρχει, το όλο σημειωτικό Πασόκ και η όλη Νέα Δημοκρατία εκτός της Σαμαρικής πλευράς είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα το, ναι, όλο σημειωτικό Πασόκ είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε γιατί μόνο το όλο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εντάξει, γιατί είναι τώρα με τον μπραντ της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άλλο άψος όμως ο επόμενος που ήρθε να χτυπήσει Σαμαρά Βορύδης, τι είπε?
0: Ποιος και να πες
1: το. Ο επόμενος που βάλαμε να χτυπήσει Σαμαρά Βορύδης, τι είπε? Γιατί βάλαμε τον Γατζαφέρη, βάλαμε και άλλους, ναι, βάλαμε, δεν χρειάζεται άλλο λιμικό.
0: Ποιος ήταν επόμενος?
1: Ο κύριος Βορύδης, λέω.
0: Α, ο κύριος Βορύδης, ναι, σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο.
1: Ναι,
0: αυτό δεν λες.
1: Μετά τον Καρατζαφέρη που βάλαμε.
0: Ναι, ο κύριος Βορύδης.
1: Ναι. Είχαμε βάλει και άλλους, αλλά είναι μικρότεροι, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Δεν είναι τόσο. Αλλά είναι εκείνη τη παλιά.
0: Ναι, ο κύριος Βορύδης.
1: Να το ακούσουμε τι ωραία που τα είπε.
0: Ναι.
1: Όταν μπορέσουμε.
0: Ναι, θα τα ακούσουμε.

0: κόμβος λέω.
1: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω. Πω από λολότα σε κόμβο πέσαμε.
2: Τι θα...
1: Έχω δει κι άλλους κόμβους, κύριε Σταθμάρχα, αλλά θα το δικό σου κόμβο δεν έχω ξαναδεί.
3: Έχουμε και τον λεγόμενο κόμβο.
4: Ναι, αλλά.
3: Τον οποίο δεν τον έχω ξαναδεί εγώ.
4: Γεραπετρίτης.
3: Ναι.
4: Από Βλόρινα.
3: Ναι.
4: Χρησιμοποίησε και είπε τη λέξη κόμβος η Φλόρινα.
3: Ναι, και η Φλόρινα είναι κόμβος.
4: Ναι. Ναι. Παπασταύρου. Στην Αλεξανδρούπολη. Κόμβος η Αλεξανδρούπολη. Την ίδια λέξη χρησιμοποίησε. Λολότα.
3: Ναι.
4: Έχω δει τέτοιους κόμβους, αλλά.
3: Και είναι κόμβος και το drones.
4: Κόμβος.
3: Εντάξει, κουμπώνει όμως.
4: Ναι, κουμπώνει.
3: Κουμπώνει, δηλαδή είναι στο ίδιο μου.
4: Εγώ μένω το ότι τα μέτωπα που έχει η Νέα Δημοκρατία, ξεκινάμε. Καραμανλής. Αποφάσισε ότι το γεύμα του θα είναι με πίτσες. Ούτε με μπουγάτσα τυρί ή όχι, ούτε με κουλούρι σαλονικιό. Δεν θα περάσει ούτε να παίξει δίπλα PlayStation. Που έχει ένα μαγαζί εκεί, λίγο πριν τη ΔΕΘ, που έχει ξέρεις παιχνίδια. Πελοπόννησος. Σαμαράς. Τον έχουμε βάλει, χτυπάμε. Θα το συζητήσουμε και μετά και πάλι. Βόρεια Ελλάδα. Και από τη μία, δυτική, πιο πολύ, λόγω Λιχνίτη, και από την άλλη, ανατολική. Άρα, για να Πετρίτης και Παπασταύρου πήγανε και είπανε και στην ανατολική και στη δυτική και στη δυτική και στην ανατολική, όπως λένε εκεί, εκεί που, που αρχίζει η Ελλάδα, έτσι λένε εκείνοι και έχουν δίκιο μάλλον, κόμβος. Λολότα κόμβος, το έχω δει τέτοιους κόμβους.
3: Το είπανε και ό,τι μαζέψουμε από ψηφουλάκια. Γιατί τα ποσοστά μας εκεί δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλά.
4: Οι φύλακες όμως της Αναστάσεως πήγανε μόνο στη Δυτική Μακεδονία και πήγανε μόνο μετά του προϊσταμένου, του αρχηγού των φυλακών, των φύλακων, ναι, που έχουν φύλακες της Ανάστασης, να μιλάμε και καλά ελληνικά, μην κάνουμε ψαρδάμ, γιατί απαγορεύεται μετά από τις 10.
3: Σωστό.
4: Μέχρι τις 9 επιτρεπόταν.
3: Σωστό, γιατί τώρα κανονικά πρέπει να έχουμε ξυπνήσει.
4: Και πήγανε με τον προϊστάμενο. Τη φύλακε εκεί τη Αναστάσεω. Και...
3: τελικά όλη αυτή η προσπάθεια με κόμβου και με φύλακε τη Αναστάσεω έχει ανταπόκριση. Πώ πάμε,
4: δημοσκοπικά δηλαδή. Άμα παίξει βίντεο που σου έχω στείλει για άλλο παπά που βγάζει τα λεφτά που πήρε, το είχα στείλει προχτέ αυτό. Εσένα προσωπικά, δεν το έστειλα στην παραγωγή αυτή τη φορά.
3: Okay.
4: Για να τα ακούσει. Άλλο παπά που βγάζει τα λεφτά, δηλαδή το μισθό, την αύξηση που πήρε, τα βγάζει τα λεφτά του. Θα καταλάβεις αν υπάρχει πιθανότητα με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί η κατάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Ενώ είδες ο Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων είπε: εμείς δεν υπογράψαμε γραμμάτια, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Εμείς βγαίνουμε γιατί θα βγούμε επειδή είμαστε καλοί.
3: Με μία ψήφο διαφορά.
4: Δεν χρωστάμε πουθενά.
3: Ναι. Είπε, επιτέθηκε και στον Μητσοτάκη και στον Τσίπρα χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε ότι δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει έχουν κρυθεί. Κυβερνήσανε και έχουν κρυθεί.
4: Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ναι.
4: Ναι. Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, καταλάβαμε τον
4: νόημα. Προσπαθώ να το εξηγήσω ότι δεν κάνω μόνο εγώ σαρδάμ. Δεν είναι ο τέλειος. Ουδής. Όλοι κάνουν λάθη όταν. Και καταλαβαίνεις γιατί το λέω αυτό,
3: Γιατί?
4: Είναι εσωτερική. Όλοι κάνουν λάθη όταν μπαίνουν μπροστά πίσω, όπως θες από το μικρόφωνο.
3: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Ναι, είχαμε τη συζήτηση πριν. Όλοι.
3: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτάκια για το πρώτο μας διαφημιστικό. Να πάμε λίγο στο δώρο μας, το οποίο θα κληρωθεί σήμερα.
4: Θα το διαβάσεις κανονικά.
3: Κανονικότητα θα το διαβάσω. Έτσι. Τι εννοείς κανονικά?
4: Κανονικά, χωρίς να κόψεις τίποτα. Γιατί
3: μα δεν κόβω κάτι.
4: Όλο κομπίνες κάνεις.
3: Δεν κόβω κάτι. Απλά μερικά
4: τα
3: λέω με το δικό μου ιδιαίτερο ύφος και στυλ. Ή όχι.
4: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Πες τα με το δικό σου ιδιαίτερο ύφος και στυλ.
3: Λοιπόν, Μεγανήσι, παιδιά, είναι το δώρο της εκπομπής και του σταθμού. Θα κληρωθεί σήμερα στο τελείωμα αυτής της εκπομπής. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα. Είναι το Μεγανήσι, δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, λοιπόν, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Είναι το διαμάντι του Ιωνίου. Εκεί, λοιπόν, είναι το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, αλλά και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Δηλώνεται συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Και πώς δηλώνετε, στέλνετε τη λέξη Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στον αριθμό Viber. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, λίγο πλην ολοκληρωθεί η εκπομπή στις 12 παρά. Αυτά, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε σε διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος γι' αυτό?
4: Φύγαμε.
3: Πάμε για καφέ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Μπήκα γρήγορα στο στούντιο να προλάβω τον Γιώργο Γεωργιάδη να μιλήσω πρώτος.
1: Δεύτερη φορά για σήμερα.
0: Μπήκε κατευθείαν με το που είδε ότι μπαίνω, με ακολούθησε κατευθείαν. Δηλαδή, κακήν κακός.
1: Δεύτερη φορά για σήμερα. Είπες πρώτος καλημέρα.
0: Ναι.
1: Είπες πρώτος καλημέρα και εγώ θα πω καλημέρα. Λοιπόν, στην πρόταση, καλημέρα στην πρόταση που έχω
0: αποστολή. Ναι. Ναι.
1: Για πες,
0: λοιπόν, στα μηνύματα, στο Viber Αποστόρης που λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω μια πρόταση να ονομάσουμε την εκπομπή Οι Πολιτικοί Κουτσομπόλιδες.
1: Ο Πουρναράς.
0: Έχει μια βάση αυτό.
1: Γιατί εμένα με κατηγορεί ότι δεν τα λέω. Άρα δεν είμαι κουτσομπόλιδες.
0: Ναι.
1: Ο Πουρναράς έτσι λέει.
0: Αυτό έχει μια βάση, θα το θέσουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στην Έλενα. Καλημέρα και στον Πάρη. Καλημέρα και στον Μάνο.
1: Δηλαδή, επειδή πηγαίνω στο Κολονάκι στο συγκεκριμένο και κάνω το σταυρό μου και έχει ένα καφέ δίπλα και κουράζομαι μετά και...
0: Πας για το σταυρό σου και λες...
1: Φράγκο Διονύσιο εκεί.
0: Ναι, ναι, κουράστηκε λίγο, κάτσε να ξαποστάσω, να κάτσω λίγο, φέρε και ένα καφέ.
1: Φέρε και ένα καφέδάκι.

0: 5, δεν το πιστεύω.
1: Αν και έχουμε μια εικόνα, γιατί βγήκαμε τώρα λίγο στο διάλειμμα από πίσω. Αλλά...
0: Δεν έφαγε σφαίρα.
1: Δεν έφαγε. Δεν ξέρω γιατί σηκώθηκα σήμερα.
0: Και πώς γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά, καλά.

0: σε μια κυβέρνηση το οποίο δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκου στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Τρομερά τάκτικς. Είναι.
2: Αυτό είπε ο κύριος Βορύδης.
3: Εγώ ξέρω τι κατάλαβα.
2: Για πες μου.
3: Ότι το Νέα Δημοκρατία έχει Πασόκους μέσα.
2: Ναι. Και το παραδέχτηκε.
3: Το οποίο το παραδέχτηκε.
2: Ναι, λέει,
3: είναι Πασόκι.
2: Να διώξουμε. Ναι, που έχει Πασόκους μέσα.
3: Σκέφτεσαι ποτέ ο Άδωνης να χάσει το παιχνίδι και από την μάχη που θα δώσει μετά. Γιατί εγώ σου λέω, βγει δεν βγει η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια, αν όχι την ίδια, την επόμενη μέρα ξεκινάνε οι Δελφίνοι τη διαδοχή.
2: Στις εκλογές.
3: Ναι. Ναι. Όχι τη διαδοχή του Μητσοτάκη.
2: Ναι, μετά τις εκλογές λέω.
3: Ναι. Ναι. Την ίδια ή την άλλη μέρα. Ναι. Την ίδια ή την άλλη. Λοιπόν, σκέφτεσαι ποτέ ο Άδωνης να χάσει το παιχνίδι και να πάει και να γίνει αρχηγός Πασόκος, ο πρωταθλητής υπουργός. Και να έχει Πασόκο αρχηγό η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Πέρα από τα στελέχη δηλαδή, να έχει και Πασόκο.
3: Αρχηγό.
2: Αρχηγό, ναι. Εντάξει, βέβαια και ο Άδωνης. Δεν είναι από τα γενοφάσκια του Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ήρθε.
3: Από τη δεξιά μεριά.
2: Αλλά και αυτό δεν είναι νεοδημοκράτη. Με την κλασική έννοια να είναι όλα τα χρόνια νεοδημοκράτη. Από τον μηχανισμό.
3: Έχει κάνει δήλωση και έχει πει ότι η Νέα Δημοκρατία ήμουν εξ από ανέκαθεν πάντα. Να μιλάω και καλά ελληνικά. Απλά δεν μπορούσα να ανέβω τα σκαλιά έτσι. Οπότε πήγα από δίπλα
2: για να τρουπώσω.
3: Για να ανέβω πιο γρήγορα. Τι λες, θα πάμε στους καλούς
2: Ναι, αδελφούς. Να πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική και έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.

0: Ξέρετε και η αποστολή στην Αίγυπτο, συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με την συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, Μητσοτάκης Σίσης την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν.
1: Αυτό δηλαδή όταν μου το στείλανε, Μητσοτάκη Σίση, έλεγα ποια Σίση θα
0: είναι. Ποια Σίση, σαν τον Κώστα λες, ποιος είναι ο Κώστας και η Σίση.
1: Δηλαδή από τον Κώστα στη Σίση.
0: Και τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγη στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%.
1: Και τον βλέπω μία αυτή που δεν συναντά ποτέ τον Πακιστανό αρχιστράτηγο.
0: Ο πρωθυπουργό.
1: Ναι, τον Ασίμ. Γιατί κανένα δεν έχει συναντήσει.
0: Γιατί να το. Ο Ασίμ είναι επιχειρησιακό.
1: Ναι, δεν έχει πάει κάτι.
0: Ο Κυριάκος είναι πολιτικό. Γιατί να έχουν συνάντηση δύο. Με αντίστοιχο επιχειρησιακό δικό μα.
1: Δεν έχει δει κανένα τον Ασίμ.
0: Αυτό θα μπορούσε να έχει έναν.
1: Διότι από εκεί εξαρτάται αν θα έχει και η καραβιά στο στενό.
0: Ναι. Εντάξει, καράβια. Ελληνόκτητα. Ελληνόκτητα εννοεί.
1: Καράβια γενικώ.
0: Η εφημερίδα απογευματινή κοροϊδεί άνευ φόρων από Τσίπρα, ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη, οι ασάφιες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2, κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής φοράς

0: και των 50.000 φθηνών σπιτιών και παραγωγή 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε όλη την χώρα, καθώς και την επισκευή και αναδιάθεση 7.000 υφισταμένων.
1: Έχουμε και μια φωτιά τώρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, κάπου εκεί. Θα πάνω περισσότερα και θα σας πω σε λίγο.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δις ευρώ στην δημόσια υγεία και 1,4 δις στην δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από την δίκαιη φορολόγηση και επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ένα πρόγραμμα της Ελλάς που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο το έχει κοστολογήσει περίπου στα 7 δις, με την Νέα Δημοκρατία μόλις τελείωσε η ομιλία και ανακοινώσει Τσίπρα να λένε ότι αυτό είναι 13 δις.

0: Προχωράμε με την εφημερίδα Ρίζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασό, κόμματος Τσίπρα, για τα κοστολογημένα προγράμματα στην ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30. Στην Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στον Λευκό Πύργο.
1: Λοιπόν, στο ξηροπήγαδο στη Μάνδρα είναι η φωτιά. Μιλήσαμε με τον υπεύθυνο ντρόν της περιοχής. Πάει για έλεγχο. Δηλαδή οι πυροσβέστες την ελέγχουν σιγά σιγά. Δηλαδή. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Μόλις επικοινωνήσαμε και εμείς εδώ αμέσως, που είμαστε κουτσομπόλιδες, τα λέμε όλα.
0: Ναι, πολιτικοί κουτσομπόλιδες. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος επιστρέφει στο 2015. Ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Και μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανένα. Εφημερίδα Μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13+ δις από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους στους έχοντες κουβέντα. 13 δις πλάς, λέει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέει 7 δις. Και οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί. Στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Από τις αγάπες και τις κοινές προτάσεις δυσπιστίας πέρασαν στις εχθροπραξίες. Αυτό είναι μεγάλη τριαγάπη.
1: Εντάξει.
0: Σύμφωνα με αυτή την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή από τις αγάπες έχουν περάσει.
1: Μην είσαι κανένα.
0: Αυτό εντάξει, δεν μου φτάσει αυτό το σημείο.
1: Άρα δεν αγαπιούνται.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, μπαμ και κάτω. Ο Μίστερ 4000, πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που τον έκανε να ξεχάσει το χωρισμό. Βόμβα. Ο νέος ξαφνικός έρωτας του παλιάρα είναι αυτό.
1: Τώρα, κάνα πόσες, ένα εκατομμύριο δύο είναι.
0: Όχι, αφού λέει ο Μίστερ 4000.
1: Α, 4000. Νομίζω ότι είχε περάσει.
0: Αλλά είναι 4000, ήταν πριν από αρκετά χρόνια, νομίζω.
1: Δεν θα έχει φτάσει το εκατομμύριο τώρα.
0: Ξέρω εγώ. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει κυβερνητική απόφαση στην Θεσσαλονίκη. Κάνουν sold out τα ξενοδοχεία και η εστίαση για το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Άτυπη εκκίνηση για την ΔΕΘ με παρουσία Μητσοτάκη από σήμερα στην πόλη. Η εφημερίδα Κόντρα άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για την ΔΕΘ.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω. Να υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει άδικο που λέει ότι αυτά που είπε δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά που είπε, αν γίνονται ή όχι, θα το
0: καλά
1: δούμε από τον αναπληρωτή. Αν γίνεται το 1+1 και αν θα πάει να πάρει τα κοσμημέρα των κυριών. Είναι από αυτά που είπε ή δεν είπε. Θα το δούμε δηλαδή, καταρχάς, πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, φταίει και το Πασόκ που λέει ότι έκλεψε δικά μας. Φταίει και η Καραστιανού που μας πήρε, λέει, την αρχή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: η Καραστιανού λέει.
1: Όλοι φταίνε.
0: Δεν το ανακοινώνει το πρόγραμμα για να μην το κλέψουν.
1: Ναι, όλοι φταίνε λοιπόν, εκτός από τον Τσίπρα. Ο οποίος όμως πρέπει να έχει μια μικρή ευθύνη στο ότι ενώ τους είπε ελάτε εδώ να σας το πρώτο meeting, να σας μάθω τι θα λέτε και πώς θα τα λέτε, μάλλον δεν τους έμαθα καλά.
0: Πάντως περί...
1: Διότι αν κάποιος με εξηγήσει όλα αυτά που είπε πώς θα τα κάνει, για να τα καταλάβω κι εγώ, γιατί κάθισα και είδα πολλές φορές και κάθισα και διάβασα και τις αναρτήσεις, τις ανακοινώσεις, τα πάντα. Και προσπαθούσα να δω πώς αυτά που είπε μπορεί να τα κάνει. Διότι όταν λέει ότι εγώ ναι θα φορολογήσω και θα πάρω τόσα εκατομμύρια δις από τις κυρίες που θα πάρουν τα κοσμήματα, οκ, okay, το καταλαβαίνω, είναι πολλά τα κοσμήματα, είναι πολλές οι κυρίες, γιατί να τα έχουν εκεί σε θηρίδες ενώ μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Απ' την άλλη, και λέει ότι θα είναι αυτό το έσοδο, απ' την άλλη αυτά που δίνει, που θα κόψει, είναι από μερικές φορές ίδια έως πάρα πολύ κοντά τα, αυτά που δεν θα πάρει. Άρα αυτά που θα πάρει σε σχέση με αυτά που δεν θα πάρει, γιατί θα τα κόψει, δεν μου βγάζουν το λογαριασμό. Εμένα. Μπορεί να είμαι πολύ καλό στα μαθηματικά.
0: Τη Δευτέρα πάντως η Ελλάς ανακοίνωσε ότι θα στείλει το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Τσίπρα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης.
1: Είναι και το πώς. Δηλαδή, πώς θα παίρνουν τηλέφωνο τη κυρία, γεια σας, είμαι ο Τσίπρας, βγάλετε στον μπαλκόνι τα κοσμήματά σας, γιατί θα έρθουμε να τα φωτογραφίσουμε. Διότι δεν το λέω εγώ. Άνθρωπος του Τσίπρα το είπε και μάλιστα πρωτοκλασσάτος της νέας γενιάς.
0: Το πήρε πίσω όμως.
1: Δεν κατάλαβε, το είπε.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που το πήρε πίσω.
1: Ναι,
0: πώς θα εφαρμοστεί κάτι που πήρε πίσω.
1: Από τη στιγμή που το είπε, δεν μπορεί να έκανε λάθος μία τέτοια μέρα. Το είπε, άρα κάποιο τέτοιο σκοπό είχαν, κάπως έτσι το βλέπανε και μετά το πήρε πίσω. Το ότι εντάξει, δεν θα μαζέψουν όλες τις κυρίες.
0: Και τι να το κρύβουν, δηλαδή να είναι.
1: Όχι, ξέρουν ότι αυτό που είπανε δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν το καταλάβαν ούτε οι ίδιοι. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το καταλάβουμε εμείς.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος, στα ύψη τα ενίκια, άφαρα τα σπίτια, σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν οι τιμές. Έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα στο 2030. Νίκος Δένδιας και διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Η εφημερίδα Εστία λέει: χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς? Τα κοσμήματα των κυριών πραγματοποιούνται, ποινικοποιούνται, συγγνώμη. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010, το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως. Πάντως, είδες ότι πέρα από το Πασόκ που είπε ότι το 80% αυτών που ανακοίνωσε ο Τσίπρας είναι το πρόγραμμά μας, κάτι σχετικό είπε και ο Άντωνης Σαμαράς.
1: Τι,
0: ότι
1: ακριβώς.
0: Κάποια πράγματα, έκανε μια ανάρτηση, ότι κάποια πράγματα αυτά που υπόθηκαν τα είχαμε ξεκινήσει επί δικής μας κυβέρνησης.
1: Δεν θέλω να. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, το τι λέει ο ένας ή ο άλλος. Ας ολοκληρώσουν όλοι. Ας πούνε όλοι τι θέλουν εκεί στη ΔΕΘ και μετά, μόλις τελειώσει αυτή η δημοπρασία της ψηφοθυρίας, τόσα δίνω πόσα θες, θα συζητήσουμε μετά έναν έναν τι είπε και τελικά, αν αυτά που θα πούνε, γιατί με τον πρώτο που ξεκίνησε, το γι' αυτό σταματάω στον πρώτο, εγώ δεν κατάλαβα πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αν πεις, δεν είσαι και ο πιο βιβλής άνθρωπος του κόσμου, να το δεχτώ. Αλλά όταν θα φτάσει ο δεύτερος, ο τρίτος και ούτω καθεξής, θα δούμε, θα καταλάβουμε. Τι λένε όλοι. Με τον πρώτο εγώ δεν κατάλαβα. Αν εσείς καταλάβατε, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στο 6939-943-943. Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα χτίζει στρατό ντρόουν στο σχέδιο Δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη. Oh, yeah. Oh, yeah. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Την πάτησε με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ζευγάρι που ο καυγάς τους εξελίχθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει η Ερμιόνη, ο Μωυσής, η Ροζαλία και ο Ωκεανός. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω.
1: Ποιος, Ατλαντικός, ο Ειρηνικός?
0: Ο Ωκεανός, οποιοσδήποτε.
1: Γενικός. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σου έλεγα πριν. Βλέποντας το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έτσι. Πρώτα απ' όλα πάει σε νοσοκομείο. Με ποιον θα πάει?
0: Με τον Άδωνη.
1: Τώρα θα τον τιμωρήσει.
0: Με τον Άδωνη.
1: Τον πάρει σαν την προηγούμενη φορά που είπε πράγματα που δεν έπρεπε και δεν τον πήρε. Με τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Μετά θα πάει για ποτό. Με ποιον θα πάει?
0: Για ποτό.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο, στο δικό μας.
0: Με πολλούς θα μπορούσα να πω.
1: Ναι, με ποιο, με τον, αφού από το νοσοκομείο θα φύγει.
0: Με τον Άδωνη.
1: Με τον Άδωνη. Ναι. Έχει οργανώσει τίποτα ο Πρωθυπουργός σε αυτό το ποτό? Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα ο Άδωνης, όχι. Είδες που φαίνεται αυτά που σου λέω, δεν είναι στην τύχη. Φαίνεται στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι αυτός ο ευφυής που πήγε και έβγαλε τα βιβλία του Δημοτικού που θα βγουν του χρόνου, όχι αυτά που θα είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει τώρα ο Μαρινάκης, ο συγκεκριμένος και πρόεδρος του Ολυμπιακού, να απαντάει ότι δεν έχουμε κρυφή γουοκατσέντα. Όταν οι φωτογραφίες, δεν ξέρω αν το είδες, Δευτέρα Δημοτικού, οι φωτογραφίες της οικογένειας.
0: Ήταν και πρωτοσέλιδο χθες στην Εστία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά τα βιβλία θα βγουν του χρόνου. Ποιος πήγε και τα έφτιαξε φέτος προεκλογικά για να βγουν τώρα στον αέρα? Μπορεί να μου το εξηγήσεις εσύ?
0: Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, θα το εξηγήσω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λες να πέσουν κεφαλάκια.
0: Τι εννοείς?
1: Τώρα, γνωστά κεφαλάκια. Λες να συζητιέται κάτι προεκλογικά να γίνει μια σημαντική αλλαγή?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ναι, γιατί κάτι τέτοιο ψιθυρίζεται ότι μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη αλλαγή τελευταία στιγμή. Αυτά τα βιβλιαράκια που είναι για του χρόνου, όχι για φέτος. Δηλαδή από ποιον ξέφυγαν προεκλογικά ενώ θα μπορούσαν να ήταν μπροστά μετεκλογικά? Εγώ το σταυρό μου έκανα πάντως, μα την Παναγία.
0: Αύριο θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Πηγαίνει με πακέτο 2 δις και σε βάθος τετραετίας. Και αυτό που λέγεται είναι ότι από αυτά που θα ανακοινώσει θα πέφτει κάποιο χρήμα στην κοινωνία μέχρι την, μετά από κάποιους μήνες. Άρα αυτός...
1: Άμεσα.
0: Και άμεσα, αλλά μέχρι και μετά από κάποιους μήνες, μέχρι την άνοιξη δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι το άμεσα. Δηλαδή αυτό ναι, είναι και ο λόγος που λέμε ότι δεν θα κάνει νωρίς εκλογές.
0: Και άρα
1: να κάτι.
0: Αυτό σηματοδοτεί ότι προφανώς και οι εκλογές θα πάνε προς τα εκεί.
1: Περιμένουμε την Kinder έκπληξη για τους αγρότες. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι οι τρίτεκνοι θα πάνε στους πολυτέκνους. Που το ακούω να συζητείτε. Η δική μου πληροφορία είναι ότι μάλλον δεν θα γίνει. Δεν επιμένω όμως γιατί δεν είμαι σίγουρος για αυτό και το λέω. Αλλά για τις συζητήσεις για μια αλλαγή τελευταία στιγμής, επειδή μας ξεφύγαν αυτά τα βιβλιαράκια που είναι να πάνε στα παιδιά μετεκλογικά, επιμένω. Τελευταία στιγμής. Δεν θα είναι και καμιά βόμβα μεγατόνων, έτσι, αλλά μπομπίτσα θα είναι.
0: Την καλημέρα μας στον Θανάση, την καλημέρα μας στον Γιώργο, την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στην περιπέτεια και την τόλμη. Ποιος είναι τι όμως? Εσύ τι θες να είσαι?
1: Κάτσε,
0: η περιπέτεια ή τόλμη? Τι σοου ναρκωτικού μοιράζεται χρόνια τώρα στην ΔΕΘ? Δεν ξέρω, αλλά η κοινωνία είναι σε νταγκλάρισμα, αργό, κατάσταση αποερημιστικά, σε παρένθεση το ίδιο, έχει και την εξήγηση. Και εγώ σε συνεχές εξαρτημένος τοξικομανής, παρακαλώ να εξαλειφθεί η συνέχεια της πρωινής ζώνης. 7-9 γιατί στο γραφείο πριν έρθω αλλάζουν στο σταθμό και δεν θέλω να τσακωθώ ή να απολαύσω. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και το σημαντικότερο είναι, εδώ που ζούμε, τιμές. Θα αλλάξετε το σπίτι σας, λοιπόν, και τη διάθεσή σας. Τώρα, όσο έχει να κάνει με τον Μπάμφορντ. Μπάμφορντ, αν φέρεις λίγο πίσω, που δεν είναι δουλειά σου, εμένα είναι, δηλαδή εμάς είναι και το. Όταν πηγαίναμε επί μνημόνια, περίοδο μνημονίων στη ΔΕΘ, πηγαίναμε, ξέρεις, βουρκωμένοι, στεναχωρημένοι, ίσα που πηγαίναμε, ίσα που φεύγαμε και δεν ακούγαμε και τίποτα. Το θυμάσαι καθόλου?
1: Καθυμάμαι.
0: Πριν τα μνημόνια, η Θεσσαλονίκη 1, η Θεσσαλονίκη 2 του Τσίπρα, η Θεσσαλονίκη του Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη του Σαμαρά, η Θεσσαλονίκη όλων, όλων. Και με όλων οι Θεσσαλονίκες. Τώρα για το Πασόκ τι να πω, ότι απέμεινε. Παπανδρέου να πω,
1: Ναι, κατέληξε κάπου. Κατέληξε κάπου.
0: Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Η δημοπρασία της ψηφοθερίας. Και αυτό που είπε ο Πάνος προηγουμένως και έχει απολύτως δίκιο, απόλυτα δίκιο, ότι ο Μητσοτάκης αυτά που θα πει θέλει να μπορέσει να τα δώσει μέχρι τις εκλογές, είναι για έναν απλό λόγο. Γιατί ξέρει ότι δεν του έχουν εμπιστοσύνη ότι θα πει και θα τα κάνει. Οπότε σου λέει, μέχρι να φτάσουμε κάτι να έχουν δει, κάτι να έχουν πάρει, γιατί αν το πω γενικώς ότι θα τα κάνουμε μέχρι το 30, είναι σαν και αυτά που. Ναρά διαφωνεί. Είναι σαν και αυτά που λέμε ότι το 19 έχει καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα. Αλλά ήτανε με την προϋπόθεση ότι θα έχει 12 ετία.
1: Ναι, εγώ γιατί διαφωνώ σε αυτό?
0: Διαφωνείς που είπα εγώ να γίνονται οι εκλογές και να είναι για 12
1: για
0: χρόνια.
1: Για 12 χρόνια. Ναι. Εντάξει, διαφωνώ στο μονομιά. Θα μπορούσα να το κάνω παράδειγμα 6 και 6.
0: Όχι, 12.
1: Κατευθείαν 12.
0: 12 κατευθείαν.
1: Είμαι συμβόλιο. Μια δεκαετία και τα Πασκάλα πάρε κατά 2 χρόνια μπόνους. 10 συν 2 παράδειγμα.
0: Αυτό να το συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Διαβάζω.
1: Έτσι, ναι.
0: Τώρα διαβάζω.
1: Μεγανήσι. Τι διαβάζεις?
0: Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα. Το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τερκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι. Το διαμάντι του Ιωνίου. Μ' αρέσει. Εκεί είναι το δώρο μας. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις και 1 γεύμα ή δείπνο στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Να σας πω, επειδή πήγα το καλύτερο κατ' εμέ του νησιού. Και εσείς, 6939-943-943, τα μηνύματά σας στο Viber και πηγαίνοντας στο ημιχρόνιο, κύριε Πουρναρά,
1: ναι,
0: να κάνω μία αποκάλυψη.
1: Παρακαλώ.
0: Εν αγνία σας.
1: Παρακαλώ, εν αγνία μου κιόλας.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Οι αποκαλύψεις έτσι γίνονται, άμα είναι ένα.
1: Ναι, είναι σαν αυτό που λέει, μπορεί να είναι σαν αυτό που λέει μυστικός έρωτας ο τάδε. Και πώς είναι μυστικός, αφού το ξέρω. Είναι μυστικός έρωτας.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Κάτσα, πώς θα λένε, Κάτσα News.
1: Του Νικολάου.
0: Ναι, με το που ξεκινάει η εκπομπή θα γίνει η κλήρωση.
1: Ο Νικόλος ο Κατσάς θα κάνει την κλήρωση.
0: Στην επόμενη εκπομπή που θα ξεκινήσει.
1: Ο Νικόλος θα την κάνει εμείς.
0: Ο Νικόλος θα την ανακοινώσει. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα την ανακοινώσει.
1: Μάλιστα.
0: Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος τη δική μας, αλλά η ανακοίνωση θα γίνει στην επόμενη εκπομπή.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας.
0: Ημιχρόνιο.
1: Στο ημιχρόνιο, ναι. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ να περάσουμε και στις συνεντεύξεις μας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποια στιγμή.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφηξή του στην Αθήνα. Ορτέγκα, Σάλια, Κασέσε και Ελ Καμπί επιστρέφουν στην 11η των Πυρεωτών για την αναμέτρηση του Σαββάτου με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στρέφονται στον Παναθηναϊκό. Έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ, που ήταν παρόν στις εκθέσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην All Win Arena. Σε εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή στην αναμέτρηση του κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης, στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αγώνα της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στον Όφιο, δανεικός από τους Πειραιώτες, θα συνεχίσει μέχρι το 2028 ο Νίκος Αθανασίου. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Τιαγκονούς στους Ερυθρόλευκους. Στους κριτικούς μέχρι τον Γενάρη θα παραμείνει ο Αργεντινός Εξτρέμ. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ. Ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Άουσμπουργκ για τον Γιάκιτς. Σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο 27χρονος βραζιλιάνος στόπερ Ντιάγκο Κώστα, ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Κράσνονταρ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωσης. Αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΑΣΠΑΟΚ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ενώ ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η χρήση του Καφτατζόγλιου από την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα, σύμφωνα με την ρέκορντ. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Ο άλλοτε μέσος του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς Ρούμπεν Πέρεθ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιριστικής του καριέρας σε ηλικία 37 ετών. Η αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδο-Ιρακινού μέσου Λούκας Σίλμον και του 26χρονου τροτοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Ο ελίτ Γερμανός διαιτητής Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης. Ο Τζίλος θα βρίσκεται στο Βόλος Ολυμπιακός. Ο Κουκουλά στο Ατρόμητος Καλαμάτα. Ο Νταούλα στο Όφη Κηφισιά. Ο Κατσικογιάννης στο Λεβαδιακός Πανετολικός και ο Κατοίκος στο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσέ στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου, Γαλλούς Ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι η Πάπας και Ντάνστον. Στις 6 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα της Ιταλίας η Ελλάδα κατάφερε να μαζέψει 71 μετάλλια. Συγκεκριμένα, η ελληνική αποστολή κατέκτησε 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γούλια Σταροντούμτσεβα, νούμερο 58 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Real Sociedad Getafe 0-0, στην τρίτη στροφή της Ligue 1 Toulouse Lille 0-1. Ενώ στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα πω εγώ πρώτα την καλημέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, για να μην είναι Τρίτη και Φαρμακερή.
0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Αλλάζω και τις υποσχέσεις μου. Μετά καλημέρα στον κύριο Πουρναρά.
1: Ωραία. Αλλά τελείωσα τις αλλάξεις τις υποσχέσεις σου. Είναι μόνιμο αυτό ή είναι ένα πιλωτικό μέτρο?
0: Ο Αποστόλης συνεχίζει και λέει: ό,τι και να εξαγγείλουν οι πολιτικοί είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι έχω πάρει τη σύνταξη 27 Αυγούστου 800 ευρώ και σήμερα έχω 200 ευρώ και άντε βγάλε τον μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πραγματικά η ακρίβεια είναι αυτό που συζητάμε όλοι. Είναι αυτό που θα προσπαθήσουν να λύσουν όλοι. Και φυσικά τα δικά μας σχόλια αυτής της εκπομπής γίνονται όταν ανακοινώνουν ένας-ένας. Είπα, τον πρώτο δεν τον κατάλαβα, κύριε Πουρναρά. Αυτά που είπε, πώς θα γίνουν, πόσο κοστίζουν, τι περισσεύει, κόβω από εδώ, ράβω από εκεί και τι θα γίνει και με τις κυρίες. Τον πρώτο δεν τον κατάλαβα. Περιμένουμε τον δεύτερο. Και θα πάμε και στον τρίτο. Και θα σχολιάσουμε αυτά που θα τάξουν σε αυτή τη δημοπρασία της ψηφοθυρίας. Είπα όμως, θυμάμαι αυτές τις όμορφες μέρες, το άσχημες μέρες για να είμαι ειλικρινής, των μνημονίων στη ΔΕΘ. Ίσα που πηγαίναμε, ίσα που φεύγαμε. Ούτε ποτά, ούτε τέτοια, ούτε
1: τώρα, σκητρό, τώρα ούτε έχει τραπεζώματα τώρα.
0: Ούτε τίποτα. Ίσα τώρα που πηγαίναμε, ίσα που φεύγαμε.
1: Λοιπόν, έχει η φωτιά στην Μάδρα, για την οποία είπε νωρίτερα ο Γιώργος, είναι στην περιοχή Ξηροπήγαδο, Εστάλη, και μήνυμα στους κατοίκους από το 112, όπου ζητείται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες. Φαίνεται να είναι σε χαμηλή βλάστηση και να καίει σκουπίδια. Και ξέσπασε εκεί γύρω στους 10.30.
0: Έτσι είναι, μιλήσαμε όμως με τον υπεύθυνο των ντρόν. Εκεί ναι, σήκωσε τον ντρόν αμέσως. Μάλλον ήταν ήδη και γι' αυτό ενημέρωσαν γρήγορα και γι' αυτό πήγαινε η πυροσβεστική γρήγορα. Είναι σχεδόν υπό έλεγχο. Πάμε Κρήτη. Κύριε Πάνο.
1: Τι εννοείς να πάμε Κρήτη?
0: Πάμε Κρήτη.
1: Για το Πασόκ, εμείς πάμε.
0: Για το Πασόκ πάμε. Το Πασόκ πήγε πριν από εμάς, εμείς πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν μεγάλο το πάρτι σύμφωνα με όσα βλέπουμε από τις αναρτήσεις. Υπήρξε όμως ένα γύρισμα στο παρελθόν, όπως σας κατηγορούν.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου του Πασόκ στην Κρήτη. Εξάλλου η Κρήτη είναι γνωστή για τα μεγάλα ποσοστά που έδινε παραδοσιακά στο Πασόκ. Και δίνει και τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές δύο νομοί της Κρήτης, το Ράκη και το Δασίθι, βάφτηκαν πράσινοι μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω και το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Υπήρχε ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι το Πασόκ θα μπορέσει να είναι η δύναμη ανατροπής και η εναλλακτική κυβερνητική επιλογή μετά τις επόμενες εκλογές. Αλλά εκτιμώ ότι η χθεσινή εκδήλωση δεν ήταν μόνο μια βουτιά στο παρελθόν, όπως κάποιοι έτσι με ευκολία θέλουν να κατακρίνουν το Πασόκ, αλλά περισσότερο ήταν μια πρόταση προγραμματική που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας, τις προτεραιότητες του Πασόκ, οι οποίες έρχονται και τέμνονται με τις αρχές της συντηρητικής διακήρυξης 3 Σεπτέμβρη, στο σήμερα, και μιλούν για τη νέα γενιά, μιλούν για τους ανθρώπους το οποίο έχουν ανάγκη να στηριχθούν, μιλούν για τα κοινωνικά αγαθά, μιλούν για την αγροτιά και την πρωτογενή τομέα, μιλούν βεβαίως για το ένα κράτος το οποίο δεν θα είναι ελάφυρο και φέουδο της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα ζητήματα τα οποία η κοινωνία τα ιεραρχεί ως σημαντικά, και έχοντας ζήσει μια εφταετία κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και την Κρήτη Μητσοτάκη, και πλέον μην περιμένοντας κάτι περισσότερο, στρέφει τα μάτια της αντιπολίτευσης και προκειμένου στο Πασόκ, που είναι το κόμμα το οποίο με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες λύσεις θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα είναι η ζωή και η καθημερινότητα πολύ καλύτερη.
0: Κύριε Κατρίνη, ακούσαμε τον Ανδρουλάκη στις δηλώσεις του, ακούσαμε αυτά που είπε, να περιμένουμε και κάτι ακόμα μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Προφανώς τη ΔΕΘ υπάρχει εξειδίκευση του προγράμματος και με συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες επιλογές. Ακριβώς γιατί γύρω από κάθε εξαγγελία του Πασόκ υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται από πίσω, με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως με πολιτική στόχευση και ιεράρχηση ακριβώς, γιατί εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις κατηγορίες των πολιτών, που είναι πάρα πολλές, που φύγονται αυτή τη στιγμή από την αυτοκίνητη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πάντα είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, χωρίς να εξαγγέλνουμε πράγματα τα οποία δεν κάνουν, κάτι στο οποίο διακρίνεται.
0: Συγγνώμη, εδώ τώρα θα κάνω μια μικρή παρέμβαση θα σας κάνω, θα σας διακόψω λίγο, σας ζητάω συγγνώμη, άρα έχετε να πείτε μόνο το 20% αυτών που θέλατε, γιατί το 80% το είπε και ο Τσίπρας, σύμφωνα με δικές σας δηλώσεις.
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι κάποια πολιτικά πρόσωπα ή κάποια κόμματα μπορεί να αντιγράφουν ιδέες του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο πιάνει το φίλμα του κόσμου, πιάνει τα προβλήματα, προτείνει λύσεις, προτείνει λύσεις που αφορούν τους πολλούς και όμως κάποιες λύσεις, είτε ευκαιριακές είτε μεμονωμένες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ακριβώς το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να έχει και τον πρώτο λόγο στην πολιτική αλλαγή την οποία ζητάει η κοινωνία. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η κοινωνία ζητάει πολιτική αλλαγή για αυτό το ποσοστό διευρύνεται, ακριβώς γιατί έχει κουραστεί από τη Νέα Δημοκρατία και ακριβώς γιατί αναζητά ένα άλλο πρότυπο και μια άλλη αποτελεσματικότητα στην διακυβέρνηση του τόπου.
0: Πάνω. Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, αυτό που λέγεται και από την κυβέρνηση αλλά και από μέλη της Ελλάς είναι το ότι ναι, έγινε ό,τι έγινε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου όμως υπήρχε η λέξη αλλαγή. Με το Σιμίτι υπήρχε η λέξη εξυγχρονισμός. Σήμερα λέει δεν υπάρχει λέξη κάτι το οποίο να χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Μας ακούει ο κύριος Κατρίνης.
2: Εντάξει, τώρα τα συνθήματα πολλές φορές. Σας ακούω, δεν ξέρω, μ' ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε κανονικά.
1: Τώρα έχει κάποιο θέμα να...
2: Πολύ ωραία.
1: Α, ωραία.
2: Πολλές φορές τα συνθήματα στην πολιτική διαψεύδονται ή επιβεβαιώνονται. Και αυτό, ειδικά τα τελευταία δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι πολίτες άκουσαν πολλά και είδαν στην πράξη ποια από αυτά που άκουσαν επιβεβαιώθηκαν ή όχι. Εμείς λοιπόν μπαίνουμε στην ουσία, στον πυρήνα της πολιτικής, δίνουμε λύσεις και απαντήσεις, δίνουμε ελπίδα και όραμα σε έναν κόσμο που σήμερα αισθάνεται ότι είναι πολύ απλά στην απέξω και ψάχνει να δει μια χαραμάδα ελπίδας και προοδικής και για τα νέα παιδιά για να μην είναι στην χώρα και να κάνουν οικογένεια, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, έχουν επιχειρήσεις και αισθάνονται ότι πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση, πώς το μάλλον δεν για τους συνταξιούχους, που έχουν ακούσει πάρα πολλά από το 19, θυμίζω ότι είχε πει ο Μητσοτάκης για τον νόμο Κατρούγκαλο και την κατάργησή του, θυμίζω την ανύπαρκτη αναφορά του πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στην προοδοσύνη τοποθέτηση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε με τις δικές μας θέσεις και προτάσεις να δείξουμε για να αποδείξουμε ότι ναι και καταλαβαίνουμε ποια είναι τα ζητήματα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύσεις. Τώρα τα συνθήματα είναι ωραία αρκεί να επιβεβαιώνονται και αρκεί να μπορέσουν να συνεγείρουν τους πολίτες. Εμείς λοιπόν το σύνθημά μας τώρα είναι ότι χρειάζεται ένα ρεύμα νίκης και ανατροπής του σημερινού πολιτικού σκηνικού και πολιτικής αλλαγής, το οποίο χρειάζεται ο τόπος, όχι γιατί το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το λέει πλέον όλο και περισσότερο η ελληνική κοινωνία μετά από μια 7ετή αποτυχημένη κατά την άποψή μας διακυβέρνηση του τόπου.
0: Μάλιστα. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι το ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο κόμμα, και αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή έχει γίνει πλέον, δεν μπορώ να πω και βαρετό, είναι ωραία, βγει πρώτο κόμμα, μετά τι γίνεται? Η κυβέρνηση θα υπάρξει, δηλαδή η συγκυβέρνηση με ποιον? Είναι η μόνιμη ερώτηση που κάνουμε σε όλους σας όλοι πλέον, γιατί αυτή είναι και η απορία των ακροατών των ψηφοφόρων. Είστε έμπειρος για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε σε αυτό.
2: Το ΠΑΣΟΚ καταρχάς θέλει και πρέπει το ΠΑΣΟΚ και θέλει και πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα του κόσμου για πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της και τους μόνιμους υπουργούς να παραμείνουν στην κυβέρνηση με τον, ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο πήραμε απόφαση και λέμε ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία πλέον δεν έχουμε κανένα περιθώριο συζήτησης, συνεργασίας, συνεννόησης, όσο μάλλον δεν συγκυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση την οποία θέλουμε να την κερδίσουμε, να την ανατρέψουμε, να αντιστρέψουμε στην αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι σήμερα ζητούν αλλαγή, αλλά αυτό το αίτημα είναι πολυδιασπασμένο σε πάρα πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά άλλο κομμάτι ψήφου πάει σε συνειδητή κυβερνητική πρόταση, όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, άλλο σε κόμματα διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή τέλος πάντων που δεν έχουν αρθρώσει κυβερνητικό λόγο και πρόγραμμα. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που αγγίζει το 80% στο μεγάλο του ποσοστό να κατευθυνθεί σε ψήφο επιλογή στι εκλογέ και όχι σε ψήφο διαμαρτυρία. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε και θα εντείνουμε μέχρι την ημέρα των εκλογών. Και αυτό για μα είναι το μεγάλο στοίχημα και βεβαίω θα μιλήσουν οι πολίτε. Που θα μιλήσουν οι πολίτε, εμεί με βάση τι προγραμματικέ μα θέσει, δεν θα πούμε ότι ναι, απλώ να κάνουμε την πρώτη θέση και δεν κάνουμε κυβέρνηση ή να καταγράψουμε μια φορά πολύ μεγάλο ποσοστό και εκεί τελειώνω. Λέμε να έχουμε την πρώτη θέση, την πρώτη εντολή και πάμε για να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι κόμμα ευκαιριακό, δεν είναι κόμμα το οποίο προσπαθεί να πάρει μια αντίδραση απλώς του κόσμου για να καταγράψουμε μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια σοβαρή παράταξη με μια παρακαταθήκη που νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να την απομειώσει και να την αδικήσει. Και κυρίως έχει και ένα στελεχειακό δυναμικό και ένα προγραμματικό λόγο που πείθει ότι και θέλει και μπορεί να είναι η εναλλακτική επόμενη μέρα της χώρας.
1: Μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά κύριε Κατρίνη, στο τελευταίο έτσι σπριντ που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες μέχρι και τις εκλογές, πού κυρίως θα θελήσει να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ, σε ποιο ακροατήριο?
2: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα, στους ανθρώπους που παραδοσιακά εξέφραζε και που παραδοσιακά στήριζαν το ΠΑΣΟΚ, που είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι άνθρωποι της περιφέρειας, είναι η νέα γενιά η οποία πάντα το ΠΑΣΟΚ το βλέπω ως δύναμη αλλαγής, ανατροπής και μεταρρυθμίσεων. Είναι οι άνθρωποι, οι απόμαχοι της ζωής, οι οποίοι βλέπουν σήμερα να μην ασχολείται κανένας μαζί τους και να θεωρούν κάποιοι στην κυβέρνηση ότι με ένα επίδομα το χρόνο ή ενάμιση επίδομα το χρόνο στεμπέρδεψαν, και είναι και οι άνθρωποι της παραγωγής, οι οποίοι άκουσαν πάρα πολλά βιβλία μου στο 2019, έχοντα ζήσει και την εμπειρία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και επίστεψαν τον κύριο Μητσοτάκη, του έδειξαν εμπιστοσύνη, αλλά βλέπουν σήμερα ο ένας μετά τον άλλον είτε επιχειρήσεις να κλείνουν και να εξαγοράζονται, είτε χιλιάδες επαγγελματίες, έμποροι και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αλλά αποκλεισμένοι από κάθε εργαλείο ρευστότητας και να πνίγονται στα χρέη, στις κατασχέσεις και στους εταιριασμούς και να αναγκάζονται να κλείνουν τις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει ορατή εναλλακτική και επαγγελματική διέξοδος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να δουν μια χτίδα φωτός, πρέπει να έχουν μια ελπίδα για το μέλλον, και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που και τους ακούει και τους καταλαβαίνει και κυρίως μεταφράζει τις δικές τους ανάγκες και προσδοκίες σε συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν λύσεις και απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα μας και θα τα ξαναπούμε μετά και τις ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού και του κ. Μητσοτάκη.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης. Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα Τόλια, καλημέρα Γιώργο. Γιώργος λέει: θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυβέρνηση για την εκπληκτική μείωση των τιμών. Βέβαια, οι σημερινές τιμές είναι πιο ακριβές από ό,τι ήταν το Μάιο. Λεπτομέρειες όμως, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι αυξήθηκαν οι τιμές.
0: Και τον Ιούλιο.
1: Και τον Ιούλιο, ναι.
0: Τον Ιούλιο
1: ήταν αυξημένες οι τιμές.
0: Το είπε ο κύριος Τσουκαλάς αυτό.
1: Μετά ήρθε η συμφωνία.
0: Και με αριθμούς και με κωδικούς.
1: Ναι. Μετά ήρθε η συμφωνία των κυρίων.
0: Ποιο κύριο, αυτό που σου παίρνει τα κοσμήματα.
1: Αυτό, όχι.
0: Αυτή είναι η
1: κυρίων. Ήρθε μετά η συμφωνία των μεταξύ κυρίων που είπαν ότι θα αποκλιμακώσουμε τις τιμές. Η εθνική συμφωνία. Η αποκλιμάκωση όμως αυτή είναι πάλι αύξηση.
0: Ναι, εννοείται. Μια χαρά τα πάμε.
1: Οπότε είναι success story όλο αυτό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος ήταν σε όλη του σχεδόν την συζήτηση.
1: Για τα κενά, να πούμε απλά ότι απλά έχει μια μικρή καθυστέρηση ο κύριος Κατρίνης, γι' αυτό υπήρξε το κενό.
0: Λοιπόν, εχμές μόνο για την κυβέρνηση. Καθαρά, μάλλον, συγγνώμη, μόνο για την κυβέρνηση μίλησε. Εχμές άφησε μόνο για τον κύριο Τσίπρα ότι ναι, είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας όπως και την προηγούμενη φορά, όπως και τώρα είπε με εμέσως πλην σαφέστατα ο κ. Κατρίνης. Η επίδεση που έκανε όμως ήταν καθαρά κατά της κυβέρνησης.
1: Ναι, εντάξει, και λογικό είναι αυτό. Θεωρητικά
0: δεν το κάνουν όλοι. Ούτε από
1: αλήθεια
0: το ΠΑΣΟΚ,
1: αλήθεια
0: ούτε
1: αυτό.
0: Δεν το κάνουν όλοι.
1: Και θα το εξηγήσω τώρα. Θεωρητικά, ο πολιτικός ιδεολογικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Δημοκρατία. Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές, όχι αποκλειστικά γιατί μπορεί να είναι εντελώς ιδεολογική ή πολιτική διαφορά. Άλλωστε είπαν και ότι το 80% έχει πάρει το πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει αυτό το γυνά και το άχτι ότι μας πήρε τους ψηφοφόρους. Υπάρχει αυτό στο Πασόκ. Ότι εμείς ήμασταν το 40%, ξαφνικά καταρρεύσαμε, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, μας πήρε τους ψηφοφόρους και τους έχει μείνει γυνάκι.
0: Όχι μόνο τους ψηφοφόρους.
1: Και όχι και τα στελέχη. Ναι. Δηλαδή είναι με τον Τσίπρα, δεν είναι αποκλειστικά πολιτικό ιδεολογικό, είναι περισσότερο το άχτη. Με την Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι ο πολιτικός αντίπαλος παραδοσιακά.
0: Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν θέμα συζήτησης και να πάμε να συζητήσουμε αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Περνάμε καλά με αυτό.
1: Με ποιο περνάμε καλά?
0: Ότι έχουν φθηνή τα ενίκη, ότι βρίσκουμε φθηνά σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι σούπερ. Ειδικά στο, στον που ήμασταν προχθές, που έχει 200 ευρώ το ενίκιο. Εκεί είναι πολύ καλά. 200 ευρώ έχει εκεί το ενίκιο.
0: Ναι, 200 ευρώ έχει εκεί το ενίκιο. Είμαστε στο Σούλι.
1: Στο Σούλι, ναι. Στο
0: ένα τριαράκι λέει 200
1: ναι,
0: ευρώ.
1: 200 ευρώ.
0: Εντάξει, πάμε όλοι να μείνουμε στο Σούλι, στην παραμυθιά, εκεί γύρω-γύρω, ναι, να είμαστε και εκεί. Και όταν, αν δεν μπορέσουμε να πληρώσουμε και αυτό, πάμε για χέροντα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριο Κρανίδη είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Κύριε Κρανίδη, καλή σα μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
3: Καλημέρα, καλή σεζόν. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά κι εσεί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γρήγορο ότι τα ενίκια έχουν πέσει 100%. Πάμε τώρα και νοικιάζουμε δύο σπίτια, ένα στο βουνό και ένα στη θάλασσα, για να μπορούμε να
1: έχουμε και επιλογέ.
3: Αλλά είναι εξοχικό, έτσι το ξεκινάμε.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο. Θέλουμε να έχει πισίνα. Δεν έχουμε βρει την κατάλληλη πισίνα ακόμα.
1: Εντάξει, βουνό και θάλασσα, δύο σπίτια θέλετε και εξοχικό δηλαδή. Πότε θα...
0: βουνό και θάλασσα για την πόλη.
1: Βουνό και θάλασσα για την πόλη.
3: Είμαι τη ίδια φιλοσοφία.
0: Το μεταξύ, μιλήσαμε και με τον δήμαρχο χθες του Ελληνικού Αργυρούπολη. Ναι. Θα πάρουμε χρήματα και θα δημιουργήσουμε και τα μικρά ελικοδρόμια για να μπορούμε να πηγαίνουμε στις διαδρομές και με το ελικοπτεράκι μας. Γιατί με τα αυτοκίνητα δεν θα φτάσουμε ποτέ.
3: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές και έχουμε δυστυχώς επιβεβαιωθεί ότι είναι ένα θέμα, το θέμα των τιμών που είναι άλυτο αυτή τη στιγμή, δυσεπίλυτο.
0: Η κυβέρνηση, να, γιατί δεν σας ακούει, έχετε κάνει
3: συγκεκριμένα. Να το πούμε και αυτό. Θέλω να έχουμε σωστή ενημέρωση στον κόσμο. Ναι. Μιλάμε για τις κατοικίες. Τα επαγγελματικά είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι, εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχω δει όλες τις εξαγγελίες που μιλά, έχω δει τις συζητήσεις που έχετε κάνει. Η κυβέρνηση, γιατί δεν σας ακούει, αφού έχετε κάνει προτάσεις?
3: Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει κάνει μέτρα. Είχα και ένα άρθρο πρόσφατα. Δηλαδή έχει πάρει μέτρα να τα πάρει αξία, έτσι δεν έχει μοιράσει χρήμα. Περίπου 6 δις αυτά τα χρόνια. Δεν είναι λίγο. Όμως έτσι όπως έχει κάνει τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή
3: έχει δώσει επιδόματα, έχει κόψει κάτι φόρους. Ναι, θα δεις. Όμως όταν. Πάμε να δούμε που είμαστε στα υπόλοιπα. Είμαστε. Αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων 0. Κυριολεκτικό 0.
0: Του μηδενός. 0 του μηδενός 0.
3: Χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου κάθονται.
0: Καλά, δεν ξέρουμε πού είναι αυτό.
3: Ακριβώς, είναι δυνατόν. Τόσα χρόνια δεν πρέπει να έχει γίνει κάτι εκεί. Ένα. Δύο. Όταν βάζεις κίνητρα που είναι τόσο περιοριστικά που δεν τα αξιοποιεί κανένας. Έχω μπροστά μου στοιχεία για τα δύο κίνητρα. Ένα είναι που είναι, αν θυμάστε, για τα κενά κίνητα, αν μισθωθούν ότι δεν έχουν φόρο την πρώτη τριετία. Ένα είναι αυτό. Και δύο είναι για όλα τα κίνητα, όλα και κτίρια και τα πάντα. Όπου αν ένα φυσικό πρόσωπο κάνει εργασίες μέχρι 16.000 ευρώ, εκπίπτει από τον φόρο εισοδήματος τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι πολύ μικρή η ενεργοποίησή τους. Πάρα πολύ λίγοι τα έχουν πάρει. Γιατί είναι πολύ περιοριστικά.
0: Και εκεί πρέπει να έχω να τα δώσω για να τα πάρω μετά, έτσι.
3: Πρέπει να έχω να τα δώσω άλλες 5 προϋποθέσεις, να είναι 3 χρόνια κενά, να φέρω όλα τα τιμολόγια, να εκπίψω τα επόμενα 5 χρόνια. Εντάξει. Δηλαδή, ωραία, να δώσω 16.000 να τα εκπίψω από το ένθια κατευθείαν. Ή σε 2 χρόνια. Όχι σε 5 χρόνια. Δηλαδή κάπου πρέπει να πατάμε και στη γη.
0: Ναι.
3: Μπαίνουν μόνο όσα είναι 3 χρόνια κενά. Γιατί τα άλλα, γιατί να μην μπουν? Δηλαδή εδώ θέλουμε να αυξήσουμε την προσφορά. Όλο το πεστικό είναι να αυξήσουμε την προσφορά. Πολύ απλό.
0: Τώρα το ανακαινίζω αυτό το καινούριο. Αυτό το καινούριο το ανακαινίζω.
3: Τώρα υλοποιείται. Τώρα υλοποιείται.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Εκεί θα συμβούνε, έχει ένα-δύο βόμβες μέσα αυτό. Ποιες είναι οι βόμβες? Έχουν επιβεβαιώσει σε επιλεξιμότητα στην πρώτη φάση. Έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι. Μπράβο. Σημαντικό. Τι δείχνει? Τη μεγάλη ανάγκη. Πόσα κίνητα θα χρηματοδοτηθούν με βάση τον budget του προγράμματος, ξέρετε πόσα?
0: Όχι.
3: 15.000. Άρα, 85.000 δεν θα το πάρουν το πρόγραμμα.
0: Δηλαδή, επιλέχθηκα, μου είπανε μπράβο, πέρασες.
3: Μπράβο, έχεις τα κριτήρια.
0: Αλλά δεν πας στη σχολή. Πέρασες το πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχω πανεπιστήμιο.
3: Και κυρίως θα πούν τα κενά, που είναι γύρω στα ήδη στα 10.000. Άρα, μόνο από τα ιδιοκατοικούμενα θα μπουν ελάχιστα. Τώρα, πάμε, σε αυτό θα μπουν που μπαίνουν στη σχολή, τα λέτε ωραία. Θα σου δώσει μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Αυτό θα κάνει το μπάνιο, την κουζίνα και ένα βάψιμο. Είναι 500-600 κατελάχιστο μια σοβαρή ανακαίνιση. Πού θα μπουν τα υπόλοιπα λεφτά, ποιο θα τα βάλει, οι ωφελούμενοι. οι ωφελούμενοι. Άρα πάλι για αυτούς που έχουν λεφτά.
0: Ναι.
3: Κάποια, βλέπετε πως σας το λέω, γιατί δεν λειτουργούν όλα αυτά. Αφήνω δε το άλλο που όπως θα εξοικονομώ, ελπίζω να μην πάνε 2 και 3 χρόνια να τελειώσουν τα προγράμματα, αν είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, και άρα έτσι, το σίγουρο είναι, κύριε Κρανίδη, ότι χρειάζεται να έχεις και budget, έτσι.
3: Πρέπει να έχεις budget, αυτό είναι δεδομένο σε όλα τα επίπεδα πλέον. Και νομίζω ότι για το γενικό που λέτε, ενώ έχουν πέσει κάποια λεφτά, έχουν γίνει προγράμματα. Ωραία, το επίδομα ενοικίου καλό είναι. Παίρνει ένα ενίκιο μισθωτής. Σωστό. Λύνει το πρόβλημα? Όχι. Πρέπει να επιδοτήσουμε ισχυρά την προσφορά. Βγήκε μια μελέτη πρόσφατα, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι Eurostat, δεν είμαι σίγουρος, θα σας γελάσω, μπορώ να την βρω. Είμαστε πρώτοι σε δαπάνες για στέγη σε σχέση με το εισόδημα, γιατί έχουμε πολύ χαμηλά εισόδηματα και πολύ μεγάλες δαπάνες. Και πρώτοι στα κενά ακίνητα στην Ευρώπη. Άρα η λύση ποια είναι? Δεν θέλει πολλά μαθηματικά. Απλά είναι τα μαθηματικά. Πρέπει να γίνουν όμως κατάλληλα μέτρα. Δεν φτάνει επιδερμικά μέτρα. Μειώνω οικία, να υπτώ. Τσουρούτικα που λέω, έτσι να το πω λαϊκά. Πρέπει να μην είσαι μίζερος. Ναι. Κάνε ένα μέτρο γερό.
0: Εδώ για να κάνω και. Κοίταξε να δεις, συγγνώμη κύριε Γαλανδί, ο Μανώλης κάνει σωστή ερώτηση. Ναι. Η ερώτηση. Ναι. Μπράβο Μανώλη, θα τη διαβάζω. Είναι, έχουμε εδώ έναν ακροατή. Λοιπόν, εάν εσείς δεν δηλώσετε το κτηματολόγιο το ακίνητό σας, τι ποινές έχετε, γιατί το δημόσιο δεν ξέρει που είναι τα σπίτια του και τα μαγαζιά του.
3: Έχω ότι χάνω την ιδιοκτησία μου. Πολύ ωραίο αυτό που λέει. Ενώ το δημόσιο δεν το ενδιαφέρει.
0: Δεν ξέρει καν που είναι. Ενώ εσείς αν δεν δηλώσετε κτηματολόγιο.
3: Μια και το λέτε, στα ακίνητα τα χιλιάδες που σας λέω του δημοσίου, δεν βάζω του κτηματολογίου τα γνώστου. Εκεί μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο. Εκεί μιλάμε για τη βόμβα του αιώνα. Πάνω από ένα εκατομμύριο θα πάει στο δημόσιο. Αγνώστου ιδιοκτήτη.
0: Και αγνώστου τα παραμείνουν.
3: Το λέω. Άρα τι κάνουμε, έχουμε μια βόμβα. Τι κάνουμε. Λέμε, α, είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Πού να πάμε τότε. Γιατί προσέξτε, η λογική ποια είναι που λέω. Να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Πείτε το λοιπόν ότι με ποτέ μια προσπάθεια μπορούσε το κράτος να έχει.
0: Θα σας διακόψω, κύριε Κρανίδη, συγγνώμη, ναι. Θα μείνουμε εδώ στην επόμενη βόμβα, αλλά λίγο μετά το διαφημιστικό που υποχρεωτικά πάμε. Μια μικρή υπομονή.
1: Σε δύο λεπτά επαναρχόμαστε.
0: 69-39-943-943, αν έχετε και άλλες ερωτήσεις για τον κύριο Κρανίδη, εδώ είμαστε να τις κάνουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Λοιπόν, ξέρω, εδώ είμαστε, κύριε Πουρνάρα.
7: Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Είναι ακριβώς 11.30.
6: Δεν κουνήθηκε, δεν πήγε στον αέρα.
7: Όχι, καθόλου. Εγώ δεν σηκώνομαι από την καρέκλα μου, γιατί δεν θέλω να τη χάσω.
6: Θα σου κάνω, να φας καμιά σφαίρα, να είσαι σίγουρος, να μην σηκώνεσαι. Φάτε τη σφαίρα και μετά θα σηκώνεσαι εύκολα.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να σου πω, ακόμα ισχύει η πρόταση.
7: Ποια πρόταση?
6: Θα έχει και σουτζουκάκια επάνω.
7: Για Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, για τα τραπεζώματα.
6: Ναι, γιατί οι τραπέζι θα κάνουν 4-5-6. Δηλαδή θα φεύγει από τραπέζι σε τραπέζι.
7: Εμείς όμως είμαστε του κυρίου Μαρινάκη το τραπέζι.
6: Και δεν θα φάμε στα άλλα. Σιγά-σιγά.
7: Άμα δεν μας καλέσουν, πώς θα πάμε. Δηλαδή, και ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε: μόνο προσκεκλημένος θα πάω. Δεν κανονίζω εγώ κάτι.
6: Έχω εγώ προσκλήσει και για Χεραπετρίτη και για Παπασταύρο και για Μαρινάκη.
7: Όχι, πάμε.
6: Έχω όλες προσκλήσεις.
7: Εγώ σε όλα μέσα είμαι.
6: Η καλή είναι το επιτελείο το οικονομικό θα έχει σουτζουκάκια.
7: Ναι.
6: Εγώ
7: για
6: τα σουτζουκάκια σκέφτομαι πολύ σοβαρά, ναι. Με το πέρας της εκπομπής
7: να ανέβεις. Να ανέβεις.
6: Έλβες και έφυγα.
7: Μια, δύο, μισή ώρα είναι. Μπαμ, μπαμ.
6: Σουτζουκάκια και γυρνάω.
7: Αυτό, σουτζουκάκια και γυρνάς.
6: Λοιπόν, πάμε στις βόμβες που μας βάζει ο κύριος Κρανίδης, ναι. Που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
8: Εγώ Θεσσαλονίκη, μα αν θέλετε να κάνουμε ένα γεύμα μπορούμε, δεν υπάρχει θέμα.
7: Κι άλλη πρόταση.
8: Πιο απλό γεύμα.
6: Τότε θα πάμε στο σίγουρο, μια και είστε Θεσσαλονίκη, θα σας στείλω μια πρόσκληση αν δεν έχετε, που έχετε βέβαια, να μας φέρετε κανένα σουτζουκάκια με την επιστροφή.
8: Βεβαίως.
6: Γιατί είναι στο παλιό
8: μαγαζί.
6: Είναι στο παλιό μαγαζί στον Τωρέ, δηλαδή δεν είναι διαφήμιση. Είναι ωραία. Εκεί και θα είναι το οικονομικό επιτελείο που ενδιαφέρει και εσάς και εμάς.
8: Δεν με έχουν προσκαλέσει εκεί.
6: Θα στείλω την πρόσκληση εγώ. Θα πάτε αντεμού. Αντεμού.
8: Χαρά μου. Εγώ μαζί σας ήθελα.
6: Και εγώ το ίδιο ήθελα, αλλά στην περίπτωση που δεν προλάβω τουλάχιστον να έρθουν τα σουτζουκάκια. Λοιπόν.
8: Ευτυχώς με τη σύζυγο τα παιδιά έχω καλή παρέα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Λοιπόν, για πάμε
8: λοιπόν,
6: τώρα.
8: Να πω γιατί είναι να το κλείσω απλά για να σας κουράζω. Πάμε λοιπόν να το δούμε στο επόμενο βήμα. Αν μόλις έχουμε αξιοποιήσει τα δημόσια κίνητα. Φανταστείτε λοιπόν σε άλλες χώρες που έχουν την κοινωνική κατοικία. Πες ότι έχεις λοιπόν 10.000 κατοικίες μέχρι 100 τετραγωνικά. Πώς δίνεις τις τιμές σε μία κίνηση? Με το που τις έχεις και το ανακοινώνεις, ο Υπουργός Οικονομικών, όποια να ο αρμόδιος. και λες ότι εγώ αυτές τις βγάζω για κοινωνικές ομάδες ευάλωτους, μισή τιμή το ενίκιο, στο κανονικό πληρώνει 500, σε αυτό πληρώνει 200. Τι λέτε να γίνει στις τιμές των ακινήτων? Θα πέσει, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Γιατί όλοι θα φοβηθούν, όσο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ορίζει έμεσα τις τιμές, όταν όμως τα κινητά τα έχει κενά ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης που είναι το δημόσιο, μετά είναι και οι τράπεζες, τι συμβαίνει, οι μικροί κινούνται αυτόνομα. Γιατί το άλλο που έχει η αγορά κινητών, γι' αυτό δεν λέω δεν έχει γίνει βάθος εργασία, είναι ότι έχει πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες. Όλοι εμείς έχουμε μία-δύο. Άρα δεν είναι μια αγορά όπως είναι η Βρετανική, μπορεί να είναι η Γερμανική.

0: να σας δώσω μια τροφή για σκέψη. Που είναι και θέμα της ΔΕΘ. Αυτή τη στιγμή τα κινητά έχουν 45 φόρους και τέλη. Δεν έχω ακούσει έναν να έρθει να μου πει όχι, εγώ θα τα κάνω 30. Και γίνεται, πιστέψτε με.
1: 46 έχετε ακούσει να το πει κάποιος.
0: 46 φόρους και τέλη, σας λέω από
1: το ναι, 47 πιέρω. Με κάποιος μετεκλογικά 47, 48 κανένα πρόβλημα.
0: Α, μπράβο.
1: Προεκλογικά δηλαδή, μπορεί να ακούσετε και 35.
0: Θέλει μια επεξεργασία, μια επεξεργασμένη πολιτική. Το να λέμε ιδέες, να λέμε έτσι, να πετάμε τσιτάτα είναι ωραία. Τι πράξη κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί και το έλλειμμα που πιστεύω έχουν για μένα και η κυβέρνηση, που η κυβέρνηση κυβερνά, αλλά και η αντιπολίτευση να φέρει προτάσεις. Πρέπει από το διάλογο, πρέπει να συνθέσουμε πράγματα. Το πρόβλημα παραμένει κοινωνικό, δεν θα λυθεί με ευχολόγια. Σας το λέω γιατί είμαι μέσα στο πρόβλημα, είμαι μέσα στη μάχη με οικονομία, ο μάχημος και μηχανικός αλλά και θεσμικός. Και λύνεται, μπορεί να γίνει προσπάθεια, γιατί η Αυστρία είναι πιο έξυπνη που έχει η κοινωνική κατοικία. Η Φιλανδία, γιατί, τι είναι αυτή πιο έξυπνη από εμάς. Απλά είναι πιο οργανωτική.
1: Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρά μου.
2: Καλημέρα.
1: Και για να διορθώσω, στο διαγώνιο θα γίνει σήμερα, πέρσι, φέτος, πέρσι αυτό τώρα.
2: Μάλιστα. Αυτός ήταν και ο κύριος Κρανίδης. Είπαμε το πρόγραμμα ανακαίνιση.
1: Ναι,
2: ξεκινάει και το σπίτι 3.
1: 100.000 άνθρωποι έχουν πάρει έγκριση και 15.000 σπίτια θα πάρουν λεφτά.
2: Ναι.
1: Αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα χρόνια. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω φέτος. 100.000 άνθρωποι μέχρι τώρα λέμε, λέει η κυβέρνηση που το έχει ανεβάσει το θέμα ψηλά, ότι δικαιούνται να πάρουν αυτά τα χρήματα. Αλλά τα σπίτια ήταν 15.000. Δηλαδή 85.000 πέρασαν στο πανεπιστήμιο, αλλά πανεπιστήμιο δεν υπάρχει. Αυτό πώς το κόβεις? Και όχι μόνο πώς το κόβεις, ότι πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ότι το έχουν μπροστά. Λένε κοίτα τι κάναμε για τα σπίτια. Δηλαδή 100.000 άνθρωποι πέρασαν τις εξετάσεις και στο πανεπιστήμιο θα πάνε 15, γιατί δεν χωράει άλλους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ και το Σπίτι μου 3, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
1: Μετά τη μεγάλη επιτυχία,
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Σπίτι μου 2. Πάντως είναι πάνω από 14.000 αυτοί που βρήκαν στέγη με το Σπίτι μου 2.
1: Ναι. Εγώ το θυμάμαι όταν λέει μόνο στο σπίτι 1, μόνο στο σπίτι 2.
2: Αυτό, αλλά και αυτό
1: είναι
2: ωραίο.
1: Επιτυχία. Ναι. Είχαν επιτυχία.
2: Πολύ ωραία. Και το 1 και το 2 ήταν μόνο σπίτι, τρομερά.
1: Είχαν επιτυχία και γίνανε 1, 2, 3. Αυτό το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3. Μετά την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε το 1 και το 2, πάμε στο 3.
2: Πάμε στο 3, ναι. Γιατί το μνημόνιο έχει επιτυχία που κάναμε και 1 και 2 και 3.
1: Βεβαίως.
2: Τι επιτυχία είχε.
1: Σαν τα παιδιά του Πειραιά. Έχουμε και 4, έρχεται. Με αυτά που ξεκινήσαμε να δίνουμε, έχει και τέταρτο έρχεται. Είπαμε, θα πάρουμε ένα κουβά, θα βάλουμε τα δισεκατομμύρια του Τσίπρα, μετά θα βάλουμε τα δισεκατομμύρια του Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα βάλουμε τα δισεκατομμύρια του Μητσοτάκη.
2: Αλλά τώρα έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς τώρα. Τότε είχαμε ελληματικούς.
1: Τι προϋπολογισμούς?
2: Εθνικούς.
1: Ναι. Τα εκατομμύρια είναι τα δισεκατομμύρια του Τσίπρα. Ναι. Τα δισεκατομμύρια του
2: Μητσοτάκη. Το κατάλαβα, επειδή λες ότι έρχεται και τέταρτο, λες. Μνημόνιο.
1: Ναι, γιατί πόσο και πριν έρθει το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, κάποτε.
2: Με τόσο υπερπλεώνασμα, θα πάμε ξεμνημόνιο, είπε, έχουμε υπερπλεώνασμα.
1: Με τόσα δισεκατομμύρια που θα βάλουμε στον κουβά, δεν θα φτάσουν με τίποτα.
2: Α, θα γυρίσει σε έλλειμμα εννοεί.
1: Μια χαρά.
2: Μάλιστα.
1: Δημοπρασία ψηφοθυρία στη ΔΕΘ. Εσεί. Πάρτε μεγάλο κουβά.
2: Και πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα στην ΔΕΘ και ό,τι θα ακούσουμε και κυρίως από τον Πρωθυπουργό, γιατί ό,τι πει ο Πρωθυπουργός είναι και αυτά που είναι εν δυνάμει εφαρμόσιμα, ενώ τα άλλα είναι μόνο εξαγγελίες. Πάμε να τα συζητήσουμε με την γνωστή φοροτεχνικών, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Κυρία Μακρυδάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Και καλή μας αρχή στη νέα σεζόν.
3: Αμήν. Καλή αρχή να έχουμε. Και εύχομαι πάντα επιτυχίες, παιδιά. Είστε και θα είστε οι καλύτεροι, πιο όμορφοι παρέα που μου χαρίζετε χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
3: πολύ ωραία μας τα είπατε, σας ακούω εδώ και αρκετοί.
1: Πάμε να προλάβουμε μερικά
3: Γιώργο,
1: πράγματα.
3: Δώσε μου μισό λεπτάκι. Θυμάστε την ατάκα που έλεγε λεφτά υπάρχουν?
1: Αμέσως δεν θυμάμαι.
2: Ξεχνιέται
3: αυτό. Εγώ εδώ θα την συμπληρώσω και θα πω λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για όλους. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η διαδικασία που περιμένουμε κάθε χρόνο, οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Το θέμα εδώ, ξεκινώντας, θα αναφέρω ότι περιμένουμε να ακούσουμε, ωστόσο όμως να έχουμε στο νου μας ότι η οικονομία δεν κρίνεται στα μεγάλα λόγια, αλλά στην καθημερινότητα του ανθρώπου που πληρώνει τους φόρους, παλεύει να τα βγάλει πέρα. Τέλος του μήνα πάλι έρχεται Σεπτέμβριος, έχουμε φορεία, το εκαθαριστικό.

0: για το φόρο εισοδήματος, έχουμε τον ένφια που περιμένουμε να μειωθεί, να εξαφανιστεί κανονικά θα έπρεπε, αλλά μην γίνουμε γραφικοί γιατί το λέω συνέχεια χωρίς να έχει αποτέλεσμα.
1: Αφήστε μου λίγο χρόνο, κυρία Μακρυδάκη, να σας ρωτήσω. Λοιπόν, ναι, υπάρχει καμία πρόβλεψη για να πάρουν καμιά φορά ποτέ καμιά επιβράβευση αυτοί που είναι συνεπείς σε αυτά που κάνουν? Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει καμία πρόταση η οποία θα βοηθήσει στη ρευστότητα των επιχειρήσεων? Τρίτον και πολύ σημαντικότερον, όταν εσείς συλλογιστές μιλάτε για στρεβλώσεις φορολογικές, τι εννοείτε? Τα βάζω μαζεμένα για να σας αφήσω να μιλήσετε.
0: Ναι, να κάνουμε διάλογο. Θέλω και τη δική σας άποψη σε αυτά τα οποία θα πω. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει ακουστεί πολλές φορές ότι θα υπάρχει μια επιβράβευση οικονομική, πάντα μιλάμε, γιατί εδώ...
1: καλά, δεν θέλω να μου πούνε μπράβο, κανένα φράγκο θέλω να μου δώσουν.
0: Έτσι. Ακριβώς λοιπόν, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στην δυσκολία της καθημερινότητας, η επιβράβευση είναι το αποτέλεσμα στην τσέπη του κάθε φορολογούμενου πολίτη. Όταν εμείς χρωστούμε στην εφορία και καθυστερούμε, κάθε μήνα που καθυστερούμε να πληρώσουμε έχουμε επιτόκιο 0,73%. Εάν το κράτος καθυστερεί να μας επιστρέψει χρήματα, μπορεί να μας τα επιστρέψει μετά από 2-3, όχι μόνο μήνες αλλά και χρόνια, ωστόσο δεν θα μας δώσει κάποια προσάυξηση. Εδώ λοιπόν αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι, έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά στην καθημερινότητα δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Τώρα το να μπορεί κάποιος να έχει μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, συγγνώμη και όλες πάλι για ρύθμιση μιλάμε. Οπότε δεν έχει κατ' ουσίαν κάποια ιδιαιτερότητα. Όσον αφορά λοιπόν αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε για τη φορολογία, περιμένουμε νέα μείωση στο φόρο του εισοδήματος, νέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς, πρόσθετες ελαφρύνσεις κυρίως θα διευθετηθεί η διαδικασία που έχει να κάνει με τις οικογένειες που έχουν τέκνα, ιδιαίτερα με τους πολύτεκνους, περισσότερη φοροελάφρυνση αναμένεται, ειδικές παρεμβάσεις για τους νέους. Βέβαια εδώ μην ξεχνάμε και μια παρέμβαση που είχε γίνει στο παρελθόν για όσους νέους έχουν ένα υψηλό εισόδημα που στην Ελλάδα ζούμε, και πείτε μου τη συνηθισμένη καθημερινή ελληνική οικογένεια ποιος νέος έχει υψηλό εισόδημα. Μετά περιμένουμε μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγές στο τεκμαρτό. Εδώ είναι κάτι το οποίο προσμένουμε ειλικρινά πώς και πώς όλοι να ακούσουμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί να θυμηθούμε λιγάκι, πριν την εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος του φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών, τι είχαμε? Το τέλος επιτιδεύματος. Εκεί λοιπόν, ναι, μεν θεωρείται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν αποδίδουν σωστά το εισόδημα, δηλαδή δεν υπάρχουν στο 100% οι αποδείξεις των εσόδων που εισπράττονται στο ταμείο τους. Ωστόσο όμως υπήρχε για αυτό το λόγο, ας το πούμε, προκειμένου να παταχθεί κατά κάποιο τρόπο η φοροδιαφυγή, το κράτος ζητούσε ένα τέλος επιτιδεύματος, ξέρουμε 600 ευρώ, έφτανε τα 1000 για τις επιχειρήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες ξεκινούσε από τα 6 εκατοστάρικα, αν υπήρχε και υποκατάστημα άλλα 6 εκατοστάρικα και ούτω καθεξής. Και έρχεται εδώ λοιπόν η πολιτεία και τι λέει? Εγώ καταργώ το τέλος επιτιδεύματος και βάζω το τεκμαρτό. Δηλαδή δεν θα μου δίνεις 600 ευρώ εξορισμό, πανηγυρίσαν τότε πολύ. Σου λέει σωθήκαμε, ωστόσο όμως είσαι το τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που πάει και λέει πόσα χρόνια έχεις την επιχείρησή σου, τόσα. Έχεις προσωπικό που απασχολείς, ναι, πόσα άτομα, τόσα. Άρα με βάση μια ειδική, ας πούμε, μελέτη που έγινε, εσύ πρέπει να έχεις ένα ετήσιο εισόδημα συγκεκριμένο. Δηλώνεις τόσο, έχει καλώς. Δηλώνεις επιπλέον, φορολογήσεις το επιπλέον. Δηλώνεις όμως το μισό, θα φορολογηθείς στο διπλάσιο. Δηλαδή σε αυτό το οποίο ορίζει εν τέλει ότι πρέπει να έχεις στο τέλος ως ετήσιο καθαρό εισόδημα η πολιτεία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε, επειδή υπήρχαν διάφορα προβλήματα σε αυτό το τεκμαρτό τρόπο, υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που δεν καταφέρουν να φτάσουν αυτό το εισόδημα και καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο 3 και 4 και 5.000 ευρώ, για την οποία όμως ατομική επιχείρηση μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε είναι πολύ υψηλός φόρος, όσο και αν για μερικούς να φαίνεται ότι δεν υφίσταται, είναι αληθινό. Περιμένουμε λοιπόν ένα αγωνιωδώς να δούμε τι θα αλλάξει, και προσέξτε εδώ, το κλειδί είναι η αλλαγή εν τέλει να μην φέρει ένα ακόμα πιο δυσάρεστο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρυδάκη, να σας ρωτήσουμε κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί έχουμε ήδη την πρώτη ανακοίνωση της δημοπρασίας της ψηφοθυρίας από τον κύριο Τσίπρα. Πώς μπορούμε να βρούμε Τώρα εσείς αν έχετε κοσμήματα θα σας πάρουμε ένα τηλέφωνο, βγάλτε τα στο μπαλκόνι να τα φωτογραφίσουμε.
0: Είναι τραγικό και αυτό.
1: Πώς θα μπορούμε να βρούμε, όπως το είπανε, το περιουσιολόγιο του καθενός για να πάμε στο ένα, το 1% να το φορολογήσουμε. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, μπας και καταλάβουμε.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν έναν τυχαίο φορολογούμενο πολίτη, τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, δεν συμπληρώνεται ένα έψιλον εννέα που φαίνεται εκείνη την περιουσία σας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε εκείνη την περιουσία στο έψιλον εννέα υπάρχουν ακριβώς τοποθετημένα, δηλαδή ο κάθε πολίτης είναι υπόχρεος να έχει δηλώσει ευκρινώς και το πραγματικό γεγονός.
1: Για τα ακίνητα μιλάμε.
0: Ναι. Ναι. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά ερχόμαστε στη δήλωση του ε3 που είναι το καθαριστικό των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχουμε το My Data έσοδα-έξοδα, ομοίως για τις επιχειρήσεις. Και από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι μισθωτοί συνταξιούχοι φαίνεται μέσα στις θηρίδες του δημοσίου, ας το πω έτσι, ακριβώς στη εισπράτου. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά, η συνένωση όλων αυτών φαίνεται ξεκάθαρα στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τι έχει ο καθένας από εμάς την κυριότητά του.
1: Και σε θηρίδες και στο σπίτι, δηλαδή τα κοσμήματα είναι στο σπίτι. Πώς το έλεγε στο Ζήκο, στην πιζουτιέρα του.
0: Οποιοσδήποτε καθημερινός πολίτης έχει τεράστια αξία κοσμημάτων στο σπίτι του.
1: Γιατί, εγώ το νομίζω.
0: Ενώ είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί.
1: Εγώ το νομίζω ότι όλοι έχουμε πολλά κοσμήματα στο σπίτι, κρυμμένα.
0: Πολλά κοσμήματα μπορεί να έχουν όλοι οι άνθρωποι στο σπίτι του, ωστόσο όμως η αξία αυτή.
2: Το πόσο μεγάλη αξία είναι το θέμα.
1: Όλα είναι πολύ μεγάλη αξία. Τι για φόμπι μη ζούμε, κόβεται.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως μας βλέπετε, δηλαδή για φόμπι ζούμε. Έχουμε, πώς δεν έχουμε.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω ότι ωστόσο η αξία η μεγάλη των κοσμημάτων βρίσκεται εκεί που βρίσκονται και τα πολλά χρήματα που είναι δηλωμένα έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει ένας καθημερινός πολίτης που να διαθέτει στο σπίτι του δισεκατομμυρίων αξίας κοσμημάτων ή εκατομμυρίων. Οπότε εδώ ερχόμαστε να πούμε το εξής. Ότι
1: δεν ξέρω τι λέτε, κυρία Μακρυδάκη, αλλά σπίτι δεν με έχετε καλέσει, οπότε δεν έχω μπει, δεν έχω ψάξει, δεν έχω βρει πόσα εκατομμύρια είναι τα κοσμήματα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εδώ θα δούμε πώς ακριβώς το φαντάζεται ο καθένας και τι εξαγγελίες κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το θέμα δεν είναι τι εξαγγελίες υπάρχουν και πώς ακριβώς αυτές τοποθετούνται στο μικρόφωνο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση. Το ζητούμενο είναι τελικά ο μέσος φορολογούμενος Έλληνας πολίτης θα μπορέσει να ζήσει καλύτερα αύριο ή όχι. Εδώ είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακρυδάκη, καλή μας αρχή λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε και μετά τη δεύτερη δημοπρασία και μετά την τρίτη δημοπρασία της ΝΕΘ.
0: Και
1: τη
0: μετά
1: ψηφοθερική.
0: Τις ανακοινώσεις και μετά την ερμηνεία των ανακοινώσεων.
1: Εκεί θα δυσκολευτούμε λίγο. Γιατί με την πρώτη μπερδευτήκαμε. Φανταστείτε πόσο μπορούμε να δυσκολευτούμε με την δεύτερη και με την τρίτη. Είμαι όλες μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Υπάρχει περίπτωση να ακούμε και να κρίνουμε. Να ακούμε όλες τις πλευρές και να κρίνουμε την κάθε πλευρά. Και να βλέπουμε αν τελικά αυτά που ακούμε είναι πραγματοποιήσιμα ή όχι, και αν είναι πραγματοποιήσιμα, ποιο είναι το κόστος αυτών.
2: Και αυτό
0: γιατί
2: είναι
0: δεν
2: το
0: υπάρχει
2: σωστό.
0: Τίποτα στη ζωή χωρίς κόστος.
2: Αυτό είναι. Να, το σωστό.
0: Καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Εν τω μεταξύ, να σου πω ότι ο κύριος που μίλησε για καταγραφή των κοσμημάτων στις θερίδες είναι ο αναπληρωτής. Ναι, εκεί θα καταλήξω. Είναι ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς και ονομάζεται Γιώργος Παπάς. Και λέω, αυτός ο Τσίπρας από παπά σε παπά είναι.
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Λοιπόν, Μεγανήσι, τέλος. Εσπερίδες, τέλος.
2: Τι, ακυρώθηκε η κλήρωση, δεν θα γίνει?
1: Δεν θα γίνει.
2: Δεν το κέρδισε κανένας.
1: Δεν το κέρδισε κανένας.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα το κερδίσουν στην επόμενη κουμπί.
2: Κάτσε, στην επόμενη κουμπί.
1: Ναι.
2: Και εμείς τι λέμε εδώ και πόσες μέρες, 10 μέρες.
1: Τίποτα.
2: Παρασκευή, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Στην επόμενη εκπομπή.
2: Άρα είναι ακόμα ένα ψέμα.
1: Θα ξεκινήσει. Ναι. Εδώ λέει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και οι άλλοι.
2: Δηλαδή, ως πολιτικό συντάκτη, πρέπει να ακολουθούμε το πολιτικό πρόσωπο.
1: Για να του μοιάξουμε.
2: Για να του μοιάσουμε.
1: Και άμα θέλουμε ποτέ να κατέβουμε και στο πολιτικό γίγνεσθε, ναι, που έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι.
2: Πρέπει να έχουμε μάθει από τώρα.
1: Να έχουμε το know-how που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν. Η κλήρωση θα γίνει στο καλημέρα του Νικόλαου Κατσάτσου στην επόμενη.
2: Άρα θα γίνει σε 10 λεπτά και σε 12 και κάτι έχουμε την κλήρωση και την ανακοίνωση του ονόματος.
1: Και ανακοίνωση του ονόματος. Την κλήρωση θα την κάνουμε τώρα. Θα πάρει χαρτάκι ο Μπουρναράς, ναι. Θα μου το περάσει εμένα ψηφιακά. Γιατί
2: εγώ είμαι της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Είσαι στο κράτος.
2: Είμαι του ψηφιακού κράτους. Εσείς ακόμα δεκαετία 80 πανηγύρια στο Ηράκλειο. Εγώ είμαι. Εγώ έχω έρθει σε νέα εποχή.
1: Μ' άρεσαν τα τρακτέρ, τα σημαίακια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά. Οι κόρνες εκεί, αυτοκινητοπομπή. Είδα και την.
1: Μαλωτιέ δεν είχε ευτυχώς.
2: Είδα και. Και βουλευτή που χόρευε εκεί με τα κριτικά. Κορναρίν. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Θυμάσαι και τις μπαλωτιές.
2: Πολύ και μπαλωτιές, ναι.
1: Δεν είχε τώρα.
2: Έχουν καταργηθεί τώρα οι μπαλωτιές.
1: Όχι, απαγορεύτηκαν.
2: Ναι, επειδή τις απαγόρευσε ένας άλλος Πασόκος, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Γιατί δικό μας παιδί είναι.
2: Αλήθεια αυτό.

0: Η αστυνομική παρουσία στην ΔΕΘ θα είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα είναι μόνο η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας μεγάλη αυτές τις μέρες που έχουν πάει όλη η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη, σημειτική και μη. Λάος και σημειτική και όλη η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και η παρουσία της Ελλάς. Όχι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς. Με μία τελεία. Τη ελληνική αστυνομία δηλαδή.
1: Έχουν και περίπτωση, δεν έχουν.
0: Έχουν, ναι. Η Ελλάς με μία τελεία είναι ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς με δύο τελείες είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέω για να μην μπερδευόμαστε. 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται στην ΔΕΘ. Drones, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Υπάρχει και Ελλάς η Ελλάδα, έτσι. Μην την ξεχνάμε κι αυτή.
0: Αυτή γράφεται με δύο λάμδα.
1: Ναι, μην την ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι Ελλάς με δύο λάμδα η Ελλάδα, η χώρα μας, χωρίς τελείες. Ελλάς με ένα λάμδα μία τελεία ελληνική αστυνομία. Ελλάς με ένα λάμδα δύο τελείες ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Γιάννης με πόσα είναι?
0: Και με ένα και με δύο, όπως γουστάρει ο καθένας. Όπως αυτό αυτοπροσδιορίζει.
1: Και αγρότες θα έχουμε αύριο και στη λαλητήρια του ΚΚΕ θα έχουμε αύριο. Μας το είπε εδώ η βουλευτήνα του ΚΚΕ προχτές. Όλα δεν τα έχουμε. Όπως μια κανονική ΔΕΘ, όχι μνημονίων.
0: Είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 90 έχουν περάσει.
1: 90.
0: 89 έχουν περάσει για την ακρίβεια. Ναι, 90, η 90η δεν έχει περάσει. Ναι.
1: Λοιπόν, και τι έχει αυτή η έκθεση, δεν ξέρουμε.
0: Ναι,
1: αυτή η έκθεση
0: έχει. Θα έχει κάτι περίπτερα.
1: Μπα, διάφορο.
0: Ναι, και κάτι νεοδημοκράτες δεξιά και αριστερά. Θα γυρίζουν να κάνουν χαιρετούρες.
1: Έχει με τη σειρά την. Με αυτή. Τσίπρα, Μητσοτάκη.
0: Ναι. Να σου πω εκεί στο πέρα δόθε χαιρετούρες. Εκεί που έχει και ζέστη, δεν θα υδρώσουν το πουκάμισο. Τη φανέλα.
1: Ένα Αποστολάκη χεράτα εχθέ τα βράδια.
0: Πολύ χεράτα.
1: Πολύ χεράτα. Μιλάμε. Αυτή η γυναίκα πρέπει να πήγε μετά να ξεκουραστεί κανένα διήμερο.
0: Ναι.
1: Διότι είδα από τα βίντεο.
0: Ανέβασε ένα βιντεάκι όπου χαιρέτησε. Πέρα και χαιρέτα. Του χαιρέτα για όλου.
1: Μιλάμε.
0: Χαιράτα.
1: Είδε ότι όταν μιλάει κάτι ο Άδωνης, το λέει, ναι. Το know-how σε αυτό. Το εννοεί.
0: Ναι, φαντάσου πόσα μαντιλάκια θα είχε πάρει για να κάνει τα χέρια της μετά.
1: Τι δύσκολο είναι να παλεύει να γίνει βουλευτή.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Είχε και ζέστη στο Ηράκλειο. Ντετόλ μετά, μαντιλάκια. Έχει και έξοδο αυτό, έτσι. Γιατί λες. Θα πάω χεράτα να έχω πάρει και τα μαντιλάκια μαζί μετά, να κάνω τα χέρια μου.
1: Και καλά όταν πηγαίνεις με έξοδα του Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να πας μόνος σου.
0: Τώρα που πήγανε μετά έξοδα, ποιον πήγανε? Του κόμματος. Είμαι του κόμματος εγώ. Είμαι του κόμματος. Πλήρωνε ο Ανδρουλάκης δηλαδή το κόμμα και σου λέει ελάτε όλοι.
1: Πού τα βρήκε αυτό τα λεφτά?
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν πήγε ο καθένας μόνος του. Ποιος τα πλήρωνε?
1: Το κόμμα, κύριε Υπουργέ.
0: Μα, ή αυτό είναι θέσφατο.
1: Ναι, όχι, αλλά δεν ρωτήσαμε και τον Κατρίνη να μας πει.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, ναι. Καλή ερώτηση.
1: Διότι δεν πιστεύω ότι.
0: Γιατί τους βάζεις έξοδα. Αν δεν τους τα πληρώνει και σου λέει, είναι σαν να κάνω γάμο εγώ. Και να λέω, εγώ θα παντρευτώ στην Ικαρία.
1: Ξέρεις.
0: Έλα, σε καλό. Σου βάλω το δωμάτιο.
1: Γιατί μείναν στο Πασόκ και δεν πήγαν στο Τσίπρα αυτοί που έμειναν. Γιατί ο Τσίπρας λέει, όχι μόνο θα πηγαίνουν έρχονται μόνοι τους, τους βάζω και πληρώνω τον οβολό τους για να πηγαίνω και να έρχομαι εγώ.
0: Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι πιο κυμπάρης.
1: Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι πιο κυμπάρης. Ναι. Τσίπρας λέει, έχω εθελοντές. Όλα αυτά τα βρίσκω από τους εθελοντές. Δεν πηγαίνουν έρχονται μόνοι τους, βάζουν και τα δικά μου έξοδα. Λέει να πηγαίνω έρχομαι εγώ. Γιατί πού να τα βρω? Πόσα βιβλία να πουλήσω για να βρω όλα αυτά? Και έχεις την εντύπωση ότι θα αναφερθεί καθόλου το όνομα Καραμαλής πάνω.
0: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Από τον Πρωθυπουργό.
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί να τα αναφέρει.
1: Δηλαδή, τίποτα για
0: στην ομιλία του.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι, γιατί όπου και σπου να αναφέρει.
1: Γιατί άμα αναφέρει Κωνσταντίνο Καραμαλή, συνειρμικά θα πάμε, ξέρεις, στο Κώστα.
0: Ναι, δεν νομίζω, γιατί να αναφέρει.
1: Άρα είναι μία λέξη απαγορευμένη.
0: Απαγορευμένη, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένη, αλλά δεν νομίζω να. Βασικά δεν έχει και λόγο να αναφέρει, γιατί δεν αναφέρει Καραμαλή. Δεν είναι τύπου Πασόκ, γενέθλια, ιδρυτική διακήρυξη. Δεν είναι, θα ανακοινώσει το πρόγραμμα. Ο Καραμαλής που κολλάει.
1: Δεν λέω, ρωτάω, μήπως πει κανένα. Του ξεφύγει.
0: Όχι.
1: Να σου πω μετά.
0: Εσύ μπερδεύτηκες με το Ηράκλειο Ανδρέα Πανδρέου και λες, μήπως και οι άλλοι τώρα λένε Καραμαλή. Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Ενώ ο Τσίπρας θα πήγε Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει κάτι. Τσίπρας για Τσίπρα. Εγώ το ίδρυσα.
1: 15-19 εγώ. Και είναι και ο μόνος που έχει ιδρύσει δύο.
0: Τι άλλο έχει ιδρύσει, έτσι. Ινστιτούτο.
1: Όχι.
0: Τι έχει ιδρύσει.
1: Ένα κόμμα, δύο κόμματα. Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: το ίδρυσε. Το ΣΥΡΙΖΑ το ίδρυσε.
1: Δεν τον είχε ιδρύσει. Το ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο πίσω. Ναι. Ένα έχει.
0: Του Αλαβάνου είναι παιδί, του Αλαβάνου. Ο Αλαβάνος τον έβαλα, αν και μετά, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, το μετάνιωσε.

0: Να μην πρέπει να μπορέσω, θα ήθελα να είμαστε διαγώνιο σήμερα. Ναι. Στο διαγώνιο. Και όχι για τα σιτζουκάκια καταρχάς, αλλά και όχι μόνο. Γιατί θα είναι. Και
1: για πολλά... το κλίμα γενικότερα.
0: Όχι, γιατί τώρα άμα πάω στον Άγιο Νιόνιο δεν θα βρω τίποτα. Θα λολυπάνω.
1: Τώρα ναι, άμα πας Κολωνάκι δεν έχει τίποτα.
0: Θα λολυπάνω. Ναι,
1: δεν δηλαδή... έχει τίποτα. Ξεραίλα τώρα.
0: Ναι. Ξέρεις τι θα έχει μείνει. Άμα πάω σήμερα και αύριο, ξέρεις τι θα έχει μείνει.
1: Η Καραμαλική. Αυτοί, γιατί αυτοί δεν θα πάνε.
0: Είναι,
1: ο Καραμαλής δεν έχει
0: είναι
1: πει,
0: η πρώτη βερσιόν. Υπάρχει και η δεύτερη βερσιόν.
1: Για πες.
0: Εκεί που κάνουμε τις κατασκευές, βάφουμε, βάζουμε γραφεία και τα λοιπά, εκεί στη Σόλωνος, κάνουμε μια βόλτα μέχρι
1: η Σαμαρική.
0: Να κάνουμε,
1: μέχρι
0: να
1: την,
0: κάνουμε
1: υπο, μέχρι την Ιπποκράτους.
0: Από δίπλα είναι, με τα πόδια. Τρία λεπτά με τα πόδια είναι.
1: Ισχύει, εγώ τα περπατάω και όλα όλα αυτά.
0: Τρία λεπτά με τα πόδια.
1: Ναι,
0: οπότε έλα να πιούμε καφέ αύριο και να βγάλουμε φωτογραφίες για να ξέρουμε ποιοι είναι με τον Καραμαλή και ποιοι είναι με τον Σαμαρά.
1: Σωστό αυτό. Έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα, θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ το όνομα του νικητή ή της νικήτριας για το Μεγανήσι, το τετραήμερο με τις τρεις διανυκτερεύσεις. Θα το ανακοινώσουμε αμέσως μετά τις 12 στην έναρξη της εκπομπής του Κατσανιούς, όπως τον έχω ονομάσει εγώ.
0: Όπως Κατσανιούς, τον έχεις βαφτίσει εσύ, Νικόλαος,
1: Νικόλαος Κατσάτσος, Κατσανιούς.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα, μαζί με τον κύριο Μπουράνο Μπρουναρά
1: και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη
0: και την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι. Θεού, 112, Μπίμπι
1: και Τραμπ και τον Αλτραμπ, γιατί εδώ θέλει ολόκληρο στενά τον Μούζα να πει στενά Τραμπ. Δεν θα τον επικαλεστούμε εμείς.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Να είμαστε όλοι
1: και
0: καλά.
1: Και θα έχει ζέστη το Σαββατοκύριακο να πούμε.
0: Ναι, και όσοι φύγουμε, όσοι να γυρίσουμε, όλα αυτά τα γνωστά που λέμε, όλα. Σας ευχαριστούμε. Να περνάτε όμορφα.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Και δεν φτάνει.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Μάδρα, στην περιοχή Ξηροπήγαδο, και σε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, με το οποίο τους ζητείται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αυγανός για γενετήσιες πράξεις. Στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Η 68χρονη κόρη της λάμβανε κανονικά την σύνταξή της. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανένα για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στέλνει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Με την κίνηση αυτή, η Ελλάς επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί ακοστολόγητων μέτρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στην Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με drones, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στην χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 27 και στην Καλαμάτα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γιουράιδη.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος?
0: Η Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί?
0: Ήταν τελευταία στιγμή. Δηλαδή δήλωσε ότι θα πάει τελικά.
1: Στο γεύμα. Στα γεύματα.
0: Θα είναι στην παρουσία, στα γεύματα, τα τραπεζώματα θα είναι εκεί. Δεν έχει οργανώσει τραπέζι.
1: Εντάξει, αυτά ήρθε να μπει τώρα.
0: Όχι, έχω να καλημερίσω τον Νικόλο Κατσάτσο. Καλημέρα, κύριε Κατσάτσο.
2: Καλημέρα, καλησπέρα που έχει πάει και 12 ώρα.
0: Εγώ μέχρι να πέσει ο ήλιο του λέω καλημέρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είδες, είμαστε πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Μας κάλεσε στην εκπομπή του και ξεκινάμε εμείς.
2: Αλήθεια. Είδατε. Ανθρωπιά πάντα, ανθρωπιά.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει την κλήρωση.
0: Ναι, όπως ακριβώς είπαμε, πήρε ο Πουρναράς το χαρτάκι,
1: ναι.
0: Το πέρασε ψηφιακά σε μένα και η Γιώτα σε 074, ναι. Είναι η κυρία που θα πάει στο Μεγανήσι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Καλό ταξίδι. Θα επικοινωνήσω μετά την εκπομπή μαζί σας για να σας πω το πού, πώς και γιατί. Τα ποια τηλέφωνα θα σας δώσουμε. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι να περάσετε καλά και τι ζητάμε από Πουρναρά.
1: Και ζητάμε να στείλουν και φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες, ναι. Από το τραπέζι, από το ξενοδοχείο, από τις παραλίες,
1: παντού, από παντού.
0: Από φωτογραφίες. Να τις ανεβάσουμε και εμείς τα δικά μας.
1: Λοιπόν, Γιώτα, καλά να περάσεις και εμείς αποχωρούμε.
0: Γεια σας, κύριε Πουρναρά.
1: Γεια σας, κύριε Κατσάτσο, Νικόλαε.
0: Καλή εκπομπή.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ, κύριε Πουρναρά.

Ξεκινάμε πολύ διαφορετικά την εκπομπή σήμερα. Από τις 12 έως τη 1 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports News, το ποδαρικό στο αθλητικό πρόγραμμα του 943 Ελλάδα Sports. Και εννοείται αυτή η εκπομπή είναι μια ουσιαστικά ανασκόπηση για το τι έγινε χθες, τις ειδήσεις τις σημερινές, λίγο πιο χαλαρά. Γιατί εννοείται πως μετά ακολουθεί το μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα τα μάθετε όλα αναλυτικότερα, με περισσότερο ρεπορτάζ, με περισσότερη ανάλυση για όλα τα αθλήματα, για όλους τους αθλητές, για όλες τις χώρες, για όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Ημέρα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε σιγά σιγά πράγματα. Έχουμε πράγματα να πούμε και σήμερα. Εντάξει, από ποδόσφαιρο έχουμε γενικά, και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ έχουμε να πούμε. Θα ξεκινήσουμε εννοείται με το ποδόσφαιρο, καθώς εκεί έχουμε τις περισσότερες ειδήσεις. Στο δεύτερο μισάωρο όμως θα το αφαιρώσουμε και στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για διεθνή, θα πούμε για τένις. Έχουμε μια σημαντική ανανέωση στο βόλεϊ ανδρών στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι για παίκτη, δεν είναι ανανέωση παίκτη. Είναι ανανέωση ενός πολύ σημαντικού ρόλου στην ομάδα. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε spoil τώρα γιατί τώρα είναι 12 και 10. Άμα τα πούμε όλα τώρα, τι θα πούμε μετά ρε πάνω μου, τι θα πούμε μετά ρε παιδιά. Οπότε ξεκινάμε χαλαρά με το ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε για τις αφίξεις, για τις δηλώσεις των αφιχθέντων ποδοσφαιριστών. Ο ένας ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ο άλλος ο οποίος ήταν στην Ελλάδα και παρευρέθηκε στον αγάνο του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Εννοείται πως, εντάξει, για όποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε, μια καλημέρα, να πει τις ευχές του, για όποιον θέλει να συμμετέχει τουλάχιστον στην εκπομπή, μπορεί να στείλει μηνύματα στο Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Αλλά εντάξει, πάμε λίγο χαλαρά, ξεκινάμε αυτή την ώρα για να ουσιαστικά παρουσιάζοντας το μενού και το τι έγινε την προηγούμενη μέρα.

Θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και θα πάμε στον Παναθηναϊκό, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου το τριφύλι επικράτησε με αρκετή δυσκολία. Με αρκετή δυσκολία 1-0 της νίκης Βόλου. Μια νίκη Βόλου η οποία έκανε εξαιρετική προσπάθεια, έκανε μια υπερτίμια να το χαρακτηρίσω προσπάθεια για ομάδα Β' Εθνικής. Είναι κάτι που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, στη χθεσινή εκπομπή, ότι το Κύπελλο Ελλάδος είναι η διοργάνωση η οποία δίνει τις ευκαιρίες, δίνει τη δυνατότητα μάλλον σε ομάδες όπως είναι η Νίκη Βόλου να αντιμετωπίζουν ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Τα ίδια έλεγα και για τον Νέστο Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Τα ίδια θα πω και όταν παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μαρκό. Δηλαδή πάλι το ίδιο, είναι το ίδιο πράγμα θα πω, οπότε νομίζω καταλαβαίνετε τι εστί Κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ δύσκολα, επικράτησε δύσκολα 1-0 της νίκης Βόλου με την κεφαλιά του Νταμπόρδα στο 59ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Ένας Παναθηναϊκός όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσίασε. Και ένα πράγμα το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση στον Παναθηναϊκό, γιατί έλεγαν ότι θα ξεκινήσει με rotation, θα κάνει rotation ο Jacob Nistrup στον αγώνα με την Νίκη Βόλου, και θέλω να δούμε λίγο μαζί την εντεκάδα, γιατί μόνο rotation δεν μου φάνηκε όλο αυτό. Παρά από κάποιες αλλαγές δεν μου φάνηκε τόσο rotation. Δηλαδή, ακούστε, τερματοφύλακας Πένια, δεξί μπακ ο Κάτρης, αριστερό Κυριακόπουλος, πάλι με Μπράουν Φαντρόγγελεν τα δύο στόπερ, ο Ντεφράι ο Ντεφράι αγωνίστηκε, μπήκε αλλαγή κιόλας, ο Ντεφράι στο 56, δηλαδή, ο Ντεφράι είναι συνήθως βασικός, αλλά και ο Πάλμερ Μπράουν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χρησιμοποιείται αρκετά. Δηλαδή, με την Χράδετς Κράλαβ το χρησιμοποίησε και να θυμίζουμε ότι ήταν τραυματίας. Έτσι, ήταν τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν. Φαντρόγγελεν και ο Κυριακόπουλος, οι δύο βασικοί αμυντικοί. Ο Ολλανδός στόπερ και ο Έλληνας το πλάγιο μπακ από τα αριστερά. Ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με το Λεβαδιακό, παρόλα αυτά αγωνίστηκε στους αγώνες με την Χράδετς Κράλοβε και την Τσέσκα Σόφιας.

0: Γιάγκουση της Κουντούρης, Κάγκουα και Πελίστρη στο κέντρο. Και στην επίθεση Ράστοντερ και Ντέσσερς. Δύο επιθετικοί, δύο σεντερφόρ. Με τον Ράστοντερ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο του παιχνίδι που ξεκινάει ως βασικός στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει ως βασικός στον Παναθηναϊκό, καθώς είχε αγωνιστεί με την Τσέσκα Σόφια σε 90 λεπτά. Θυμίζουμε ο Ράστοντερ, ο οποίος σκόραρε στην δεύτερη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος, στο 2-2 επί της Πάξη για τον δεύτερο πραγματικό του Conference League. Ο Ντέσσερς, που στους τελευταίους αγώνες κάθε επαφή είναι γκολ, ανεξάρτητα από το αν δεν είναι στο βασικό, δεν παίζει βασικός, ξεκίνησε βασικός. Δηλαδή είχαμε από τη μία ένα rotation, από την άλλη όμως είδαμε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και στους υπόλοιπους αγώνες να αγωνίζονται. Δηλαδή δεν είχαμε δει κάποιον ο οποίος έχει λιγότερο χρόνο, ότι έχει, ξέρω εγώ, έναν πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής από κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Είναι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούνται κανονικά. Κάγκουα, δεύτερη του εμφάνιση, όπου ξεκίνησε βασικός. Κουντούρης, θεωρώ ότι έπρεπε να παίξει βασικός ο Κουντούρης, ο οποίος μπήκε αλλαγή στον αγώνα με τη Χράντα Τσκράλοβε και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Θυμίζουμε ότι η Ριβέγια ήταν τραυματίας. Και στον πάγκο είχαμε τον Αντίνα, τον Μπινιάρη, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, τον Ντεφράι, τον Καλάμπρια, τον Ταμπόρδα και τον Λούζα. Ήταν οι δύο αλλαγές. Και στον πάγκο, στους υπόλοιπους, στις υπόλοιπες θέσεις, είχαμε Αντίνο, Γείτονα, Κότσαρη, Κυριόπουλο, Λάβδα και Τετέι. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές όπου δεν αγωνίστηκαν. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην Νίκη Βόλου για την ανταγωνιστικότητα την οποία έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είχε και τις ευκαιρίες της. Μπορούσε να έχει προηγηθεί, δεν τα κατάφερε όμως. Σημασία, αυτό το οποίο κρατάνε στον Παναθηναϊκό και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι ότι κατάφεραν να επικρατήσουν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και να μπουν με το δεξί στον θεσμό. Και πάμε στις δηλώσεις τώρα του Αζεντίν Ουναΐ, του μαροκινού χάφ, ο οποίος βρέθηκε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι αποκτήθηκε εναντί 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζιρόνα, συν 3 εκατομμυρία μπόνους. Είπε με τον μαροκινό χάφ να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, δηλαδή μέχρι το 2030. Δήλωσε: ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, στον Παναθηναϊκό. Ήταν οι κύριες δηλώσεις του Αζεντίν Ουνάι, όπου μάλιστα έκανε αναφορά και στην θερμή υποδοχή που του είχαν φυλάξει στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, και μάλιστα είχε πει ότι όποιος δεν μπόρεσε να με δει στο Ελευθερίος Βενιζέλος, τον είδε στο Ολυμπιακό στάδιο. Και γιατί κλείνω με τον Παναθηναϊκό με αυτή την αύξηση? Γιατί με άφηξη θα κλείσουμε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός και θα πάμε στον Ολυμπιακό με άφηξη, καθώς εχθές έφτασε στην Ελλάδα ο Λέον Μπέιλι, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ από την Άστον Βίλα, ήρθε στον Ολυμπιακό για να ενσωματωθεί στους Ερυθρόλευκους. Και μάλιστα ο Λέον Μπέιλι ήταν παρόν στον αγώνα του Ολυμπιακού στο ημιτελικά του Conference League εναντίον της Aston Villa, και στους δύο αγώνες, και στον αγώνα στο Birmingham που επικράτησε 4-2 Ολυμπιακός, και στον αγώνα του Καραϊσκάκης. Δεν λέω ότι ήταν βασικός, λέω ότι ήταν παρόν. Και αναφέρει τα εξής στις δηλώσεις του: θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, τόνισε ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής. Που εντάξει, μόνο και μόνο όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης του λέει ότι έχουμε στόχο για την κατάκτηση του Europa League, καταλαβαίνουμε ότι βάζουν στους πυρώτες πολύ ψηλά τον πύχη. Ο Ολυμπιακός όπου στρέφεται, όπου το βλέμμα του στρέφεται, το βλέμμα των Ερυθρόλευκων, να το πω σωστά, βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο και στον Βόλο για τον αγώνα του Σαββάτου στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Εκεί όπου επιστρέφουν κανονικά στην ενδεκάδα Ορτέγκας, Άγιακας, Έσε και Ελκαμπή. Αυτά τα ολίγα με τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε κάτι τόσο ιδιαίτερο. Πάμε λίγο όμως στον Άρη, που έχουμε και πιο πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα γραφικά, καθώς η Record συνδέει το όνομα της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον νυν εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, όπου είχε περάσει την σεζόν 2020-21 από τον Πειραιά, τον Μπρούμα, όπου είναι μάλιστα και διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, ήτανε καθώς ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του στην Εθνική Ομάδα το 2024. Και η πορτογαλική Record είναι αυτή η οποία αναφέρει το ενδιαφέρον του Άρη για τον εξτρέμ της Μπρούμα. Θυμίζουμε ότι ο Μπρούμα δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Δεν ξέρουμε και πόσο εύκολη θα είναι η περίπτωση του Μπρούμα για τον Άρη, αλλά θα δείξει, γιατί όλα δείχνουν ότι μάλλον θα αποκτηθεί ως ελεύθερος, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα αποκτηθεί ως ελεύθερος, για να είμαι ειλικρινής, έχω απλά μια κοινή λογική. Τώρα βλέπουμε, αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη, όπου εκτός από εξτρέμ ψάχνει και για αριστερό μπακ και για στόπερ. Να πούμε ότι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου δίνει αγώνα το Σάββατο, αύριο δηλαδή στις 9 το βράδυ, στη Νέα Φιλαδέλφεια εναντίον της ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League, σε έναν αγώνα όπου, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος στόπερ, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Και έτσι φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο για τον Άρη. Να δούμε λίγο, γιατί έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου, που πρέπει να κάνουμε αναφορά στις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου εν όψη του αγώνα με τον κόντρα στο δικέφαλο στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ουσιαστικά αναφέρει: όταν ξεκινά το πρωτάθλημα με 2 νίκες, είναι σημαντική η 6 βαθμοί για ψυχολογικούς λόγους. Εγώ λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία τον Μάιο. Οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, άπαντες στα αποδυτήρια. Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι η ΑΕΚ, φέτος συνεχίζει τον ίδιο δρόμο, με την έννοια πως μπήκε στη League Phase του Champions League, κάτι που είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε μετά από αρκετό καιρό. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε ότι η ΑΕΚ στην έδρα της μεταμορφώνεται. Δεν θα έχει σχέση με το match απέναντι στην Κηφισιά. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και πάνω απ' όλα να παρουσιαστούμε σαν Άρης. Θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε σαν Άρης, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Σέβομαστε την ΑΕΚ, αλλά εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, την δική μας τακτική. Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα. Είναι δεδομένο πως θα δεχθούμε πίεση. Αυτό είναι και το μοτίβο του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα και όταν έχουμε την μπάλα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις όπου έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Και μιας που κάναμε αναφορά στον δικέφαλο και την Ένωση, θα πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ μία γρήγορη, καθώς να πούμε στον κόσμο ότι από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί αυτό, είναι, θα, αυτό, αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος χρονικά στο φετινό Champions League. Το Champions League θα ξεκινήσει με τον αγώνα ΑΕΚ ΛΑΣΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, την πρωταθλήτρια Αυστρίας, όπου μάλιστα στην ΛΑΣΚ Λίντζερ αγωνίζεται και ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Πόσο χρόνο έχουμε πάνω? Ένα λεπτό. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για την ΑΕΚ. Αυτά είναι τα ολίγα. Εννοείται πως περισσότερα θα μάθετε και στο μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που θα έχει πολύ περισσότερο ρεπορτάζ και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια των Sports News της Παρασκευής και ενώ έχουμε μιλήσει για Άρη, μιλήσαμε για ΑΕΚ, είπαμε για τον Ολυμπιακό και μιλήσαμε και για τον Παναθηναϊκό, για τον αγώνα κυπέλλου εναντίον της Νίκης Βόλου, και επειδή η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ, η κανονική ροή κανονικά θα συνεχίζαμε με τον ΠΑΟΚ, αλλά εκτάκτως θα πάμε στην Κηφισιά αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε μεταγραφή όπου ανακοινώθηκε πριν 15 λεπτά, πριν ένα τέταρτο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κούσουλου, του Ιωάννη Κούσουλου, του Κύπριου αμυντικού μέσου, ο οποίος αγωνιζόταν με την φανέλα της Ομόνιας. Από φέτος θα φοράει την φανέλα της Κηφισιάς.

Ο Ιάννης Κούσουλος, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1996, στην καριέρα του έχει αγωνιστεί για δύο ομάδες, την Νέα Σαλαμίνα και την Ομόνοια. Στη Νέα Σαλαμίνα από το 2013 έως το 2018 κατάφερε σε 119 αγώνες ένα σκοράρι τρεις φορές, ενώ από το 2018 μέχρι και το 2026 που ήταν στην Ομόνοια φόραγε το τριφύλι της Ομόνοιας Λευκοσίας στο στίχθος, είχε σκοράρει 16 γκολ σε 182 εμφανίσεις και φεύγει γεμάτος από τίτλους ο Γιάννης ο Κούσουλος, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου της σεζόν 2020-21 και της σεζόν 2025-26, δηλαδή φέτος, ενώ κατακτήσει και δύο κύπελλα Κύπρου της σεζόν 2021-22 και 2022-23. Μάλιστα ήταν και μέλος της καλύτερης εντεκάδας του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24, ενώ ήταν και στην καλύτερη ομάδα των προκριματικών του Euro του 2020 με την Εθνική Κύπρου, διεθνής με την Εθνική Κύπρου, 50 συμμετοχές, 4 γκολ για τον 30χρονο μέσο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Κύπρου. Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα συνεχίσει εκτός Κύπρου και θα φοράει την φανέλα της Κηφισιάς, μια μεταγραφή για ενίσχυση στη μεσαία γράμμη για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα κανονικά.

σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή περί ενδιαφέροντος, περί προτάσεων, περί μεταγραφής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απόψε το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ της Κράσνονταρ, Ντιόγκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την ρωσική ομάδα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, το ότι τρέχουν νέα για τον ΠΑΟΚ, για παίκτες που ενδιαφέρονται και για ποδοσφαιριστή ο οποίος αναμένεται σήμερα στην χώρα μας για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ομάδες που κοιτάνε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του 22χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού του δικεφάλου του Βορρά, Σόλα Σορετήρε, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ της Μεξικανικής Τίγκρες. Αυτά τα ολίγα για τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα κυριότερα τα οποία μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Αλλά στο ποδόσφαιρο συνεχίζουμε, καθώς είχαμε χθες το βράδυ την απόσυρση του, το τέλος της καριέρας του Ρούμπεν Πέρεθ, του άλλοτε μέσου του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, όπου σταματάει την ποδοσφαιρική του καριέρα στα 37 του. Επίσης, ενίσχυση είχαμε και στην Καρδίτσα με την αναγέννηση, να ανακοινώνει δύο μεταγραφές, να ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου Σουηδού μέσου με ιρακινές ρίζες Λούκας Σίλμον και του 26χρονου Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου.

Στο ποδόσφαιρο θα επανέλθουμε σε λίγο για μια αναφορά στα διεθνή, καθώς έχουμε εκεί πέρα και ειδήσεις από διεθνή. Αλλά πάμε λίγο στο μπάσκετ, καθώς σήμερα ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσέ στο κλειστό στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται η αποστολή από εχθές. Και μάλιστα δεν είναι ότι βρίσκεται μόνο από εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φτάσανε στο νησί με κοινή πτήση με την αποστολή του Ερυθρού Αστέρα. Εννοείται πως γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Και σήμερα έχουμε και το πρώτο αγώνα, να το πω πιο σωστά, του διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Κρήτης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσέ, ένα remake του ημιτελικού του Final Four της EuroLeague το 2026 στο Telecom Center της Αθήνας, όπου να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρετζάκη, καθώς ο Κώστας Παπανικολάου μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι αγωνιζότανε με τον δικέφαλο στο στήθος μέχρι και το 2019, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος του 2018, κατέκτησε το Champions League του 2018 ως αρχηγός και εννοείται πως κατέκτησε και το διπυρωτικό του 2019. Έπειτα από το 2019 και έπειτα πήγε στην Ισπανία, στην Σαραγώσα, όχι στη Μούρθια νομίζω έχει πάει. Θα κάτσω να το ψάξω γιατί κολλάω και λίγο και εγώ σε αυτό και μπερδεύω λίγο τη Σαράγωσα με τη Μούρθια, δεν πειράζει, το ψάξουμε αμέσως. Γράφουμε Λαρετζάκης, γιατί το ίντερνετ μας δίνει αρκετές δυνατότητες στο διαδίκτυο. Απλά πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε σωστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γιάννουλης Λαρετζάκης. Το 2019, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μούρθια. Ναι, είχε πάρει στη Μούρθια, έκατσε για έναν χρόνο από το 2019 μέχρι το 2020 και από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, όπου τουλάχιστον μέχρι σήμερα και δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη κίνηση ακόμα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί από την Ένωση ότι

απέκτησε τον Λαρετζάκη, οπότε παραμένει ακόμα παίκτη του Ολυμπιακού μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν έχει αυτές τις δύο απουσίες ο Ολυμπιακός, θα αγωνιστούν στη θέση τους δύο άλλοι παίκτες. Ο ένας είναι ο Τζόρτζ Πάπας, ο Ελληνοαμερικανός, ο οποίος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Πάτρας, είχε αγωνιστεί και με την φανέλα του Ολυμπιακού. Και ο Μπράιαν Ντάνστον. Μπράιαν Ντάνστον θα αγωνιστεί και αυτός για τον Ολυμπιακό στο φιλικό με την Φενέρμπαχτσε. Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος έχει να παίξει αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Μπράιαν Ντάνστον, εδώ πέρα είμαστε. Ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο, έχει να αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού 11 χρόνια. Τη διετία 2013-2015 είχε περάσει από τους Πειραιώτες. Μετά έχει περάσει μια οκταετία στην Ανατολού Εφές, γεμάτη με τίτλους, Ευρωλίγκες, δύο Ευρωλίγκες, 21-22. Και έπειτα τις έχει αλλάξει τρεις ομάδες στις τελευταίες τρεις σεζόν, 2023-24 Βίρτους Μπολόνια, 2024-25 Ζάλγκιρις Κάουνας και 2025-26 Αρμάνι Μιλάνο. Θυμίζουμε Μπράιαν Ντάνστον, όπου είναι naturalizé με την Εθνική Αρμενίας, αγωνίζει στην Εθνική Αρμενίας ως naturalizé, και αυτός θα αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού στο σημερινό φιλικό. Και μιας που μιλάμε και για φιλικά, το πρώτο φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός με το Μαρούσι σε έναν αγώνα και κλεισμένων των θυρών στο κλειστό του Άγιου Θωμά. Επέστρεψαν οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, επέστρεψαν η Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Γκαλαϊτζάκης, Χουάντσο Ναγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ιζάκ Μπόγκα, Μπράγκου Μπαντιό. Τέθηκαν κανονικά στην διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην προπόνηση του Παναθηναϊκού δεν συμμετείχαν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τώρα, το φιλικό αυτό, όπως είπαμε, το Μαρούσι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, οπότε ό,τι είναι να μάθουμε, θα το μάθουμε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Και στο κομμάτι μπάσκετ θα ολοκληρώσουμε με δύο ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Super Cup της EuroLeague, καθώς υπάρχει αναστάτωση στην EuroLeague για την διεξάγωγη του Super Cup στο Abu Dhabi, καθώς η οποία έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 18-19, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι καλύτερες. Οπότε υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο της αναβολής του Super Cup. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει Super Cup, αν θα γίνει δηλαδή το Super Cup, αλλά σε άλλη έδρα. Αυτό πάντως το οποίο κάνουν λόγο τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα, πολύ απλά αναφέρουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής στο Super Cup της EuroLeague. Τώρα, ό,τι είναι θα το μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Φαντάζομαι βέβαια, επειδή είναι και σχετικά κοντά το Super Cup της EuroLeague, είναι σε δύο εβδομάδες, φαντάζομαι ότι από το Σαββατοκύριακο σίγουρα μπορεί να έχουμε και κάποια εξέλιξη στο Σαββατοκύριακο. Και θα ολοκληρώσουμε λίγο, θα ξεφύγουμε από την Ευρώπη. Ξεφύγουμε από την Ευρώπη, αφού κάνουμε αναφορά ότι ο ΠΑΟΚ, η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για Ιταλία, όπου θα συμμετέχει σε τουρνουά το οποίο οργανώνει η Ουντινέη μνήμη του Πιέρα Παγιέρα, της Πιέρα Παγιέρα, της μητέρας του πρόεδρου της Ιταλικής ομάδας. Θα ολοκληρώσουμε το κομμάτι μπάσκετ με μια αγωγή την οποία κατέθεσε ο πρώην Τούρκος μπασκετμπολίστας του NBA, Ενές Καντέρ, προς τους Chicago Sky, της ομάδας γυναικείου μπάσκετ, της ομάδας του NBA γυναικών, να το πω πιο σωστά, όπου να θυμίσουμε ότι ο πρώην NBA είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση φορώντας μπλουζάκι την αναμέτρηση των Chicago Sky με τις Indiana Fever, είχε παρακολουθήσει τον αγώνα φορώντας μπλουζάκι γυναίκα ουσιαστικό, ενήλικη γυναίκα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, και μάλιστα είχε και έντονη λογομαχία με την Natasha Cloud, με την ασφάλεια τελικά να τον απομακρύνει από το γήπεδο. Ο Καντέρ υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε απειλή ή βία από την πλευρά του και πως απλώς έκφραζε την άποψή του, ενώ ανέφερε πως η απομάκρυνσή του αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου. Και μάλιστα έχει κάνει και ανάρτηση, την οποία θα τη διαβάσουμε αμέσως για να τελειώσουμε με το θέμα του μπάσκετ. Τα λέμε στο δικαστήριο. Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή, προχωρώ σε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή μου από τον αγώνα των Chicago Sky, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Η μπλούζα μου έκανε αυτό που, όπως φαίνεται, δεν μπόρεσε να κάνει ολόκληρο το γυναικείο NBA. Να ορίσει τι είναι γυναίκα. Καμία απειλή, καμία βία, μόνο βιολογία. Και όμως χρειάστηκε να με συνοδεύσει η ασφάλεια έξω από τον χώρο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με όσα λέω, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με φημώσετε για αυτό. Δεν θα εκφοβιστώ. Δεν θα φημωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου. Το μήνυμα του Τούρκου πρώην καλαθοσφαιριστή του NBA.

Πάμε να αλλάξουμε άθλημα. Αλλά θα μείνουμε στο παρκέ. Θα μείνουμε στο παρκέ, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική ανανέωση από πλευράς ΠΑΟΚ στο Βόλεϊ Ανδρών. Καθώς ο Βαλάντης Μαμάης, ο προπονητής των Ασπρόμαυρων, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και για την σεζόν 2026-27. Θυμίζουμε ότι ο Βαλάντης Μαμάης έστειλε τον δικέφαλο του Βορρά στον τελικό του πρωταθλήματος Ελλάδος με ανατροπή στην σειρά κόντρα στον Μήλωνα Νέα Σμύρνη 3-2. Και μάλιστα η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ ήρθε μέσα στο κλειστό της Νέα Σμύρνη, στο γήπεδο δηλαδή του Μήλωνα. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει μια μεγάλη πρόκριση, μεγάλη πρόκριση τελικό. Και μάλιστα ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό έπειτα από το 2023. Και ο Βαλάντης Μαμαής, μετά το τέλος της σεζόν, το μέλλον του ήταν αβέβαιο, δεν ξέραμε δηλαδή τι θα απογίνει, καθώς υπήρχαν και οι φήμες για την απόκτηση άλλων προπονητών από το εξωτερικό, κυρίως από Ιταλία μεριά. Αλλά εν τέλει ο Βαλάντης θα συνεχίσει να είναι κανονικά στους Ασπρόμαυρους και την νέα σεζόν. Ένας πολύ καλός προπονητής, και θεωρώ, για να ολοκληρώσω λίγο, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε την πιο σωστή επιλογή.

0: Και καλά όλα αυτά τα οποία λέμε, μιλήσαμε για βόλεϊ, μιλήσαμε για πολλά. Το θέμα είναι όμως ότι προκύπτουν και τα έκτακτα. Οπότε, και έχω πει και χθες στην εκπομπή, ότι όποια παρέμβαση χρειαστεί να γίνει, εννοείται πως θα γίνει. Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ωραία, Νίκο, καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, υπάρχει είδηση, γιατί μόλις τώρα έμαθα την αποστολή του Ολυμπιακού, με την οποία, η οποία αναχωρεί για λίγο για το Βόλο, και προφανώς η είδηση είναι ότι είναι μέσα ο Πουέρτα, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα φέτος με το νούμερο 15 που πήρε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα είναι στην αποστολή και πιθανότατα θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Δεν νομίζω να ξεκινήσει από την αρχή το μάτς, αλλά σίγουρα τον Κολομβιανό θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε έστω και για κάποιο διάστημα στο αυριανό παιχνίδι με το Βόλο. Πάμε λοιπόν. Ορτέγκα, Μπόμποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες. Σάλακας, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν. Και ο Πέτερσεν μέσα, έτσι. Mm-hmm. Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, η αμυντική. Φορτούνι, Σά, Μαρτίν, Σέλσον, Γκαρσία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα. Και οι τρεις σεντερφόρ, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Αυτά η είδηση είναι, επαναλαμβάνω, ότι ο Πουέρτα για πρώτη φορά είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στο αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Τέλεια, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται πως θα πεις και περισσότερα και στο μαγκαζίνο της Ζέτα, το οποίο ακολουθεί. Οπότε δεν θα πω αντίο, θα πούμε στο επανειδήν σε περίπτωση που υπάρξει κάποια εξέλιξη.
1: Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Όπως ακούσατε και από τα χείλη του Κώστα Σαμοθράκη, ο Πουέρτα βρίσκεται στην αποστολή. Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 7 η ώρα θα διεξαχθεί αναμέτρηση και θα είναι ευκαιρία να την ακούσετε από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Στα τελευταία λεπτά τα οποία μας έχουν απομείνει, εννοείται πως θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε λίγο στα άλλα σπορ εκεί που μείναμε, καθώς κάναμε αναφορά στην ανανέωση του Βαλάντι Μαμάη με τον ΠΑΟΚ για την σεζόν 2026-27 με το τμήμα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ. Ωστόσο έχουμε και τένις, έχουμε δράσει σε τένις, αλλά όχι με την καλύτερη εξέλιξη για τα ελληνικά χρώματα, καθώς στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλα Στάρο Ντούπτσεβα, νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης, και μάλιστα η Μαρία Σάκαρη είχε και δικό της παιχνίδι στα χέρια της, καθώς είχε 3 match points, και μάλιστα δεν είναι ότι είχε μόνο 3 match points, είναι ότι το πρώτο σετ το πήρε 6-1. Πήρε 6-1. Εννοείται πως περισσότερη ανάλυση θα κάνουμε στην αυριανή εκπομπή, την οποία θα συνοδεύει τα Σαββατοκυριακά σας με ενημέρωση για όλα τα άλλα σπορ, την γραμμή εκκίνησης. Θα μιλήσουμε περισσότερα για τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη, εννοείται πως θα μιλήσουμε και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, δεν θα λείψει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, και για να ολοκληρώσουμε για τα άλλα σπορ, μιας που κάνουμε και την αναφορά στο τένις, στις 9 η ώρα, σε 9 η ώρα το βράδυ, έχει Diamond League. Έχει Diamond League, το οποίο δεν είναι κανονικά στις 9 η ώρα. Θα ξεκινήσει από πιο νωρίς. Καθώς έχουμε τελικούς. Τα διαμάντια κρίνονται. Οι μεγάλοι νικητές βγαίνουν απόψε με τον, με τους δύο τελικούς στο Άλμα Ισμίκος, το οποίο θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 7:38 θα ξεκινήσει ο τελικός, ενώ στις 8:59, ακριβώς 8:59, σας λέω ακριβώς τις ώρες που θα έχουμε τις μεταδόσεις για το Diamond League, τους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες, έχουμε τον αγώνα του Μανόλο, του Μανούλη Καραλή, τον μεγάλο τελικό στο Άλμα Επικοντό. Εννοείται πως όποιος θέλει να τα παρακολουθήσει θα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ. Και ολοκληρώνουμε με τα διεθνή στο ποδόσφαιρο, καθώς χθες είχαμε και αγώνες για την La Liga και την Liga, για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Real Sociedad Celta. Είχαμε ισοπαλία χωρίς σκορ 0-0, και στην τρίτη στροφή της Ligue 1 η Lille έφυγε με τον διπλό από την Toulouse επικρατώντας 1-0. Ενώ ολοκληρώνουμε και την εκπομπή, καθώς υπάρχει νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτά είναι τα κυριότερα νέα της ημέρας και από χθες και από χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα και το τρέχει αυτή τη στιγμή. Εννοείται πως πάντα σε αυτήν την εκπομπή θα έχουμε και τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερη ανάλυση θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε στο μαγκαζίνο της Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Ακούστε την εκπομπή Sports News. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, γιατί κάθε νέα εβδομάδα φέρνει και νέες προκλήσεις. Αυτά τα ολίγα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Belvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Belvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Τι ωραία Παρασκευή σήμερα, και να φανταστεί κανείς ότι ήρθα τη Δευτέρα. Έτσι, και αν υπομονώ να έρθει η Παρασκευή, καλή είμαι κι εγώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ώρα είναι 1:01. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2, όπως κάθε μέρα. Φυσικά μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet και σήμερα και για αυτή την Παρασκευή που λέγαμε, και θα μας κρατάει συντροφιά έως και τις 2. Το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ τι γίνεται, τι έχετε στείλει. Συνεχίζετε λοιπόν. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ραπούλιου. Ξεκινάμε την πρώτη γεύση με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με το Βόλο συμπεριελήφθη και ο Γκουστάβο Πουέρτα. Εκτός έμεινε ο Λίον Μπέιλι και ο Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Έσε και Ελκαμπή. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη. Είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφιξή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στρέφονται στον Παναθηναϊκό έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ που ήταν παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα από αυτήν στην αναμέτρηση κυπέλου. Με τον Έστω Χρυσούπολη στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς, Βιτάλης και Κοϊτά. Αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα. Σύμφωνα με την ρέκορτ, εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στο μυρό. Φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Al Diriyya Gaetan Laborde, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Christian Jakic. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Diogo Costa αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Krasnodar. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωση. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μέσω επιθετικός του ΠΑΟΚ σε όλα σορετήρε. Η αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδό Ιρακινού μέσου Λούκα Σίλμον και του 26χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φένερ Παχτσέ στην πρεμιέρα του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι η Πάπας και Ντάνστον στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή η ακύρωση της διοργάνωσης. Το πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν δίνει και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει το κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών στους τραυματίες Νάν και Χέις Ντέιβις. Δεν μπορεί να υπολογίζει ο Σελικό Μπράντοβιτς. Η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Στραντούπτσεβα, νούμερο 58 του κόσμου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπορδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπορδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Στο Βόλιο Ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 2026-2027.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Go! Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Λαύ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από τη χθεσινή βραδιά βγήκε νικητής, δεν έπαιξε κάποια σπουδαία μπάλα, αλλά κυριάρχησε 1-0 της νίκης Βόλου. Για πάμε να ακούσουμε όλα τα νέα της ομάδας από τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Χρήστο, είναι αυτό που λέμε δεν έβγαλε μάτια, αλλά τελικά με την υπογραφή του Ταμπόρδα πήρε αυτό το τρίποντο ο Παναθηναϊκός, με παρόντα ποιον στις κερκίδες.
3: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, παρόντα τον κύριο Ουνάη, ο οποίος φυγαδεύτηκε αρκετά καλά μπορώ να πω, και τουλάχιστον εκεί στα δημοσιογραφικά όπου βρισκόμασταν εμείς δεν μπορέσαμε έτσι να πάρουμε μια στιγμή μια φωτογραφία του. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κυκλοφόρησαν στα social media φωτογραφίες και πρώτα βίντεο με τον Μαροκίνο. Λίγος ο κόσμος στο Ολυμπιακό στάδιο που ήρθε χθες για να υποστηρίξει το Παναθηναϊκό Τραστινική Βόλου, αλλά πήραν έτσι μια πρώτη γεύση από τον Μαροκινό. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα δουν και την Κυριακή, όπου αναμένεται να βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο με τον ΠΑΟΚ. Τώρα για το παιχνίδι, νομίζω ότι ο τίτλος που έδωσες είναι αυτό ακριβώς που είδαμε. Επιθέτει Ταμπόρδα, λέγεται η λύση στον Παναθηναϊκό, έχει όνομα και επίθετο. Ένα παιδί που έκλεισε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο στο Τριφύλι. Ένα κανονικό underdog, ένας παίκτης που ήρθε και έπρεπε να παλέψει με όλους και με όλες τη θέση του ρόστερ. Τα κατάφερε και με το παραπάνω. Έγινε το αγαπημένο παιδί της Κερκίδας και χθες ήταν ο άνθρωπος που ο Νίστρουπ έβαλε, τον είδε στον πάγκο του, τον έβαλε την έρχη στο παιχνίδι όταν έπρεπε. Και αυτός με μια πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της νίκης Βόλου και πήρε ο Παναθηναϊκός μια επαγγελματική νίκη, την οποία δεν έβγαλε μάτια Ζέτα, όπως είπες. Όμως είναι νίκες που πρέπει να έρχονται. Το μόνο που κρατάμε σαν αρνητικό, αν θέλεις την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε ίσως την πιο αδύναμη ομάδα που θα βρει απέναντί του στην League Pace για να πετύχει περισσότερα τέρματα.
0: Γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο στις ισοβαθμίες κλπ. Φυσικά.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που συζητούσαμε και πέρσι κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Παναθηναϊκός θα το βρει μπροστά του και το βρήκε τελικά. Αυτό το να μην πετύχει παραπάνω γκολ όταν έπρεπε, σαν παιχνίδι με την Καβάλα, ας πούμε, πέρσι για παράδειγμα. Ωστόσο όμως, για να λέμε και τα καλά για τις αντίπαλες ομάδες, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στους φίλους Νίκης Βόλου που ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα και ήταν υπόδειγμα. Υποστήριξαν την ομάδα τους, δεν δημιουργήσαν το παραμικρό πρόβλημα στο ΟΑΚΑ. Και μια ομάδα η οποία, να πούμε, ότι είναι από τις βασικές υποψήφιες για την άνοδο στην Super League τη νέα χρονιά, καθώς είδαμε ότι το σύνολο του κυρίου Μαλεζά ξέρει να αμήνεται καλά στο περισσότερο μέρος του παιχνιδιού. Η ομάδα της Νίκης Βόλου είχε και μέχρι και 11 παίκτες πίσω από την μπάλα και ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να σπάσει αυτή την άμυνα. Τουλάχιστον όμως, έστω και με ένα τέρμα, κατάφερε να κάνει τη δουλειά και να πάρει την νίκη Ζέτα με το γκολ του Βιθέτη Ταμπόρδα.
0: Και όπως είπαμε, αυτό για την νίκη που αυτό μένει, και ο Νίστρουπ είπε: η νίκη είναι νίκη. Και αυτό. Η νίκη είναι νίκη και προχωράμε. Ωραία.
3: Καταλάβετε.
0: Ναι. Ο Ουνάη πάλι, καλά, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις. Αναφέρθηκε, είπε ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του και ότι ευχαρίστησε τον πρόεδρο που βοήθησε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα?
3: Έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, στο κανάλι της Superbet στο YouTube, όπου μεταξύ άλλων έχει μιλήσει στον Διονύση Δεσίλα και έχει πει αρκετά ωραία πράγματα, να πούμε, που ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια. Είναι μια αφορμή, είναι ένα ωραίο βίντεο, θα έλεγα, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να γνωρίζουν καλύτερα το ποιος είναι ο προπονητής του Τριφυλιού. Ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια, το πώς ασχολήθηκε με την προπονητική. Μιλάει για την ποδοσφαιρική του καριέρα, που όπως λέει ο ίδιος δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τον εαυτό του σαν ένα μέτριο ποδοσφαιριστή, αλλά και το πώς η αγάπη του τον έφερε στην προπονητική αγάπη του για το ποδόσφαιρο, μέχρι και για μια πολύ προσωπική του στιγμή, για ένα κοριτσάκι που υιοθέτησε μόλις 2 ετών, και πώς άλλαξε αυτό τη ζωή του. Έχει πει πολλά πράγματα.
0: Τι λες,
3: και
0: καταλήγει θα σίγουρα. Το δω.
3: Ναι, και καταλήγει ζέτα να σου πω στο τώρα και στο Παναθηναϊκό και το πώς βλέπει πλέον τη ζωή του στην Αθήνα. Και το πόσο δύσκολο θεωρεί το εγχείρημα του Παναθηναϊκού, που δείχνει από αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι και πόσο πολύ ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δώσει όλο το βάρος της ευθύνης πάνω του για να μπορέσει να κάνει κάτι το οποίο για πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει. Να πάρει κάποιο πρωτάθλημα και να μπορέσει ξανά να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μεταξύ των άλλων, ιδίου η Ρόδος, ιδίου και το πείδημα, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε κάτι αναφορικά με αυτή την κομβική αναμέτρηση?
3: Κοίταξε Ζετά, τώρα είναι ένα παιχνίδι, εδώ θα πω ότι είναι το πρώτο...
0: Μισό λεπτό, να πω καταρχάς, υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Ουναΐ?
3: Θεωρώ πως όχι, αλλά...
0: Γιατί είπες ότι θα είναι παρόν πάλι στο ΟΑΚΑ, αλλά μήπως ακόμη δεν είναι έτοιμος και είναι παρόν όπως και χτες, ας πούμε.
3: Δεν είναι έτοιμος. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει τις προπονήσεις. Για παράδειγμα, ο Λούζα, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούσαν και έκαναν τη σύγκριση, ο Λούζα ήρθε από τη Watford και με μια προπόνηση ουσιαστικά έπαιξε κάποια λεπτά στο Λεβαδιακό και πήρε χρόνο συμμετοχής πάλι χθες με την νίκη Βόλου. Όμως να πω εδώ ότι ο Λούζα, ενώ είχε δηλώσει στη Watford ότι δεν θέλει να συνεχίσει και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν έπαιρνε και λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στη Watford, όμως ήταν στις προπονήσεις, έκανε την προετοιμασία, ήταν έτοιμος. Ο Ουναΐ από την άλλη, το τελευταίο διάστημα με την Τζιρόνα και όλο αυτό το σύριαλ, έχει κάνει προπονήσεις ατομικές για να είναι σε καλό επίπεδο. Είχε πάει, να πούμε, στο Μαρόκο ένα ταξίδι στη γενέτειρά του, όπου κάποιες μέρες δεν έκανε προπονήσεις με την Τζιρόνα. Όταν μάλιστα ήρθαν σε αυτή την έντονη σύγκρουση, ο παίκτης δεν προπονήθηκε για κάποιες μέρες. Οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, Ζέτα, με τα τώρα δεδομένα, ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αφήσω ένα 5% αν θέλεις, διότι δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω τα εργομετρικά του και σε τι φυσική κατάσταση είναι και αν μπορεί ο Νίστρουπ να τον υπολογίζει έστω και για κάποια λεπτά. Όμως, βάσει ρεπορτάζ, αυτό που σου λέω, αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και πάμε ευθύς αμέσως για το επόμενο παιχνίδι. Δεν θα του πάρει πάντως χρόνο να είναι ήσυχοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς ο παίκτης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Να πούμε απλά, θα χρειαστεί λίγο χρόνο έτσι να ενσωματωθεί και με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Και με μία φράση, ο Μπακασέτας αναμένεται να πάει στο ΑΠΟΕΛ.
3: Ο Μπακασέτας δείχνει να οδεύει προς ΑΠΟΕΛ. Εδώ εγώ μου έκανε εντύπωση, διότι και με ένα καλό συνάδελφο που μίλησα από την Κύπρο είχε ακούσει τις προηγούμενες μέρες για Ομόνια. Να πούμε ότι η Ομόνια παίζει σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ όχι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο προσωπικά μου έκανε λίγο περίεργο, διότι θεωρούσα ότι ο ποδοσφαιριστής θα προτιμήσει να πάει κάπου που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία. Όπως όλα δείχνουν βέβαια τώρα. Και το ρεπορτάζ των συναδέλφων λέει ότι ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Αλλά και για αυτή την υπόθεση, Ζέτα, εγώ ίσως θα κράταγα και πολύ λίγες πιθανότητες να καταλήξει αλλού ο παίκτης.
0: Ωραία, έγινε, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αποχαιρετήσω για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Ναΐ και του Μαλεζά από την Νίκη Βόλου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε στο Sky καταρχάς ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Νίστρουπ, και μετά θα ακούσουμε και τον Ουναΐ.

0: we won. Obviously, we wouldn't like to have won more, but a win is a win and we move on.
1: Ήταν ένας δύσκολος αγώνας με έναν αντίπαλο ο οποίος είχε καλή άμυνα, στάθηκε καλά. Προσπαθήσαμε βέβαια να ανοίξουμε τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα είχαμε κατοχή. Θα θέλαμε ένα γκολ ακόμα, αλλά η νίκη παραμένει πάντοτε νίκη. Είναι ένας άλλος αγώνας με έναν άλλον αντίπαλο. Θα είναι το τρίτο διαδοχικό μας παιχνίδι την Κυριακή. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ανασύνταξη, προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι της Κυριακής.

0: Ακούμε τον Ζητίνου Ναΐ.
1: J'espère que je les rentre sur le terrain.
2: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
0: Ακούμε και τον προπονητή της νίκης Βόλου, τον Στέλιο Μαλέζα, ο οποίος, όπως είπαμε, έβγαλε μια ομάδα καθόλου αξιόμαχη.
3: Θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαιριστές, γιατί καταβάλανε τεράστια προσπάθεια. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Θεωρώ ότι δεν είχαμε και τον κατάλληλο ρυθμό. Ήταν το δεύτερο επίσημο μας παιχνίδι. Έχουμε αντιμετωπίσει μια ομάδα που, ανεξάρτητα από την ποιότητα την οποία έχει, έχει και πολλά επίσημα παιχνίδια. Αλλά θα μπορούσαμε με λίγο τύχη να κλέψουμε κάτι από το παιχνίδι. Είχαμε 2-3 ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν κάτι. Εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, το παιχνίδι του πρωταθλήματος, όπου θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα την αυτοσυγκέντρωση που είχαν οι ποδοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, την προσπάθεια την οποία δείξανε, και θα πρέπει αυτή και ακόμα περισσότερο να έχουμε στο παιχνίδι της Δευτέρας, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Στέλιο Παπαντονίου να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, που έχει και αγωνιστικά θέματα και εξωαγωνιστικά θέματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Δεν θέλω να σπείρω διάφορα, αλλά να ξεκινήσω λίγο από αυτό το οποίο διάβασα το πρωί και αφορά την ανακοίνωση της Θύρας 7, όπου ζητά την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη. Τι έχει γίνει ακριβώς?
1: Είναι η συνέχεια όσων είπαμε χθες. Καλό μεσημέρι, γιατί καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Είναι η συνέχεια αυτού που είχαμε πει και χθες, ότι μετά την πώληση και τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, υπήρχε μια έντονη δυσφορία, μια έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και μετά τον αποκλεισμό κιόλας και από την Ευρώπη. Ουσιαστικά είναι μια συνέπεια η ανακοίνωση της Θύρας 4 που βγήκε εχθές. Η Θύρα 4, η οποία εκφράζει την άποψή της και λέει ότι ένας μεγάλος κύκλος δείχνει πως έχει κλείσει. Αναφέρει για την περίπτωση Κωνσταντέλια ότι ουσιαστικά η διοίκηση και η ιδιοκτησία πήραν τα χρήματα από την πώληση, αλλά και από τα διαρκείες που χρησιμοποίησε τον Κωνσταντέλιο ως κράχτη για την πώληση των διαρκείες, κοροϊδεύοντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και σημειώνει πως ουσιαστικά έβαλαν τον Κωνσταντέλια με το ζόρι στο αεροπλάνο για να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αναφέρονται στην κατασκευή του γηπέδου της νέας Τούμπας, που αναφέρουν πως το νέο γήπεδο δεν χτίζεται με συμβολισμούς, χτίζεται με κεφάλαια, εγγύησεις και συγκεκριμένες συμβάσεις και όραμα. Ενώ τελειώνει λέγοντας πως ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Είναι κάποια σημαντικά κομμάτια της ανακοίνωσης της Θύρας 4, όπου τοποθετείται και εκφράζει ξεκάθαρα την πεποίθησή της πως ο Ιβάν Σαββίδης θα πρέπει να πουλήσει την ΠΑΟΚ. Είναι ο μοναδικός σύνδεσμος στην Θεσσαλονίκη όπου έχει βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση. Στις προηγούμενες ημέρες είχαν προκύψει ανακοινώσεις και άλλων συνδέσμων, αλλά εκτός Ελλάδος, από τους συνδέσμους που έχει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα σημεία της Ευρώπης, από την Γερμανία και από άλλους συνδέσμους, όπου εξέφρασαν και αυτοί την αντίθεσή τους με την πολιτική που ακολουθεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά τις πωλήσεις, και κάνοντας έντονη κριτική στην ιδιοκτησία της ομάδας.
0: Οπότε θέλω να καταλάβω ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι πολύ τζίζες.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και με όλη την περιραίωση ατμόσφαιρα όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικότερα η κατάσταση είναι δύσκολη στον ΠΑΟΚ, εκτός αγωνιστικού χώρου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αγωνιστικά είναι δύσκολη, γιατί ο Αλέσιο Λύση θα πρέπει να βρει λύσεις και θα πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι σκέψεις του Αλέσιου Λύση είναι να επαναφέρει πρόσωπα τα οποία δεν είδαμε στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον Όφη στον αγώνα κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα. Δηλαδή θα επανέλθουν στην ενδεκάδα ο Γιαννούλης και ο Πέλκας, όπου είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι θα έχουν χρόνο συμμετοχής. Αν θέλετε να σας δώσω και μια πιθανή δεκάδα για το παιχνίδι. Ο σχηματισμός θα είναι 4-2-3-1, ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Γιαννούλης στα αριστερά, ο Κένι στα δεξιά, ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία, είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει και παίξει πάρα πολλές φορές φέτος στο κέντρο του ΠΑΟΚ. Στην θέση 10 θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος είναι από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων αγώνων. Αριστερά ο Τάχα Άλλη, ο οποίος και αυτός έκανε τρομερό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δεξιά ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
0: Ωραία, να έρθουμε λίγο τώρα στο μεταγραφικό τοπίο. Καταρχάς, αυτό που λέμε τώρα πολλές μέρες είναι ότι αναμένεται να έχουμε αφίξεις σήμερα, και όπως επίσης και δύο άλλα ονόματα, δηλαδή του Λαμπόρτ και οι επαφές που γίνονται με την Augsburg, και είπαμε και χθες για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Τι δεδομένο έχουμε? Επίσης ο Κώστα έρχεται το απόγευμα, νομίζω, το βράδυ.
1: Ναι, έχετε στις 8.30 ώρα αναμένεται η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Τον αναμένουμε όλοι προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως ο Ντιέγκο Κώστα είναι κεντρικός αμυντικός και έρχεται με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Τώρα με τον Γιάκιτς, τον Χαφ που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ παλεύει να φέρει στην Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο στοίχημα είναι το τι θα γίνει με τη ρήτρα, το αν θα είναι αναγκαστική ή όχι, γιατί η Γερμανία αυτό το οποίο θέλουν είναι ότι είτε θέλουν απευθείας αγορά του ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ, είτε αναγκαστική οψιόν. Εκεί είναι το σημείο το οποίο δεν τα βρίσκουν οι ομάδες και καθυστερεί το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο να έρθει στην Θεσσαλονίκη, τα έχει βρει όλα με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε μένει να δούμε το πότε θα καταλήξουν και αν καταλήξουν στην χρυσή τομή. Τώρα από εκεί πέρα, ο Λαμπόρτη είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ, είναι στην κορυφή της λίστας του ΠΑΟΚ που τον θέλει. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα καλείται να κάνει την υπέρβαση, γιατί όπως σχολιάσαμε με αφορμή και το παιχνίδι με τον Όφη και το είπε και ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του, ότι ο ΠΑΟΚ ενώ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία δεν σκοράρει. Mm-hmm. Οπότε θέλει έναν ποδοσφαιριστή όπου θα καταφέρει να φέρει το εύκολο γκολ, κάτι το οποίο το έκανε πέρσι ο Γιακουμάκης, και αν γυρίσουμε πολύ πιο πίσω το έκανε με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια και ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς στην σεζόν που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ωραία, εντάξει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Στέλιο για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως είχαμε την παρέμβαση του Κώστα Σαμποθράκη. Επικαιροποιούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και μιλάμε για Ολυμπιακό βέβαια. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε ακούσαμε πριν από λίγο που αναφέρθηκες.
1: Δεν σε ακούω καλά, κάνει διακοπές.
0: Κάνει διακοπές. Ναι, ναι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει, δεν ξέρω, δεν ακούω καλά τον εαυτό μου, τη φωνή μου.

0: Λοιπόν, Κώστα, μ' ακούς καλύτερα τώρα.
1: Τώρα, ναι, τώρα.
0: Τζάμι. Καλό μεσημέρι. Βγήκες λοιπόν και αναφέρθηκες ότι στην αυριανή αποστολή του Ολυμπιακού θα είναι φυσικά και ο Πουέρτα. Που δείχνει ότι είναι πανέτοιμος, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, έχει παίξει μέχρι τώρα, μετά το Μουντιάλ, που ξεκουράστηκε για λίγο καιρό, μετά έπαιξε τρία παιχνίδια με τη Σαντατέρ, τρεις αγωνιστικές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε είναι φανερό ότι και βασικός μάλιστα και με πολύ καλή παρουσία, γιατί είδα αυτά δύο από τα τρία παιχνίδια, είναι έτοιμος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, έτσι. Αλλά ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής νομίζω θα πάρει σίγουρα. Ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Είναι ένα παίκτη τον οποίο ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Όσοι πιόνι μαζί με τον Έσε θα ξεκινήσουν το παιχνίδι στον άξονα. Ειδικά όσοι πιόνι, ας πούμε, ο οποίος είναι και εκτός λίστας, θα παίξει πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί αδικημένο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά από τον άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Έτσι θα το δούμε πολλές φορές, γιατί είναι και σε καλή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, υπάρχει και ο Φρόιλερ και βέβαια και ο Πουέρτα, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ο Μπέιλι.
1: Ο Μπέιλι, όχι. Ο Μπέιλι αργεί ακόμα. Ζέτα. Ο Μπέιλι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος είναι έτοιμος. Είχε ένα τραυματισμό, είχε μείνει πίσω. Είχε κάνει προετοιμασία με την Aston Villa στο ξεκίνημα, αλλά γενικά έχει μείνει πολύ πίσω, έχει καιρό να παίξει επίσημο μάτς. Νομίζω μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή μετά, αν θα προλάβει, ίσως θα προλάβει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή, που δεν το νομίζω να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό. Βέβαια θα δούμε και τι λέει ο παίκτης, τι θα πει ο προπονητής και τι θα πει και το ιατρικό επιτελείο, έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ένα meeting έτσι και αποφασίζουν σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης.
0: Πάντως έκανε μία τρομερή δήλωση αναφερόμενος στον Βαγγέλη Μαρινάκη που λέει «Θυμάμαι ακόμη την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για το στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά».
1: Εντάξει, είχε παίξει και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Στη σπουδαία πορεία του Ολυμπιακού και στις δύο νίκες 2-4 μέσα στο Villa Park και 2-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ξέρει την ατμόσφαιρα, ρώτησε, έμαθε πολλά πράγματα πριν αποφασίσει να έρθει και μάλιστα γι' αυτό και ο Ολυμπιακός του έκανε ένα συμβόλαιο 4 χρόνων, έτσι. Αλλά ακόμα θέλει λίγο δουλίτσα να ετοιμαστεί και να βρεθεί σε καλή κατάσταση. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας είναι οι τρεις τερματοφύλακες. Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν. Φορτούνι, Σά, Ζέλσον, Γκαρσία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα, η Χαφ. Και οι τρεις επιθετικοί, το Ελκαμπί, ο Ζώτα και ο Γκοντζάλες. Αυτοί είναι οι 24 παίκτες που έχει πάρει μαζί του σε λίγο αναχωρεί ομάδα για το Βόλο, για το αυριανό. Εκτός έδρας παιχνίδι στις 7 η ώρα, επαναλαμβάνω. Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο του μαζί. Περίπου πάνω από 8.000 υπολογίζω αυτή τη στιγμή ότι θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό για να ενισχύσουν την ομάδα. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, έτσι, μετά τον Αστέρα Τρίπολης. Και μάλιστα το Βόλο, τον οποίο θα το ξαναντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μετά από 4 μέρες την ερχόμενη Τετάρτη. Το Καραϊσκάκη για το κύπελο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Για την δεκάδα, σου είπα έτσι μια εικόνα γενικά. Θα δούμε γενικά παίκτες, δηλαδή ο Ρόκα, που δεν είναι στη λίστα, νομίζω, στην ευρωπαϊκή λίστα, νομίζω ότι αύριο θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό είπα προηγουμένως για το Σιπιόνι. Δηλαδή θα προσπαθήσει να μοιράσει χρόνο συμμετοχής ο Μεντιλίμπαρ τους παίκτες που άφησε εκτός από ευρωπαϊκή λίστα.
0: Δίκαιο και λογικό.
1: Να παίξουν στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ναι.
0: Ωραία.
1: Για να μην θεωρεί κανείς αυτό το αδικημένο γι' αυτό πιο πολύ.
0: Έγινε. Ωραία, Κώστα, μας ευχαριστώ
1: αυτά,
0: πάρα ζέτα, πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγαζίνο του 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Θα πάμε παρεούλα ως τις 2 χονδρικά. Λοιπόν, μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, θα πέσουν τώρα οι διαφημίσεις που είναι απαραίτητες όπως καταλαβαίνετε και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771.

0: με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
5: Goal! Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
4: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

1 και 38 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Τερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρέα κανένα 25 λεπτό ακόμη. Μαζί μας είναι η Τερβέτεν και πάμε να ακούσουμε τι άλλα γίνονται.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο για τα της ΑΕΚ, η οποία αύριο έχει τον παιχνίδι με τον, σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη στην All Win Arena. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Μάριε. Προφανώς θα αλλάξει ενδεκάδα από αυτό που είδαμε στον Έστω Χρυσούπολης. Ποια αναμένεται να είναι τα πλάνα του Νικολίτς?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ενώπιση του αυριανού αγώνα 9 η ώρα με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Όπως είπες και εσύ, έχει αφήσει πίσω της το παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης, εκεί όπου επικράτησε 2-0. Είχε χρησιμοποιήσει τις λεγόμενες ρεζέρβες ο Μάρκο Νίκολιτς και επιστρέφει πλέον στους βασικούς, γνωρίζοντας ότι εκτός ότι απέναντί του θα βρει έναν δύσκολο αντίπαλο, τον Άρη, που έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκες, θα πρέπει να είναι έτοιμος και για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης που ακολουθεί. Είναι ο αγώνας με τη ΛΑΣ και την πρεμιέρα της League Face του Champions League. Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, του Ρώτα Πίλιο στα μπακ, Μουκουντή Ρέλβα στα στόπερ, Μαρίν με Βιτάλη θα είναι τα δύο χαφ, Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά.

0: της επιθετικής γραμμής και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση, σε αυτό το 4-4-2 που προτιμά να παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Παίζει να μπει ο Ζωάο Μάριο.
0: Ζωάο Μάριο σίγουρα θα είναι στην αποστολή, όπως και ο Λυκογιάννης. Mm-hmm. Και μένει να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
1: Μάλιστα.
0: Ανάλογα θα κυλήσει και το παιχνίδι.
1: Ναι, πραγματικά πρέπει να κρατήσει έτσι και δυνάμεις, αλλά βέβαια είναι και ένα σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη και το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, όπως είπες, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι άλλο από τα περιραίοντα?
0: Είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ θα μπει δυνατά, όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως έκανε η κόντρα στη Λεύσκη, προκειμένου να σημειώσει ένα γρήγορο γκολ. Mm-hmm. Θέλει να χτυπήσει στο κέντρο της άμυνας του Άρη, εκεί όσο γνωρίζω θα λείπει, θα απουσιάζει ο Φαμπιάνο λόγω του προβλήματος που έχει από το χτύπημα. Mm-hmm. Το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει και η διάθεση των απλών εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Αυτό το League Phase Pass πακέτο ολοκληρώθηκε σήμερα στις 11 το πρωί.
1: Είχε απήχηση εν τέλει.
0: Από όσο μαθαίνω έχουν διατεθεί τα 3/4 που λύθηκαν των διαρκείας. Δεν είναι άσχημο.
1: Όχι.
0: Ποσοστό, γιατί
1: άλλα φοβόσουν.
0: Ναι, είχαμε πει και διαβάζαμε και στα social media και γενικότερα σε επικοινωνίες και σε σχόλια που έβλεπα ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Και πράγματι είναι δυσαρεστημένος, όμως η αγάπη του για την ΑΕΚ δεν μπορεί να τον αφήσει μακριά από το γήπεδο.
1: Οπότε από εκεί έμεινε και ένα μέρος για τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ, γιατί δεν εξαντλήθηκαν όλα στο πακέτο αυτό, εννοώ. Οπότε τα μεμονωμένα παραμένουν μεμονωμένα.
0: Φαντάζομαι έχει μείνει ένα μέρος γύρω στις 10.000 απλά εισιτήρια. Άλλα θα είναι πιο φθηνά, άλλα πιο ακριβά, είναι λογικό. Mm-hmm. Απλά θα δίνεται η δυνατότητα και στον κόσμο που δεν μπόρεσε να αγοράσει διαρκείας το καλοκαίρι, να βρεθεί σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι διαβάζουμε από χθες αργά το βράδυ το όνομα του Στεφάν Ελσαραουί, το οποίο έπαιξε για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Ρώμα, όμως συμφώνησε με την Τζένοα να συνεχίσει την καριέρα του. Mm-hmm. Η ΑΕΚ φαίνεται να ψάχτηκε για τον 33χρονο Ιταλό, όμως κόπηκε για άλλους λόγους, κυρίως εξωγηπαιδικούς. Mm-hmm. Ήταν στην Ρώμα, εισέπρατε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ αποφάσισε να κλείσει τελικά τον Ζωάο Μάριο. Δηλαδή παράλληλα γινόταν μια προεργασία.
1: Ωραία, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο όχι για την ώρα.
1: Ωραία, έγινε. Μάριο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι. Προτάξαμε στο δελτίο ειδήσεων αυτή τη νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ντερβέδε Sports. Ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Συμμοσπονδία έχει προσφύγει στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να εξετάσει την υπόθεση της πιθανής πώλησης που επιχείρησε να κάνει ο σημερινός πρόεδρος FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, του 20% του παγκοσμίου κυπέλου. Έρχεται τώρα ο Τζιάνι Φαντίνο με τον Άλεξ Σπύρο, το νέο του δικηγόρο που προσέλαβε, που τον σύστησε ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και λέει ότι όλα αυτά αποτελούν δυσφήμιση της UEFA απέναντι στην FIFA και δεν θα έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε οποιαδήποτε διαμάχη υπάρχει να πάει σε ελβετικό δικαστήριο. Οι δικηγόροι όμως της UEFA θεωρούν ότι το ελβετικό δικαστήριο είναι φύλλα προσκύμενο τον Τζιάνι Φαντίνο και γι' αυτό προσέφηκαν το δικαστήριο της περιφέρειας Νέας Υόρκης. Απ' την άλλη πλευρά τώρα αυτό θα πάρει μάκρον τουλάχιστον μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που είναι η τελική ημερομηνία για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Σίγουρα πάντως ο Τζιάνι Φαντίνο θα θέσει υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα βάλει η πλευρά ή άλλη τη συμμαχία ανάμεσα στην UEFA, στη Βόρειο Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, την Ασία, ίσως και την Αφρική. Θα δούμε. Από την άλλη πλευρά τώρα υπάρχουν η UEFA μαζί με διάφορους φορείς του ποδοσφαίρου. Ξεκινάνε μια εκστρατεία ούτως ώστε στα εθνικά πρωταθλήματα να μην υπάρχουν πλέον οι απαγορεύσεις μετακίνησης των οπαδών. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ο φύλαγλος είναι το ζωντανό κύτταρο που τρέφει το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν θα πρέπει να απαγορεύονται οι μετακινήσεις των οπαδών στις έδρες των αντιπάλων.
0: Να δούμε πώς θα το διαφυλάξουν βέβαια αυτό, έτσι. Διότι
1: ναι,
0: θέλει
1: σωστό.
0: Ασφάλεια και άλλα
1: σωστό,
0: πολλά.
1: Σωστό.
0: Και βέβαια, περιφρούρηση.
1: Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης ισχύει, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέω. Λοιπόν, τώρα έχουμε το τι χρήματα σύμφωνα με τη FIFA έδωσαν οι ομάδες. Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε για μεταγραφές παρά πρώτος Ολυμπιακός 70 εκατομμύρια. Εισέπραξε από πωλήσεις 78,7. Μετά ήταν ο ΠΑΟΚ, έδωσε 16 εκατομμύρια για μεταγραφές. Εισέπραξε 29 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε 20 εκατομμύρια, εισέπραξε 9,2 εκατομμύρια. Ο Άρης έδωσε 8 εκατομμύρια, εισέπραξε 5,25. Παναθηναϊκός έδωσε 46, εισέπραξε 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι τα περισσότερα λεφτά δόθηκαν για μια ακόμη φορά από την Αγγλία, 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Εισέπραξαν οι ομάδες 1,43. Μετά έχουμε την Ιταλία, η οποία για μεταγραφές έδωσε 1,1 δις. Η Ισπανία 940 εκατομμύρια, πήρε 773. Η Γερμανία 904 εκατομμύρια, έδωσαν οι ομάδες, εισέπραξαν 1 δις. Η Γαλλία 641 έδωσαν, 1,7 πήραν. 642 εκατομμύρια, εισέπραξε η Πολωνία από πωλήσεις. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 26 12.575 μεταγραφές, από τις οποίες οι 267 ποδοσφαιριστές ήταν από 47 χώρες που συμμετείχαν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το συνολικό εύρος των μεταγραφών ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνες για το επεισόδιο που υπήρχε στο Λιόν Φενέρμπαχτσε από τον Κεντζουζή της Φενέρ και τον Γκρίγουτ, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν εμπλακεί. Ειδικά ο Κεντζουζή είχε κάνει άσχημες χειρονομίες προς τους οπαδούς της Λιόν, που είναι Γάλλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε επίσης την την FIFA, είπαμε ότι έχει το για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που θα γίνει το 27 στην Βραζιλία, έχουν θέσει ποσότητα 100.000 υποψήφιοι για να γίνουν εθελοντές. Το παγκόσμιο κύπελο στη Βραζιλία γυναικών, παραλαμβάνω, θα γίνει σε 8 πόλεις. Στη Βραζιλία, στον Μπέλο Οριζόντε, στην Βραζίλια, στη Φορταλέσα, στο Πόρτο Αλέγκρε, στο Ρεσίφε και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στο Σαλβαδόρ, όπως και στο Σάο Πάολο. Ενώ ο Νίκ Κύριος, που ξέρουμε όλοι ότι παραδέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση ντόπινγκ, έπεσε στα μαλακά, τιμωρήθηκε μόλις με ένα μήνα τιμωρία, επειδή το ομολόγησε ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε τώρα, σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες έχουμε τον τελικό του Diamond League, όπου από ελληνικής πλευράς έχουμε τον δύο φορές τον Ολυμπιονίκη, τον Τεντόγλου, ο οποίος θα επιδιώξει να πάρει για δεύτερη φορά την πρώτη θέση στο εν λόγω Diamond League.
0: Να δούμε, Μάνο μου, και αν θα καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ, ναι, πια το στοιχειωμένο του Λουί Τσάτομα, το 866.
1: Σωστό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής έτσι θα δώσει ξανά τη μεγάλη μάχη με το μότο του Μπλάντης, που δεν αποκλείεται να έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του Λιονέλ Μέση, διάβασα ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής έκανε γνωστό ότι οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό.
1: 10ο λεπτό.
0: Για ένα λεπτό προς τιμήν του Μέση. Και υπήρχε και μια αντιπαράθεση. Δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ετοιμάζεσαι και για την ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γίνει 26 Οκτωβρίου. Στο Λονδίνο φέτος, για πρώτη και μοναδική φορά, και τη συμπλώνουν 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή, που ήταν Άγγλος, ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Φαβορί αυτή τη στιγμή είναι ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας που έρθει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντεμπελέ που ήταν πέρσι νικητής. Ο Κβαρατσχέλια, ο άσος, ο αριστερός εξτρέμος Γεωργιανός της Paris Saint-Germain. Ο Μέση βεβαίως. Και άλλοι υποψηφιστές. Η λίστα θα ανακοινωθεί 8 Σεπτεμβρίου, οι 30 πιθανοί υποψήφοι.
0: Υπήρχε μία, έτσι, πώς να πω, μία ανταλλαγή σχολείων μεταξύ του Λουίς Ενρίκε και επίσης του Μουρίνιο.
1: Πρέπει να βγει υποψηφιστής Παρί. Το Μουρίνιο λέει πρέπει να βγει ο Εμπαπέ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Επίσης τιμωρήθηκε με 14.400 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεσε την πλώμα για 8 μήνες, γιατί ο Ασένσιο, ο στόπερ της, ο νεαρός στόπερ της Ρεάλ, πήγε στην προπόνηση το πρωί και συνελήφθη μεθυσμένος. Και όπως είπε, και όπως είπε ο Μουρίνιο, το να είσαι μέλος του οργανισμού Ρεάλ είναι μεγάλη επιτυχία σου και θα πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό 24 ώρες 24 ώρες. Δεν είσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό. Έγινε. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε σε πασχετικούς τόνους. Δίπλα μου είναι. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Έχουμε αρκετά θέματα και να συζητήσουμε. Καταρχάς, έφτασα νομίζω μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, μάλιστα, η αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη. Υπήρχε υποδοχή, έτσι, στο αεροδρόμιο. Πες μας για αυτό το τουρνουά και τι αναμένεται να παρατάξει ο Ολυμπιακός.
1: Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, έχουμε σήμερα αγώνα. Καταρχάς, έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, στα δύο αωράκια της Κρήτης, για το Crete International Basket Tournament. Ναι, χθες ο Ολυμπιακός έκανε την προπόνησή του στο ΣΕΦ, στο βοηθητικό γήπεδο. Το αναλύσαμε για τις προάλλες. Και μετά αναχώρησε για την Κρήτη. Μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ καλές και των οπαδών των δύο ομάδων. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι ντόπιοι, σίγουρα δεν βλέπουν συχνά τώρα ομάδες Euroleague τέτοιο υψηλό θέαμα, οπότε σίγουρα κάνανε και αυτοί μια ζεστή υποδοχή.
0: Απλά να πούμε ότι είναι από ο Παπα-Νικολάου και ο Λαριτζάκης, έτσι.
1: Ναι, καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο Λαριτζάκης γιατί μάλλον κυτρινίζει, μάλλον θα καταλήξει παίχτης, να είναι παίχτης της ΑΕΚ, θα επιστρέψει στην Ένωση. Απ' την άλλη, ο Παπα-Νικολάου έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο από τα παιχνίδια της Εθνικής. Δεν είναι από ό,τι μαθαίνουμε σοβαρό.
0: Αλλά ας προφυλαχθεί.
1: Δεν υπάρχει τώρα λόγος να ρισκάρει. Δεν γίνεται τώρα να ρισκάρει ο Ολυμπιακός στην κατάσταση του αρχηγού του λίγο πριν τη Euroleague. Θα πάμε και εκεί γιατί έχουμε θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Θα δούμε σήμερα τους δύο παίκτες θα τους αντικαταστήσουν δύο παλιοί γνώριμοι του Ολυμπιακού.
0: Ο Πάπας και λοιπά.
1: George Papas και Brian Dunston. Ο Dunston, ο οποίος 11 χρόνια μετά, έτσι.
0: Ναι, μου το ξαναείπε.
1: Εντυπωσιακό. Το λιγότερο. Θα δούμε πιθανότητα και το Μοντέρο να παίζει. Για πρώτη φορά, έστω και ανεπίσημα με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε το McIntyre. Αναμένουμε να δούμε τον νέο Ολυμπιακό. Εντάξει, σε πολύ πρώιμη κατάσταση. Αλλά νομίζω είναι η ώρα να μπαίνουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Εν ώψη EuroLeague, εν ώψη. Φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός στον Άγιο Θωμά, νομίζω.
1: Ναι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά με το Μαρούς και κλεισμένο των θύρων για ξεμούδιασμα. Τώρα. Λεπτομέρειες γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Ο Ναν με το Χέις Ντέιβις εκτός λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει ανακοινώσει από χθες και την επίσημα πλέον τη διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Που δεν θα είναι στην Αυστραλία.
1: Όχι, όχι, θα είναι στο Telecom Center Athens. Περιμέναμε κάτι εντυπωσιακό από τον Παναθηναϊκό, αλλά και το Telecom Center μια χαρά είναι.
0: 17-18 νομίζω.
1: Ναι. Και θα είναι, νομίζω, 18-19. Τέλος πάντων, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ θα είναι στο, στο τουρνουά.
0: Έχει ένα συμβολισμό.
1: Είναι η κίτρια του EuroCup ο ΠΑΟΚ. Πήρε και τον Όσμαν. Η Παρτιζάν έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Τώρα,
0: τι είναι αυτό που προέκυψε για τον αέρα της διεξαγωγής του Super Cup?
1: Να πάμε στα σοβαρά.
0: Γιατί
1: αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, το Super Cup της EuroLeague προγραμματισμένο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, 2018 με 2019. Λοιπόν, είναι στον αέρα. Για ποιο λόγο? Υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Etihad Arena στο Yas Island, το Abu Dhabi, στο γήπεδο που είχε γίνει και το Final Four του 25.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Συμμετοχές τις γνωρίζουμε, Ολυμπιακός, Real, Φενέρ, Ντουμπάι. Είναι ορατό το ενδεχόμενο αναβολής. Λέγανε για αναβολή. Εγώ δεν θα σου πω για αναβολή, θα σου πω για ματέωση.
0: Αναβολή, γιατί θα είναι αναβολή, καλύτερα, ας πούμε, πόσο, τον Οκτώβριο.
1: Πόσο να το τραβήξουν δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Με το πρόγραμμα της EuroLeague, όταν 24 του μήνα είναι η πρεμιέρα, πόσο θα το αναβάλεις? 5 μέρες, τι θα του κάνεις?
0: Όχι, και τι θα έχει αλλάξει, ας πούμε, σε 20 μέρες ή σε ένα μήνα?
1: Ακριβώς.
0: Με τα δεδομένα
1: να πάει σε άλλη έδρα είναι αδύνατον. Να το αναφέρουμε αυτό, γιατί ένα τέτοιο event θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση.
0: Καλά,
1: και πολύ χρονοβόρα είναι είναι όλες οι διαδικασίες, οπότε είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μέσα σε λίγες μέρες, να αλλάξει τώρα η διεξαγωγή του. Αλλά εγώ δεν θα σου πω για το Super Cup. Μπαίνουν και για αλλού ερωτηματικά. Θυμάσαι, το έχω αναφέρει σε πολλές εκπομπές και εδώ και γενικότερα. Κρατάω ερωτηματικά και για το Final Four του 27. που είναι επίσης προγραμματισμένο για Αμπου Ντάμπι. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τυχαίο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έπεσα μέσα. Θα ήθελα πολύ να μην πέσω μέσα.
0: Βέβαια, έχεις,
1: και να μην έχουμε τέτοια θέματα.
0: Έχεις ένα ευρύ διάστημα μέχρι το 27.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η ζωή λοιπόν, πολλές φορές και τελευταία στιγμή επιφέρει τρομακτικές αλλαγές. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: να το αναλύσουμε λίγο αυτό όμως. Γιατί,
0: πάμε,
1: το λέω,
0: πάμε.
1: Γιατί το λέω αυτό. Γιατί, όπως είπες, ναι, μας χωρίζουν αρκετοί μήνες. Είναι μια ολόκληρη σεζόν. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα, το Final Four προφανώς και δεν θα αναβληθεί. Σίγουρα. Ούτε
0: ναι,
1: θα ματαιωθεί.
0: Προφανέστατα, ναι.
1: Απλώς μπορεί να αλλάξει έδρα.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στις υποψήφιες πόλεις.
0: Okay.
1: Για τη διοργάνωση. Ξεκινάμε. Ναι. Ο Λιθουανός ρεπόρτερ ο Γιώνας Λέξας, τον οποίο τον επικαλείται και συχνά επικοινά και το έγκριτο των Basket News.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Και πανέμορφη Ρόι Τζαρίνα.
0: Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε αυτά.
1: Βεβαίως, αυτά είναι λίγο σχετικά αυτή
0: σχετικά,
1: τη στιγμή, έτσι. Το πιο σημαντικό τώρα προφανώς είναι να αποφευχθεί η εμπόλεμη κατάσταση και να μην χαθούν ζωές, εντάξει. Και μετά είναι το Super Cup, είναι τα υπόλοιπα.
0: Και ο αθλητισμός.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, είδα ότι μπήκε και ο ΠΑΟΚ στο τρίτο στάδιο προετοιμασίας.
1: Ναι,
0: θα πηγαίνει στην
1: πηγαίνει
0: Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Και επίσης κάτι για να το για να το κλείσουμε κάπως χαλαρά και ελαφρά. Λοιπόν, ξέρεις πώς να μετακινούνται όλη η αποστολή της ομάδας Άρη στο εξωτερικό και στις υποχρεώσεις της.
1: Πώς να το πω, βάζει το χέρι στην τσέπη πολύ δυνατά ο Σιάο.
0: Δίνει ρέστα. Λοιπόν, με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιηθεί ο Άρης στις εκτός έδρας αναμετρήσεις για το EuroCup. Και θα γίνονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
1: Εννοείται και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι,
1: προκειμένου εντάξει. Να είναι ξεκούραστοι και οι παίκτες του Άρη και ο Βασίλης Πανούλης σε κάθε αναμέτρηση.
0: Είδες τι κάνουν τα λεφτά.
1: Όχι μόνο. τα βλέπουμε όλα μπροστά μας. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή προφανώς και ο Σιάο θέλει να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ομάδα του για να πάει όσο πιο μακριά μπορεί και στο EuroCup. Θυμίζω ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι τα δύο φαβορί. Είναι δύο από τα φαβορί για το EuroCup. Οπότε.
0: Okay, έγινε. Εντάξει.
1: Έγινε για οτιδήποτε άλλο θα είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή έγινε. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώ.
0: Αυτά και με άλλα, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 2. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Ελλάδα Sports. Ήμασταν παρεούλα από τη μία. Μαζί μας ήταν φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Θα σας ευχηθώ ένα ευχάριστο Σάββατο Κύριακο και αγωνιστικά και αθλητικά να γίνει. Να κερδίζουν οι καλύτεροι, έτσι, πολύ πρωτότυπο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα με όλη τη δράση να έχει εξελιχθεί το Σουκού. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε στη συνέχεια ο Πάνος Πουρναράς στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στην συνέχεια με ο Λίμπερο θα μας μεταφέρει 2 με 3 στις συχνότητες ως επιτοπλίστων της Βορείου Ελλάδας αλλά και πολλές αναφορές στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και μοιραστήκαμε μαζί αυτή την ώρα. Εύχομαι καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Λοιπόν, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, αύριο η καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Αστακώς αναμένεται να είναι η Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Θα υπάρχουν επίσης drones, προληπτική έλεγχη και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την δέσμευση ότι θα καταθέσει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, δίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί ακοστολόγητων μέτρων. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Η 68χρονη κόρη της λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες στο Νεπάλ μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννινα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.
6: που θα προσέχουν κυρίως τα μετόπισθεν. Είναι ένα ντέρμπι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Δεν θα κρίνει κάτι βαθμολογικά. Είναι κυρίως ψυχολογικό το θέμα για όποια ομάδα καταφέρει να πάρει το τρίποντο, αν καταφέρει κάποια να το πάρει. Είναι ένα παιχνίδι που θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους δύο ομάδες, οι οποίες κλήθηκαν στον τελευταίο γύρο των προκριματικών στα play-off να παίξουν στο Conference League, χωρίς περιθώριο λάθους. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε πιο τυχερός, αν θέλετε, γιατί πέτυχε μια πρόκριση που στη συνολική εικόνα ίσως να την άξιζε, αλλά έτσι όπως κυλήσανε τα παιχνίδια προς το τέλος και σε Αθήνα και σε Τσεχία, θα μπορούσε να την έχει χάσει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ καλύτερος με την Μπραντ σε κάποια σημεία των δύο παιχνιδιών, αλλά όχι στο συνολικό έτσι ζευγάρι. Οπότε θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η πρόκριση της Μπραντ σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσει βέβαια κανείς ένα πολύ αμφιλεγόμενο πέναλτι. Γενικά δύο ομάδες που δεν έχουν μπει πολύ καλά στη σεζόν. Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική τους εικόνα, παρουσιάζουν παθογένειες ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο αβαντάζ ότι κατάφερε να περάσει στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός αυτό, γιατί έπαιξε τρεις προκριματικούς χωρίς δικαίωμα λάθους. Οπότε έχει κάνει κάτι παραπάνω ήδη. Έχει ξεκινήσει και θετικά σε πρωτάθλημα και κύπελο. Οπότε η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη. Φυσικά και από το μεταγραφικό του Ντεμαράζ τώρα στο φινάλε, με την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος η Ρίστον Παρόδο ήταν και στην. Όχι στην αποστολή, ήταν στο ΆΚΑ χθες. Φωτογραφήθηκε με πάρα πολύ κόσμο. Και γενικά έτσι έχει προξενήσει ένα παροξισμό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω αν θα είναι στην αποστολή τόσο γρήγορα για να παίξει την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Ο Ναΐ, ο οποίος με τον ΠΑΟΚ γενικά έχει χτίσει ένα καλό σερί από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, συγγνώμη, από την κιόλας πρώτη χρονιά που ήταν στον Παναθηναϊκό. Μία χρονιά έκασε, κατάφερε να πετύχει νομίζω 2 γκολ με τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Οπότε δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αγωνιστεί βασικός, αλλά ή θα είναι γενικά στην αποστολή. Πάντως αν μπει, θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει απευθείας την διαφορά. Λοιπόν, να περάσουμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος. Να σε καλά, και μου στείλε και αν είσαι ο ίδιος, μου στείλε και ένα μήνυμα στο Facebook ότι μάλλον ο Φαμπιάνο μένει Θεσσαλονίκη, προφανώς εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την ΑΕΚ, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Θα το επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια με Κωνσταντίνο Τσίψιο, γιατί έχουν προκύψει και άλλα θέματα για τον Άρη, πέρα από το θέμα αυτό με τον Φαμπιάνο, που δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αγωνιστεί ή όχι. Είναι και τα μεταγραφικά στη μέση. Σήμερα βγήκε το όνομα, το έβγαλε ρέκορντ. Η εφημερίδα έβγαλε ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Εμπρούμα, τον γνωστό από τα λιμέρια μας. Έχει περάσει από το λιμάνι του Πειραιά, από τον Ολυμπιακό. Έχει αγωνιστεί στην Μπράγκα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίχτη. Να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία 2 χρόνια τον έχω χάσει λίγο. Βλέπω ότι αγωνίζεται, ναι, στην Μπενφίκα. Είναι στα 31 του μόλις χρόνια. Δεν είναι μεγάλος. Προφανώς δεν ξέρουμε αν είναι κάτι προχωρημένο. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον Κωνσταντίνο. Πάντως, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση, θεωρώ, για τον Άρη. Είναι ένας παίχτης που ακόμα το έχει. Ακόμα και αν βρίσκεται σε μια κάθοδο η καριέρα του. Στην Μπενφίκα αγωνίζεται μάλλον. Είναι στο ενεργό δυναμικό της. Θα το μάθουμε. Στη συνέχεια θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σας, όπως κάθε μέρα, από τους ρεπόρτερ μας. Σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε το Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τα τελευταία νέα πριν πάμε στο Σαββατοκύριακο, και δεν τα ξαναπώ εγώ μαζί του, θα τα πει με τους υπόλοιπους συναδέλφους εν ώψη Κυριακής. Στο 6945-28-78-88 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε σε μένα εδώ στην εκπομπή, είτε για τους ρεπόρτερ μας. Στέλιο Στεριάδη ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνο Τσίψιο Άρη και Θωμά Καλέση για Ηρακλή. Και στους τρεις υπάρχουν έτσι πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Προφανώς στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τα ζητήματα είναι περισσότερη ίσως η γκρίνια. Εχθές είχαμε και ανακοίνωση, πρώτη επίσημη έτσι θέση από την θύρα 4, τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εξέδωσαν μία ανακοίνωση προς τον Ιβάν Σαββίδη για γενικά τα τελευταία ζητήματα όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Η θύρα 4 δήλωσε ότι ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης ως φίλος κυρίως, αλλά είναι η πρώτη έτσι μεγάλη αντίδραση από μια μονάδα οργανωμένων, την μερίδα των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Προφανώς, βέβαια όλος ο κόσμος έχει αντιδράσει για όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα, με τον Κωνσταντέλια, με την κακή εικόνα της ομάδας, με τις μεταγραφές που δεν γίνανε και δεν έχουν γίνει ακόμα, πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και έτσι ήρθε το επιστέγασμα αυτών των παραπώνων με μια συνολική ανακοίνωση από την από τη Θύρα 4. Ναι, να σε καλά, ο φίλος που στέλνει. Πάμε πάλι στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή. Πες μια πιθανή δεκάδα Νίστρουπ. Νίστρουπ, κοίταξε να δεις, θεωρώ δεδομένη την παρουσία των παιχτών στην άμυνα που δεν αλλάζει στην Ευρώπη από τότε που μπήκε και ο Καλάμπρια, δηλαδή Πένια, Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, στόπερ Φαντρόγελεν, Τεφράι. Στα χαφ βλέπω σίγουρα τον Καμαρά να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, και νομίζω στο πλευρό του θα είναι ο Κάγκο, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για πολύ καλό παίχτη, και θυμίζω ότι στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, εκτός από αυτούς τους δύο, Κάγκουα Καμάρα, έχει ακόμα και τον Λούζα ή Λόουζα, όπως τον ήξερα εγώ από την Αγγλία. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει Λούζα, ο χαφ της Watford, πρώην χαφ της Watford πλέον του Παναθηναϊκού, και είναι και ο Αζεντίνου Ναΐ. Έτσι, μιλάμε για ένα πολύ καλό κέντρο, ποιοτικό, το οποίο βέβαια του λείπει ένα εξάρι, είναι και ο Κοντούρης σαν backup του Καμαρά, αλλά φαίνεται ότι ο Νίστρουπ δεν τον είχε πολύ σε υπόλοιψη, πιο πολύ έπαιξε λόγω συγκυριών. Τέλος πάντων, Καμαρά Κάγκουα βλέπω εγώ, αν ήταν έτοιμος ο Ουναΐ προφανώς θα παίζει ο Ουναΐ. Αριστερά θα είναι ο Σαντίνο Αντίνο, δεξιά τα Μπόρδα εικάζω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο φεγγάρι από όλους τους υπόλοιπους, και μπροστά Λιβάη και Τετέι. Αυτή θα είναι η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα μου προξενήσει πολύ μεγάλη έκπληξη και εντύπωση. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάρει το παιχνίδι. Το θέμα είναι όμως πώς θα χειριστεί και ο ΠΑΟΚ αυτή την ορμή του Παναθηναϊκού, και φυσικά το γρήγορο σχήμα του μπροστά. Δηλαδή και ο Κάγκουα προσθέτει ταχύτητα. Εννοείται ο Αντίνο από τα αριστερά είναι ένας παίχτης ο οποίος θα πέσει πάνω σε έναν κουρασμένο, αν θέλετε, Κένι. Ενώ ο Αντίνο ξεκουράστηκε, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά το δίδυμο μπροστά Λιβάη Τετέι μπορεί ακόμα να μην έχει γράψει πολλά νούμερα στη σεζόν, αλλά είναι ένα δίδυμο το οποίο τρέχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ταχυδυναμικό, και θα πιστεύω ότι θα βάλει προβλήματα στο αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ, όποιο και αν είναι αυτό, είτε μιλάμε για Λουστόντο Μιχαηλίδη είτε για Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη. Νομίζω Μιχαηλίδης ίσως είναι ο μόνος σίγουρος, οπότε αυτή είναι η ενδεκάδα που βλέπω. Καλώς στην αποστολή από την Άνω Τούμπα. Τελικά λέει η Θύρα 4 θα διώξει το Σαββίδι. Μπορεί και να γίνει έτσι, αν και εγώ δεν τα βλέπω πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αν θα φύγει ο μεγάλο μέτοχος του ΠΑΟΚ τώρα. Προφανώς υπάρχει, ξαναλέω, γκρίνια από τον κόσμο, και επιβεβαιώθηκε με μια συνολική ανακοίνωση που εκφράζει νομίζω όλο το φίλαθλο κοινό του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνουν κάτι αυτές οι ανακοινώσεις. Εδώ έχουμε δει συλλαλητήρια για άλλους πρόεδρους και δεν έχουν φύγει. Και τώρα αποθεώνονται κιόλας. Έχει το. Όχι μόνο δεν έχουν φύγει. Ρώτα το Στέλιο για τον επιθετικό της Αλντρίγια, τον Γάλλο. Συμφωνεί με την 4. Θέλει να φύγει ο Σαββίδης και μια πιθανή είναι δεκάδα και πρόβλεψη. Για τον Λαμπόρτ προφανώς λες. Τον center forward που προτάθηκε χθες της Αλντρίγια, ναι. Νομίζω ότι ισχύει. Θα μας το πει και αυτό ο Στέλιος με σιγουριά. Αλλά νομίζω είναι ένας παίχτης που, αν άκουσες και αυτό στο ρεπορτάζ, ο Στέλιος μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ εγκαταλείπει το ενδιαφέρον για Λατίνο επιθετικό. Είχαμε πει για δύο επιθετικούς από τη Βραζιλία. Φαίνεται ότι εγκαταλείπει αυτό το σχέδιο. Ο Λαμπόρτ νομίζω είναι μια πολύ δοκιμασμένη λύση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχε κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή ήταν πολλά χρόνια στη Νις, στην Γαλλία. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να έρθει σαν πρώτος, σαν ένας έμπειρος επιθετικός, ο οποίος μπορεί και να προσφέρει πολύ σκοράρισμα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή περίπτωση παίχτη, άμα με ρωτάτε. Αν περίμενε κάτι καλύτερο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, πιθανό. Δεν έχω ακούσει πολλές απόψεις ακόμα. Εγώ αυτό που ξέρω από τον παίχτη όμως, έτσι όπως τον είχα, γιατί ήταν γνωστό όνομα στη Γαλλία. Όταν έπαιζε στη Νις, ήταν πολύ γνωστό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν ένα center forward με πολύ καλή επαφή με τα δίκτυα. Λοιπόν, μια πιθανή δεκάδα για την Κυριακή του ΠΑΟΚ. Είπαμε, είναι δύσκολος ο Λύση. είναι δύσκολος γενικά στις προβλέψεις και στις ενδεκάδες, γιατί δεν φαίνεται να έχει κατασταλάξει ένα σχήμα, μάλλον σε πρόσωπα, όχι σε σχήμα. Φαίνεται ότι έχει πολλές αλλαγές στις ενδεκάδες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζαφίρ επίσης λογικά ο Σάντα Μαρία. Δεν υπάρχει και κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή, νομίζω, να παίξει εκεί, αφού και ο Τέιλορ λείπει με κόκκινη. Και στα εξτρέμ μετά Ζίβκοβιτς. Ναι, εντάξει, είναι και ο Ζίβκοβιτς. Δεδομένος. Αριστερά, πολλά τα ερωτηματικά. Τάισον, Σορετήρε. Άλλοι. Λογικά άλλοι. Λογικά άλλοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Το λέω επειδή με ένα ερωτηματικό, γιατί θεώρησα ότι στο κύπελο με τον Όφη. Θα του δίνει λίγο παραπάνω χρόνο ο Λύση, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν είχε παίξει Ευρώπη. Τον έβαλε μόλις 5 λεπτά στο 85. Θα έπρεπε να του δώσει λίγο παραπάνω χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, αλλά θεωρώ ότι όπως ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει με τον Αντίνο από την αριστερή δική του πλευρά, έτσι και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει τον Καλάμπρια από την, πλευρά του Καλάμπρια, ο Άλλη. Είναι πολύ ταχυδυναμικός παίχτης, πολύ γρήγορος. Διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα, οπότε τέτοια στοιχεία σε ντέρμπι ειδικά όπου θέλεις έκρηξη και το κάτι απρόβλεπτο, σίγουρα ο Άλλη αυτό μπορεί να το δώσει στον ΠΑΟΚ. Και από την άλλη βέβαια η σταθερά του Σίφκοβιτς. Και επίσης στην κορυφή της επίθεσης δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Η κορυφή της επίθεσης είναι ένα ένιγμα για τον ΠΑΟΚ και εκεί δεν έχει κατασταλάξει ο Λύση. Εγώ τον καταλαβαίνω από τη μία, Μύθου, Ενδιαγέ. Για την ώρα δεν μπορείς να πεις ότι βάζω αυτόν γιατί είναι πολύ καλύτερος του άλλου. Εγώ βλέπω δύο παίχτες οι οποίοι όταν μπαίνουν προσφέρουν πάνω κάτω τα ίδια. Και δεν το λέω με καλό τρόπο, δεν είναι και πολύ μεγάλη συνεισφορά τους. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έχει βγει, έχει αργήσει πάρα πολύ, εντάξει μην τα ξαναλέμε, να πάρει ένα σεντερφόρ που θα είναι βασικός. Τώρα αν θα είναι αυτός ο Λαμπόρντ θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί σίγουρα και υπάρχει και επιθετική δυστοκία στον ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε και χθες με το Στέλιο. Σε μάτς που η πρωτοβουλία των κινήσεων μπορεί να μην ανήκει στον ΠΑΟΚ, σε ντέρμπι δηλαδή, καλή ώρα που παίζει εκτός έδρας, και μπορεί να. Δεν έχουμε δει και το λύση σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή ντέρμπι που μπορεί να παίξει λίγο πιο κλειστά. Θέλω να δω λοιπόν την προσέγγιση του. Μπορεί να αφήσει λίγο χώρο στον Παναθηναϊκό να του δώσει την κατοχή και να θέλει να το χτυπήσει στην κόντρα, γιατί έχει παίχτες όπως ο Άλλη, όπως έλεγα πριν, και ο Ζίβκοβιτς, να χτυπήσει από τα πλευρά, από τις πλευρές. Εκεί λοιπόν θέλεις ένα παίχτη μπροστά που θα σου τη βάλει την μπάλα μέσα με τη μία, αν όχι με τη μία με τη δεύτερη, σαν τον Τέσσερις ένα πράγμα, ή σαν τον Γιώβιτς Βάργα, ή σαν τον Αλκαμπή. Όλες οι ομάδες κάτι έχουν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου εύκολο γκολ από τα φόρ του. Έχει δύο φορ στο δυναμικό του, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι έχουν τη μία επαφή και γκολ. Ίσως για μένα λίγο παραπάνω ο Μύθου, λίγο παραπάνω. Αλλά όχι σε παόδη διαφορά σε σχέση με τον Ενδιαγέ, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ κομβικός και χρήσιμος για να υποστηρίξει σύστημα με δύο φορ. Δηλαδή να είναι λίγο πιο κινητικός, έτσι με τη δύναμή του να βγαίνει, να παίρνει μπάλες, να σπάει. Πολλά μπορεί να κάνει με τον Ενδιαγέ, αλλά για μόνος του θεωρώ ότι δεν είναι ο κατάλληλος. Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι του της Κυριακής. Θα μας τα πει πιο καλά ο Στέλιος. Είναι δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο για προβλέψεις, γιατί είναι και πολύ νωρίς η σεζόν. Το ΑΕΚ Άρης επίσης έχει φαβορεί εκεί το παιχνίδι, την ΑΕΚ. Αλλά ο Άρης είναι σε καλό φεγγάρι. Καλησπέρα φίλε μου, γνώμη για Μπέιλι. Καλησπέρα. Ο Μπέιλι είναι ένας τρομερός παίχτης, τρομερός. Πάρα πολύ καλό στα prime του, δηλαδή στα πολύ καλά του, στα ντουζένια του, ειδικά στη Leverkusen. Εντάξει, ήταν από τα καλύτερα extreme της Bundesliga, όχι απλά της Leverkusen. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι σφεντόνα όταν είναι καλά. Τα τελευταία 1-2 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει παιχνίδια. Δεν είναι ψέμα αυτό. Έχει χάσει παιχνίδια, έχει πέσει λίγο η αγωνιστική του κατάσταση, έχει βγάλει κάποιους τραυματισμούς, δανεισμοί που δεν πιάσανε πολύ, π.χ. στη Ρώμα με πολύ λίγες συμμετοχές. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να αναγεννηθεί στον Ολυμπιακό. Και να δούμε, γιατί δεν είναι μεγάλος, είναι 29 χρονών, δεν έχει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών γενικά που να πω ότι κρατάνε πίσω την εκρηκτικότητά του. Είναι ένα εξτρέμ και αυτός σαν τον Άλλη που λέγαμε πριν, ή σαν τον Αντίνο που διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικός γενικά. Βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές μεταγραφές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να λέμε πω τι παίχτη έφερε ο ένας, τι παίχτη έφερε ο άλλος, πόσα εκατομμύρια, και τελικά να μην σου βγει. Η γνώμη μου γενικά όμως για τον παίχτη που ξέρω, τον Μπέιλι, όπως είπα πριν και για τον Λαμπόρντ, είναι εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Θα δούμε και γι' αυτόν. Πιο πολλές προσδοκίες έχω άμα με ρωτάς για τον Μπουέρτα. Γιατί αυτός είναι και 23. Τώρα θέλει να δείξει στην Ευρώπη πράγματα. Είναι εντάξει. Αυτός πρέπει να παίξει. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει. Με αυτόν είναι κλειστό βιβλίο η υπόθεση. Ξέρουμε ότι έχει πληρώσει τη ρήτρα Ολυμπιακός. Χθεσινά δημοσιεύματα μας λέγαν ότι θα τον πάρει ένα χρόνο Ολυμπιακός και 3 χρόνια δανεικός θα πάει στην Νότιγχαμ. Αυτά δεν γίνονται, καταλαβαίνετε. Προφανώς κάτι παίζει και με Νότιγχαμ. Τα έχω πει από την αρχή. Θα δείξει όμως. Λοιπόν, και είχα μείνει στο παιχνίδι. Πριν πάμε στο break, 5 λεπτά ακόμα. Είχα μείνει στο παιχνίδι του το Σαββατιάτικο αύριο. ΑΕΚ Άρης. Υπάρχει φαβορή, λέω, η ΑΕΚ. Άμα ισχύσει και αυτό που μου είπε ο φίλος. Και θα το ρωτήσουμε μετά και στον Κωνσταντίνο, αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, έχει πολύ μεγάλο θέμα ο Άρης στόπερ. Ουσιαστικά έχει μείνει χωρίς στόπερ. Ο Σούταλ, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα λεπτό με τον Άρη και δεν ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθει σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό. Και από την άλλη είναι και ο Γένσεν, ο οποίος δεν είναι στόπερ. Οπότε μπορεί να έχουμε αυτούς τους δύο. Άμα λείπει ο Φαμπιάνο, αυτούς τους δύο θα έχουμε λογικά. Σούταλο, Γένσεν. Πολύ πειραματικό δίδυμο. Απέναντι σε ένα επιθετικό δίδυμο το οποίο είναι στα καλύτερά του, Βάργα Γιώβιτς, πολύ ζεστή και οι δύο φορτώνουν την αντίπαλη άμυνα και η ΑΕΚ παίζει κυρίως με σέντρες, αλλά έχουν νόημα αυτές τις σέντρες, δεν είναι σαν τις σέντρες του Ολυμπιακού. Έχουν νόημα γιατί παίζει με δύο φορ, ο ένας έχει τρομερή έφεση στο σκοράρισμα με το κεφάλι, ο Βάργα, ο άλλος είναι επίσης πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή αν τυχόν ισχύσει αυτό. Κατά τα άλλα έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι ο Άρης θα βρει λίγο υπνοτισμένη την ΑΕΚ, γιατί θα έχει το μυαλό της στο μάτς της Τρίτης, δεν είναι και πολύ μακριά. Και
8: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: το Κυριακό και στα παιχνίδια της Super League. Είχαμε σχολιάσει λίγο πώς θα δούμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το ΑΕΚ Άρης. Έχουμε όμως αυτή τη στιγμή τον αρμόδιο για να μας αναλύσει το παιχνίδι της Κυριακής, το Στέλιο Στεριάδη. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Δόξα τω, όλα καλά.
0: Έχουμε πολύ πράγμα και σήμερα. Γενικά και με τα γραφικά και φυσικά είναι το παιχνίδι της Κυριακής πολύ σημαντικό, οπότε θα δώσουμε το βάρος μας εκεί, μιας και τα λέμε τελευταία φορά εμείς για αυτή την εβδομάδα. Θες να ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πρώτο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ φέτος. Κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι και πεντούχος, θα έχει την έδρα μαζί του. Έχει καλή ψυχολογία από την πρόκριση, όπως και αν ήρθε με την Γκράντι Κράλοβε, και από τις δύο νίκες που έκανε σε ρήμος μια εβδομάδα με την Λεωφόρο Λεβαδιακό και την Νίκη Πόλου, και από την θετική άβρα του κόσμου για την απόκτηση του Ουναΐ. Θα είναι όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι στο αγωνιστικό και όχι μόνο κομμάτι, δείχνει να είναι ο Παναθηναϊκός σε καλύτερη κατάσταση με την ΠΑΟΚ. Αλλά είναι ένα ντέρμπι, θα μπουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, η καθεμία με τα δικά της όπλα, με τα δικά της θετικά, με τα δικά της αρνητικά, για να διεκδικήσουν τη νίκη, η οποία θα δώσει σημαντικό boost στην δύο ομάδες την κατακτήσει.
0: Γενικά αναμένουμε και πολύ δυναμικό παρόν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βέβαια το ΆΚΑ, θα το ξέρεις και εσύ, φαντάζομαι θα έχεις έρθει αρκετές φορές, είναι αρκετά ψυχρό γήπεδο.
1: Για να γίνει έντρα πρέπει να έχει 80.000.
0: Ναι, για να το νιώσεις πολύ. Αλλά θα έχει μια σημαντική δηλαδή παρουσία, και χθες είχαμε κόσμο. Νομίζω ότι την Κυριακή πάμε για 40-45 για τον Παναθηναϊκό.
1: Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Θα έχει κόσμο. Εντάξει, είναι και ντέρμπι το παιχνίδι.
0: Είναι ντέρμπι, και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε.
1: Ναι. Προφανώς. Στην αγωνιστική προετοιμασία του ΠΑΟΚ έγινε προπόνηση το πρωί σήμερα, χωρίς κάποιο νέο σχετικά με τις τραυματίες. Επανήλθε την προπονήση στο Σάντα Μαρία, ο οποίος αντικατεστάθηκε στο μάτι με τον Όφη λόγω στο μαγικό διαταραχών, οπότε τώρα είναι καλά, είναι ok. Θα είναι διαθέσιμο και την Κυριακή για τον Λύση. Δεν θα είναι διαθέσιμο στον Κρεκτέριο που αποκλείθηκε με τον Όφη, σίγουρα. Και προφανώς τώρα ο Λύση θα ψάξει να βρει το σχήμα το οποίο θα τον κάνει να είναι καλύτερο αμυντικά, γιατί θα δεχτεί πίεση του Παναθηναϊκό, προφανές. Και συνάμα θα το κάνει και πιο επικίνδυνο επιθετικά. Δεν ξέρω τι αλλαγές μπορεί να σκεφτεί το Λύση. Σε σχέση με την δεκάδα του Νόπη σίγουρα θα πάρουν αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Γιαννούλης αντί του Μπάμπα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο NDIA αντί του Μύθου. Ο Ταχάλη θα παίξει βασικός. Ο Πέλκας θα παίξει βασικός. Δηλαδή σίγουρα βλέπω ο Ζαφίρης θα παίξει βασικός. Δηλαδή γρήγορα. Είπα 5-6 επιστροφές στην ενδεκάδα, ναι, σε σχέση με την ενδεκάδα με τον Όφη, έτσι, που ήταν άκρος πειραματική. Γρήγορα, είπα 5-6.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι,
1: δύο στην άμυνα, μία ο Ζαφίρης 3, μία ο Πέλκας 4, μία ο Ταχάλη 5 και μία ο Ενδιακή 6. Γρήγορα. Οι εύκολες αλλαγές στην δεκάδα. Ίσως θα δούμε και τον Παβλένκα ξανά. Θα δούμε. Αύριο τελευταία προπόνηση το πρωί στις 9:30 στη Νέα Μεσημβρία, και το απόγευμα η ομάδα θα πετάξει με πίσω τσάρτερ για την Αθήνα για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα καλό crash test για τον ΠΑΟΚ.

0: μετά από την ισοπαλία με τον Όφη και την νίκη στο Περιστέρι. Ένα καλό, καλό διαγώνισμα είναι αυτό και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι, είναι πολύ καλό τεστ και είναι δύο ομάδες οι οποίες έλεγα ότι ακολουθήσανε σχεδόν ίδιο μονοπάτι στο τελευταίο κομμάτι των προκριματικών. Όχι σχεδόν, ίδιο. Δηλαδή δεν είχαν δικαίωμα στο λάθος για να μπουν Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, ο ΠΑΟΚ όχι. Το κίνητρο θεωρητικά θα έπρεπε να λέει ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Γιατί να αποδείξει, ψάχνει να αποδείξει τώρα ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο του πρωταθλήματος γενικά. Θεωρώ σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που
1: είναι νωρίς, βέβαια,
0: σίγουρα, κανείς, σίγουρα είναι ένα μάτι που κανείς δεν θέλει να το χάσει. Κανείς. Δηλαδή σίγουρα θέλω να το κερδίσω και σίγουρα ό,τι πάρεις από αυτό το ντέρμπι καλό είναι. Γι' αυτό και βλέπω μια ισοπαλία που αν πάει και το μάτι έτσι ενδεχομένως να μην χαλάσει και κανένα, γιατί τέτοια μάτι στο ξεκίνημα και όλα δεν θέλει να τα χάσει.
1: Το αγόραζες σίγουρα. Δηλαδή, ένα χ.
0: Εγώ, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι, φυσικά. Όχι το Παναθηναϊκός τέλκι, δηλαδή και χθες ακόμα με την νίκη Βόλου, ψιλοαγχώθηκε στο τέλος, λίγο ήταν να γίνει το 1-1. Αλλά όλο αυτό που περιέγραψα πριν, η μεταγραφή του Ούναη, η πρόκριση στο Conference League, υπάρχει μια φρενίδα ενθουσιασμού στο Παναθηναϊκό και μαζί με τις άλλες κινήσεις που γίνανε και δυνάμωσε το Παναθηναϊκό πολύ, σε όλες τις γραμμές. Έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και ως γηπεδούχος, αλλά και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ανταγωνιστικά. Όπως και ο ΠΑΟΚ ψάχνει ανταγωνιστικά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Ναι μεν ψάχνονται και οι δύο, ναι μεν έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός ως γηπεδούχος, αλλά ψάχνονται και οι δύο ομάδες. Είναι πάρα πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό είναι και περισσότερες από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, συνολικά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Συνολικά είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, άλλαξε τον τερματοφύλακά του, άλλαξε όλη την τετράδα της άμυνας. Όλη.
1: Σχεδόν, εκτός του Καλάμπρια τεστρέμ. Μόνο. Έχει, ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, δηλαδή οι υπόλοιποι τρεις άμυνες είναι καινούργοι. Δηλαδή αν δεν έπαιζε ο Καλάμπρια και έπαιζε ο Τσάπρας, θα ήταν και οι τέσσερις καινούργοι.
1: Και είναι και ο Κυριακόπουλος από πέρσι.
0: Ναι, ή εκεί, ναι, αν μπορεί να πει ο άλλος που έφερε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι,
0: αν δεν έπρεπε ο Κυριακόπουλος. Τα χάφη είναι καινούργια. Η μεσοδυτική τριάδα σχεδόν είναι καινούργια. Η φόρη είναι καινούργια, με εξαίρεση των τέσσερις. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι σε μεγαλύτερη αναδόμηση από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μερικές σταθερές από πέρσι.
1: Ισχύει.
0: Αλλά δεν πάβει να έχει το πλεονέκτημα ως γηπεδούχος και ως μια ομάδα που έχει καλύτερο κλίμα αυτή τη στιγμή στην περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Ισχύει. Πάμε λίγο, εντάξει, με την Κυριακή θα το δούμε ξανά, γιατί αύριο είναι και τελευταία, όχι, πότε είπες σήμερα, τελευταία προπόνηση.
0: Αύριο 9.30 το πρωί, αύριο σήμερα έγινε το πρωί, αύριο 9.30 το πρωί, ναι.
1: Στα μεταγραφικά βγήκε το όνομα του Λαμπόρντε χθες, του Γάλλου, έχουμε κάτι...
0: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι το όνομα του Γιάκητς, ναι μεν θέλει ο ΠΑΟΚ, ναι μεν θέλει ο Γιάκητς, αλλά δεν θα προχωρήσει.
1: Δεν θα προχωρήσει.
0: Δεν θα προχωρήσει, όχι. Η Augsburg θέλει είτε τα λεφτά μπροστά για πώληση του παίκτη, είτε τα λεφτά και η υποχρεωτική οψιόν για την επόμενη χρονιά. Οπότε αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας και δεν κάνει πίσω η Augsburg και ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί ήδη σε άλλες περιπτώσεις παιχτών για το 6. Για το Λαμπόρντε τώρα. Είναι μια περίπτωση που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, εξετάζεται. Ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του πόρτου που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ο 32χρονος, ο οποίος παίζει στην Αλτιρίγια. Η Αλτιρίγια τον αγόρασε το καλοκαίρι πέρσι 4 εκατομμύρια ευρώ από την ΙΣ. Σεβαστό ποσό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα τι γίνεται με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Η Αλτιρίγια πέρσι έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδική Αραβία. Έβαλε 28 γκολ σε 35 παιχνίδια ο Λαμπόρν. Ανέβηκε η κατηγορία η Αλτιρίγια. Φέτος η Αλτιρίγια έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα και έφερε παίκτες πολλών εκατομμυρίων στην ομάδα του. Ένας εξ αυτών και είναι και ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά γι' αυτόν γίνεται ο ντόρος και γι' αυτό ο Λαμπόρντε έχει χάσει τη θέση του όχι απλά στην ενδεκάδα αλλά στην αποστολή. Είναι ο Ντάρουιν Νούνιες, ο Ουρουγουανός, ο οποίος πήγε δανεικός από την Αλ Χιλάλ στην Αλτιρίγια. Οι κανονισμοί στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας λένε ότι μπορεί να έχει την αποστολή μέχρι 10 ξένου. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω. Mm. Αυτή τη στιγμή με τον Λαμπόρντ έχουν στο ρόστερ τη Σαντιρίγια 10 ξένοι.
1: Ναι. Οπότε, πάντως είναι καλή περίπτωση ο παίχτης. Δηλαδή έχει και πολύ αξιοσέβαστη καριέρα στη Γαλλία. Πολύ όμως.
0: Ναι, έχει καλό βιογραφικό στη Γαλλία. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Σε μια ηλικία, όχι τόσο παραγωγή, βέβαια, 32, οκ. Okay. Αλλά ο ΠΑΟΚ περιμένει, γιατί υπάρχει πληροφορία από τη Σαουδική Αραβία ότι η Αλτιρίγια θα προσπαθήσει να λύσει το συμβόλαιο του Λαμπόρντ. Γιατί έχει ζόρι με τους ξένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες δύο αγωνιστικές, πριν πάρει τον Ντάρουιν Νούνιες, η Αλτιρίγια ήταν βασικός ο Λαμπόρντ. Με το που πήρε τον Ντάρουιν Νούνιες, ο Λαμπόρντ έχει τέτοιο στο περιθώριο και μάλιστα στο χθεσινό παιχνίδι της Αλτιρίγια ήταν εξ όποστολής, ενώ είναι υγιής.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χώρο για τους 10, μέσα στους 10 ξένους που έχει στο ρόστερ της η Αλτιρίγια.
1: Να υποθέσουμε αν προχωρήσει η υπόθεση, θα προχωρήσει με μεταγραφή, έτσι.
0: Όχι, αυτό πήγα να πω τώρα. Εάν προχωρήσει, θα προχωρήσει με την προϋπόθεση να λύσει το συμβόλαιό του με την Αλτιρίγια.
1: Α, τελείως.
0: Ναι. Υπάρχει πληροφορία από τη Σαουδική Αραβία ότι θα γίνει συζήτηση με τον Λαμπόρντ να λύσει το συμβόλαιό του. Γιατί αν η Αλτιρίγια θέλει να τον πουλήσει, δεν νομίζω να πέσει κάτω από τα 4 εκατομμύρια που έδωσε πέρσι για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ο ΠΑΟΚ να μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια να αγοράσει παίκτη. Οπότε ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτό το παράθυρο να ανοίξει, να κάτσει στο τραπέζι η Αλτιρίγια με τον Λαμπόρντ, να του πει θέλουμε να σου λύσουμε το συμβόλαιο. Προφανώς και ο Λαμπόρντ να πει ότι δώσε μου τα χρήματα, τα μισά όπως έχω να παίρνω και να φύγει. Ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να προσθέσει στα χρήματα αυτά που. Γιατί ο Λαμπόρντ δεν έχει μικρό συμβόλαιο. Κωνσταντίνε, ο Λαμπόρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 με την Αλγυρία, 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Φαντάζομαι, εκεί δεν πας για λιγότερα.
0: Ναι, και μαζί με τα μπόρντ πάει 4. Ναι. Άρα εγώ εκτιμώ ότι και ο Λαμπόρντ, αν του πούνε να λύσει το συμβόλαιο, θα πει παιδιά, να ξεκινήσω μου τα μισά.
1: Σίγουρα θα ζητήσει.
0: Από τα να παίρνω φέτος. Ναι, και μετά μπορεί να του δώσει και πάω από τα μισά και να κάνει. Να έχει τα χρήματα που είχε προγραμματισμένο ήδη να πάρει για αυτή τη σεζόν. Αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση θα προχωρήσει μόνο αν ο Λαμπόρντ είναι ελεύθερος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πιστεύω ότι
1: θα προχωρήσει. Αλλιώς δεν έχουμε κάτι άλλο εξίσου έτσι που να παίζει πολύ στο ρεπορτάζ.
0: Όχι.
1: Άρα ούτε ο Γιάκιτς θα γίνει κάτι άλλο, θα έρθει άλλος παίχτης.
0: Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί προτάσεις για άλλους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια περίπτωση παίκτη που απασχολεί και έχει να κάνει με το τουρκικό πρωτάθλημα που σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Μέχρι σήμερα οι τουρκικές ομάδες μπορούν να αγοράσουν.
1: Ναι.
0: Από αύριο δεν μπορούν να αγοράσουν, μπορούν να πουλήσουν ή να δανείσουν. Υπάρχει μια περίπτωση πολύ ελκυστική από το τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία ίσως να είναι και πιο φθηνή από το Γιάκη.
1: Νομίζω ότι αν καταλαβαίνω από την πιάτσα το μάνατζερ, δεν ξέρω αν θες να πούμε όνομα, εγώ μπορώ να σου κάνω μια πρόβλεψη και εσύ άμα θες απαντάς ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ακούστηκε πολύ έντονα για τον Παναθηναϊκό πακέτο με τον Ουνάη. Προφανώς ήταν μάνατζερική δουλειά για τον κύριο Λεμινά της Γαλατά Σαράι.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Όχι, είναι κοντά σε εθνικότητα, αλλά δεν είναι ο Λεμινά, όχι.
1: Okay, ωραία.
0: Την εθνικότητα είναι κοντά, ναι. Αλλά, όχι, okay, δεν είναι. Είναι ένας παίκτης που προδάθηκε στον ΠΑΟΚ πέρσι έπαιζε την Πριμέρα, ο συγκεκριμένος. Δεν έπαιζε στην Τουρκία.
1: Okay.
0: Δεν έπαιζε στην Τουρκία. Μια περίπτωση η οποία φαίνεται ότι έχει, έτσι όπως προδάθηκε στον ΠΑΟΚ, έχει κάποιες προδιαγραφές. Για να είναι πιο εύκολη από τον Γιάκη.
1: Φαντάζομαι ότι μιλάμε και για κάποια ομάδα που είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Η Κάζο.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν ο Ενδιαγιά της Σαμσουσπορ, ας πούμε. Που έπαιζε πέρσι Ευρώπη τουλάχιστον.
0: Ναι. Είναι και ακόμα καλύτερη ομάδα από τη Σαμσουσπορ.
1: Α, ωραία.
0: Και πιο γνωστή δηλαδή.
1: Κοίτα, δηλαδή υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στην Τουρκία που ναι, μεν αγοράζουν πολύ και που θέλουν να ξεφορτωθούν παίχτες που, okay, μπορεί να μην κάνουν γκέλ πλέον στην Τουρκία, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θα κάνανε.
0: Ναι, εντάξει, ειδικά τώρα αν κάποια ομάδα έχει κάνει ολίμ και έχει πάρει αυτά που έχει πάρει,
1: ναι,
0: θέλει να αδειάσει την χώρα salary cap, που λένε και οι Αμερικανοί για το NBA.
1: Βέβαια. Και τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, με ρωτάνε πάρα πολύ και πάλι για τον Μπρόζοβιτς, που ταιριάζει όχι, γιατί είναι και ελεύθερος, αλλά δεν υπάρχει...
0: Για τον Μπρόζοβιτς να μην θέλει 4 εκατομμύρια 5. Στο... Άντε μήπως 5. Να μην θέλει 3 εκατομμύρια ο Μπρόζοβιτς το χρόνο. Λέω τώρα, ρητορικά.
1: Ναι.
0: Ο Μπρόζοβιτς έχει. Μα διάβαζα πρόσφατα ότι έχει... κάπου έχει κάνει δηλώσεις, νομίζω ότι ο μάνατζερ του θέλει να επιστρέψει στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω, όχι.
1: Τώρα με βάζεις πάντα σε σκέψεις εσύ, να ξέρεις, γιατί μου βάζεις κουιζάκια που εγώ τρελαίνομαι να λύνω τώρα και θέλω πάρα πολύ να πάω να βρω τον παίχτη. Δεν θα τον πω βέβαια και να τον βρω. Απλά ξέρω ότι πολλούς παίχτες γενικά έχει κόψει μπεσίκλα αυτό το καλοκαίρι. Πάρα πολλούς παίχτες.
0: Ναι, όχι, δεν είναι μπεσίκλας, όχι.
1: Ούτε μπεσίκλας, εντάξει.
0: Είναι καλός παίχτης και έτσι όπως έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ στο... Και έχει καλύτερο βιογραφικό, να το πω έτσι, από τον Γιάκητς.
1: Εξάρι πάντα, έτσι.
0: Και παραλαμβάνω, έπαιζε πέρσι την Ισπανία στην Πριμέρα. Τέλος πάντων. Okay. Αν προχωρήσει, τις επόμενες ώρες θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Πάντως με τον Γιάκητς, Στέλιο, αν τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, έλυνε και ένα άλλο θέμα εσωτερικά, αυτό που είχαμε πει με το δεξίο μπακ. Γιατί θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να παίξει και εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο παίκτης
0: ναι, κοιτάει ο ΠΑΟΚ. Όντως.
1: Θα μπορεί. Mm.
0: Αλλά τώρα ο παίκτης ο οποίος έχει προταθεί και κοιτάζεται και είναι μια πολύ καλή περίπτωση και βρέχεται από γεμάτη σεζόν, όχι μόνο στην Ισπανία, δεν παίζει το άκρο. Παίζει μόνο στο 6 εκεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, είπαμε για το θέμα του δεξιού μπακ, θα καλυφθεί εκτός της συγκολιστικού ευρώπου, θα καλυφθεί εκ των έσω.
1: Ναι.
0: Και με την δημοτιμοποίηση του κόσμου για την πρώτη ομάδα και με τον Λουσιά όταν γίνει καλά, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιά. Δεν νομίζω να γίνει κίνηση. Θα το θεωρήσω έκπληξη αν γίνει κίνηση για το δεξιά άκρο. Αυτό που σίγουρο αχνοφαίνεται, όχι αχνοφαίνεται, δηλαδή θα πάρει center forward, θα πάρει και ένα εξάρι ακόμα δεδομένα ο ΠΑΟΚ, 100%.
1: Ένα εξάρι, ένα φορ να υποθέσουμε. Όχι να υποθέσουμε, εντάξει, φορ πρέπει οπωσδήποτε. Και μετά, αν η πλάς μία μεταγραφή που λέγαμε ότι μπορεί να γίνει. Αλλά οι προτεραιότητες είναι εξάρι και φορ. Ναι, δεδομένα.
0: Ναι, και τώρα η πλάση κίνηση, αν μπορούσε να γίνει, δεν θα την έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα την έβλεπα πιο ψώδια στο δεξιάκρο, αν και εκεί φαίνεται ότι θέλει. Εκεί υπάρχει η Αλεξανδρία. Αν υπήρχε μια κίνηση παραπάνω που θα μπορούσε να κάνει, πάω κάτι την έκανα, πιο πολύ θα την έβλεπα μεσοεπιθετικά παρά το κέντρο και πίσω.
1: Ναι. Παντού θα χρειαστεί παίχτες. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί παίχτες ακόμα. Τώρα τι θα πάρει.
0: 100%. 100% δεν το συζητάμε.
1: Γιατί είπαμε και ο ανταγωνισμός έχει ξεφύγει φέτος. Τουλάχιστον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στα ρόστερ, έτσι, πάντα στα ρόστερ. Και η ΑΕΚ είναι μια έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, okay. Ακόμα και που, καλά, η ΑΕΚ που δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές, έχει τις αλλαγές της. Φυσικά είναι τις αλλαγές.
1: Ναι, εντάξει, έχει κάποια κενά, αλλά ναι, καταλαβαίνω.
0: Έχει. Πήρε τα ρίσκα της, όπως ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα πάρει το αντίστοιχο ρίσκο, να αφήσει μόνο το ρότα, ειδικά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Για ΑΕΚ με το ρότα, ναι, ναι. Ναι, μεγάλο ρίσκο.
0: Δεν είναι, είναι ρίσκο. Okay.
1: Και το Σάντα Μαρία, λέει ο φίλος, από την Πριμέρα Division το φέρανε. Από την Πριμέρα ήρθε ο Σάντα Μαρία. Το Σάντα Μαρία από την Πριμέρα ήρθε.
0: Ο Σάντα Μαρία έπαιζε, άνοιξε στη Βαλένθια. Αλλά ναι, έπαιξε 7 λεπτά από τον Γενάρη μέχρι το Μάιο.
1: Ναι. Σε έχει πείσει ο Σάντα Μαρία μέχρι στιγμής?
0: Όχι.
1: Όχι. Είναι λίγο soft.
0: Δεν είναι αυτό. Εγώ παραλαμβάνω, του δίνω και ένα ελαφρυντικό γιατί έχει να παίξει 6 μήνες στο παιδί.
1: Ναι.
0: Του το δίνω το ελαφρυντικό.
1: Και έχει μπει στα βαθιά.
0: Του το δίνω και από εκεί που έχει να παίξει 6 μήνες και έκανε μόνο προπονήσεις, ξαφνικά έχει 8 στα 8. Είτε βασικός είτε είναι αλλαγή. Του δίνω το ελαφρυντικό. Δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Δεν μου αρέσει το πώς τον βλέπω. Τον περίμενα πιο aggressive. αλλά έχω να του δώσω ένα ελαφρυντικό για αυτό το πράγμα. Μόνο γι' αυτό.
1: Α, για κάτσε. Ωραία. Νιώθω ότι σε βρήκα, Στέλιο. Αλλά δεν λέω, εντάξει. Νιώθω ότι σε βρήκα. Να σου πω ένα στοιχείο να μου πεις, να μου το επιβεβαιώσεις.
0: Ναι,
1: την ηλικία του, μόνο 26 χρονών.
0: Πολύ μπορεί να είναι 26 χρονών.
1: Ναι, λέω.
0: Ναι, 26, ναι.
1: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά. Το λύσαμε κι αυτό. Δεν μου αρέσει να παίζω με τον κόσμο, αλλά τι να κάνουμε. Ένα απλό ψάξιμο, παιδιά, είναι στο... λίγο σε ομάδες της Τουρκίας, όσοι ενδιαφέρεστε. Αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο ακόμα, φαντάζομαι, τόσο πολύ για να...
0: Όχι, δεν είναι. Αν θα γίνει προχωρημένο, θα...
1: Εντάξει. Ωραία. Κάτι άλλο για οτιδήποτε?
0: Μεταγραφικά τα είπαμε. Το Γιάκης μας τελείωσε. Και περιμένουμε εξελίξεις με το θέμα του Λαμπόρν. Μέσα στο Σαββατοκυριακό. Να πω για τον Diego Costa ότι άφηξη ήταν να γίνει σήμερα. Τελικά δεν θα γίνει σήμερα.
1: Θα γίνει αύριο.
0: Θα γίνει σήμερα στις 8.30. Ναι, δεν θέλω να γίνει αύριο. Ναι.
1: Μη μας αγχώνεις, γιατί έτσι όπως το είπες τώρα, το άφησε και για το τέλος, λέω τι θα μας πει τώρα. Εντάξει, να θεωρήσουμε δεδομένο όσο μπορούμε ότι θα έρθει πάντως ο παίχτης.
0: Ναι, δεν θα γίνει σήμερα, γιατί δεν θα προλάβει την ανταπόκριση από το Κράσνοντα, από Κωνσταντινούπολ και τα λοιπά. Ναι. Θα έρθει αύριο όμως. Okay. Ο Βραζιλιάνος.
1: Ωραία.
0: Ακόμα δεν ξέρω ώρα που θα έρθει, αλλά αύριο θα έρθει.
1: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα είσαι στην Αθήνα έτσι για την περίοδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με τον Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα. Εκτός έμεινε ο Λίον Μπέιλι και ο Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα Σάλιακα, Σέσε και Ελκαμπή. Φορτούνος και Ρέτσος είναι οι δύο αρχηγοί του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, ενώ ακολουθούν οι Ελκαμπή, Τσικίνιο και Σαντιάγκο Έσε. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη. Είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για το στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφηξή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στρέφονται στον Παναθηναϊκό. Έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena. Σε εντελώς διαφορετική δεκάδα από αυτή τη αναμέτρηση κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς, Βιτάλης και Κοϊτά. Αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζουάο Μάριος. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Άουσμπουργκ και τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Κράσνονταρ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωση. Στα ραντάρ της Τίγκρας βρήκε το 22χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ Σόλα Σορεντίνε. Οριστικά στον Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί αναμέτρηση με τις Σερβίες 16 Νοεμβρίου για τον Nations League. Υπενθυμίζουμε πως οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και στις 4 Οκτωβρίου θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Η αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδο-Ιρακινού μέσου Λούκας Λσίλμον και του 26χρονου τερατοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου χάφη Λία Κουτσουπιά από την Φροζινόνε. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσέ στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνου και Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή η ακύρωση διοργάνωσης. Το πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν δίνει και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει το κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στους τραυματίες Ναν και Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ζελίκο Μπράντοβιτς. Την τρίτη φιλική της αναμέτρηση δίνει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Trabzonspor στην Τουρκία. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας της διοίκησής της. Στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαγιούρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Ξαναλέω, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Με το δεξί μπήκε χθες ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, κερδίζοντας 1-0 την νίκη Βόλου, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή απόδοση. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στην αρχή του αγώνα, από εκεί και πέρα κατάφερε η νίκη Βόλου να τον περιορίσει με την άμυνα την οποία έκανε, όπου πολλές φορές είχε στα μετώπιση ακόμη και 6 ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να κλείσει όλους τους χώρους και να μην δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Η λύση ήρθε με την κεφαλιά του Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο στην θέση του Γιάνγκου Σιτς, και ο Λιβάη Γκαρσία που έκανε την ασίστ, είχε μπει γι' αυτός αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του Ραστόντερ, καθώς είδε ο Γιάκομπ Νίστρου ότι τα πράγματα δυσκόλευαν και ότι όσο περνάγε η ώρα ήταν υπέρ της νίκης Βόλου. Η νίκη Βόλου, η οποία μάλιστα είχε και δύο ευκαιρίες όπου θα μπορούσε να έχει ανοίξει ίδια το σκορ. Μία ευκαιρία μάλλον που θα μπορούσε να ανοίξει ίδια το σκορ, και άλλη μία το δοκάρι που είχε, όπου θα μπορούσε να έχει ισοφάρει. Ο Παναθηναϊκός απειλήθηκε κιόλας από την νίκη Βόλου. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Αυτό που κρατάει είναι η νίκη. Αυτό που βέβαια θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα είναι ότι στις ισοβαθμίες μετράει διαφορά τερμάτων. Αυτό ήταν το θεωρητικά πιο βάτο παιχνίδι που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και θα έπρεπε, ειδικά ένας τέτοιος εντός έδρας αγώνας, να τελειώσει υπέρ του με περισσότερα τέρματα διαφορά. Να θυμίσω ότι για το κύπελο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Κηφισιά εκτός έδρας, θα παίξει με τον Άρη εντός έδρας και με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε καταλαβαίνουμε πως θα παίξει ουσιαστικά δύο ντέρμπι, ένα παιχνίδι με την Κηφισιά, η οποία πάντα δυσκολεύει τους μεγάλους. Το είδαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό το παιχνίδι, το Κηφισιά Παναθηναϊκός, θα γίνει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε, τώρα κατά πόσο μπορεί να θεωρείται ο Παναθηναϊκός φιλοξενούμενος στο Απόστολος Νικολαίδης είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό αυτό. Αλλά όπως και να έχει, έδειξε και ο Γιάκομπ Νίστρου με τις αλλαγές που έκανε νωρίς ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες με την ατομική ποιότητα για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Και έτσι ο Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν πολύ καλός, κατάφερε να δώσει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Στο πιο ευχάριστο της χθεσινής βραδιάς για τον Παναθηναϊκό είναι η παρουσία του Μπινιάρη. Ένα παιδί γεννημένο το 2009, 25 Ιουλίου του 2009, μόλις 17 ετών, μπήκε χθες στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε στη θέση του Κοντούρη, στην θέση των Χαφ, και ήταν για αυτό το 15 λεπτό το οποίο έπαιξε πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ δραστήριος, και έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Ένας αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής που πήγαινε πρώτος στην μπάλα, την έδινε σωστά. Τον είχαμε δει να παίζει και ως αριστερό μπακ στην προετοιμασία, όντας αριστεροπόδαρος, και πιστεύω ότι στην πορεία μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό ακόμη περισσότερο. Φαίνεται να είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής και θα πρέπει να στηριχθούν τέτοιοι ποδοσφαιριστές που βγαίνουν και από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Το κύπελλο Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Κάτρι και τον Κοντούρη, δύο παίχτες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να πούμε ότι είναι ως μικροί και παίζουν. Είναι δύο παίχτες όπου βρίσκονται στο βασικό rotation του Παναθηναϊκού και τους έχουμε δει να αγωνίζονται και βασικοί και σε ντέρμπι και σε παιχνίδια
για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης, εμένα προσωπικά μου άρεσε και χθες πάρα πολύ ο Κάγκουα, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Τα 56 λεπτά που έπαιξε ήταν πάρα πολύ καλός, με ελάχιστα λάθη. Είχε 33 στις 35 πάσες, ενώ έδειξε κιόλας ότι θέλει να απειλεί και του αρέσει να απειλεί. Είναι ένας παίχτης box to box, με πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι δυνατό το σημείο το αμυντικό κομμάτι. Χθες ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν το επιθετικό κομμάτι. Ο Κάγκου έκανε και τρία σουτ που ήταν και τα τρία στην εστία. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως ο Γκαραβέλης είχε την απάντηση χωρίς να δυσκολευτεί πάρα πολύ σε κάποια από αυτά τα τρία σουτ. Πάντως η κινητικότητα του Κάγκουα, το ότι ήθελε να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει ρήγματα, να πάει να προκαλέσει τους αντιπάλους, να παίξει κάθετα, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τα οποία έλειπαν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όταν έπαιζε με Τσιριβέλια και με Τιέν Καμαρά στα χαφ. Καταλαβαίνουμε απολύτως γιατί. Επίσης, να πούμε κιόλας ότι η Νίκη Βόλου έχει και αυτή πολύ ωραία ομάδα. Το αναφέρουμε μιας και ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και το πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, με αρκετές ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία.

0: είναι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει πάρει και τον Αλέκο Βοσνιάδη. Και ο Βοσνιάδης είναι μέτρη των ανόδων. Είναι η νίκη Βόλου, η οποία είδαμε και χθες ότι ήταν ανταγωνιστική. Είναι ο Πανιώνιος φυσικά που θέλει να επιστρέψει, όπως θέλει να επιστρέψει και η ΑΕΛ. Είναι η Μαρκό, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, όπως ας πούμε αυτή με τον Γιουσέφ Ελαραμπή. Και θυμίζω ότι θα ανεβαίνουν μόλις δύο. Έχουμε φέτος ένα ενιαίο πρωτάθλημα, όπου θα ανεβαίνουν μόλις δύο ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τέσσερις πέφτουν, δύο ανεβαίνουν. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια της Super League 2 από την ΕΡΤ 2 Sport και κάποια παιχνίδια από το κανάλι της Superbet. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Δεν έχουν παίξει ο Άρης με το Λεβαδιακό, που παίζουν την άλλη εβδομάδα μεταξύ τους στις 9 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε λίγο τις ομάδες που νίκησαν, τις ομάδες που ήρθαν ισόπαλες, γιατί είχαμε αρκετές ισοπαλίες, και τις ομάδες φυσικά που ιτήθηκαν. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση είναι ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς, 4-0 τα τέρματα. Στη δεύτερη ΑΕΚ με 3 βαθμούς, 2-0 τα τέρματα. Και στην τρίτη θέση και τέταρτη ισοβαθμούν Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός, που νίκησαν. 1-0 είναι η διαφορά των τερμάτων τους. Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλος, Όφη και ΠΑΟΚ. Μεταξύ τους παιχνίδια ήρθαν ισόπαλοι, οπότε ακολουθούν από τις θέσεις 5 έως 10. Ο Άρης με το Λεβαδιακό είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν παίξει. Και οι τέσσερις ομάδες που ιτήθηκαν είναι ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου, ο Νέσος Χρυσούπολης και η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας λόγω της τεσσάρας που δέχτηκε από τον Ολυμπιακό. Να θυμίσω πως έχουμε κάποια παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδος και την άλλη εβδομάδα. Έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κάθε ομάδας. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα έχουμε το Ολυμπιακός Βόλος και το Όφι Νέστος Χρυσούπολης και το Λεβαδιακός Άρης. Ολυμπιακός και Όφι παίζουν την άλλη εβδομάδα, γιατί την παράλληλη έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Παράδειγμα, η ΑΕΚ, η οποία έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται, την Τρίτη με τη Λας Κλίντσερ, θα παίξει στις 16 την παράλληλη εβδομάδα κύπελλο Ελλάδος. Να θυμίσω πως η τελευταία αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί με τα παιχνίδια να γίνονται όλα την ίδια ώρα, κάτι που είναι πάρα πολύ σωστό για να μην ξέρουν οι ομάδες ποιο αποτέλεσμα τους βολεύει και για να μην πηγαίνουν για κάτι συγκεκριμένο και να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει δύο παιχνίδια με τον Βόλο σε ένα διάστημα περίπου 5 ημερών. Αύριο παίζει εκτός έδρας, την άλλη εβδομάδα παίζει μεσοβδόμαδα για το κύπελλο Ελλάδος ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής, καθώς είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Σανταντέρ και μάλιστα είχε παίξει και τρία παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Από εκεί και πέρα, οι μοναδικοί παίκτες που φυσικά είναι και ο Πέντερσεν εντός, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, δεν έχει απουσίες, με εξαίρεση τον Κλέι, τον οποίο δεν υπολογίστηκε πάρα πολύ, και τον Μπέιλι, ο οποίος χθες το βράδυ έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Ο Μπέιλι, ο οποίος να θυμίσω, είχε έναν τραυματισμό σε ένα φιλικό αγώνα της Αστον Βίλα με την Πόρτο, είχε υποστεί θλάση. Τώρα αναρρώνει στα τελευταία του, οπότε σιγά σιγά θα μπει κανονικά σε προπονήσεις. Απλά έχει χάσει όλη την προετοιμασία, οπότε θα πρέπει να έχει και ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, ώστε να μπορέσει να μπει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Είναι στο όριο αν θα παίξει στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν την διακοπή ή αν θα πάει για μετά την διακοπή. Να θυμίσω πως έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων και έχουμε μετά και πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου. Και μάλιστα το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στις 10 Οκτωβρίου, όπου γυρνάνε οι ομάδες, έχουμε και ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, μιας και αναφέραμε τον Μπέιλι, στις 19 του μήνα, τότε που θα είναι στο όριο, θα είναι έτοιμος ο Μπέιλι ή όχι, είναι με τον Λεβαδιακό στις 19 Σεπτεμβρίου. Να δούμε αν θα προλάβει να αγωνιστεί μέχρι τότε, αν και βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγωνιστεί τότε, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να πάει μετά την διακοπή. Αναμένονται αλλαγές φυσικά σε σχέση με αυτά που είδαμε στον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΛ. Ορτέγα θα είναι κάτω τα δοκάρια σίγουρα. Ο Σάλιακας θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τον Αστεράκτορ. Ο Έσε φυσικά θα επιστρέψει. Ο Ελκαμπή πολύ πιθανό είναι να επιστρέψει και ο Σιπιόνι. Μιλάμε για παίχτες που είχαν μείνει εκτός αποστολής από τον αγώνα με την ΑΕΛ. Επίσης, γνωστοποιήθηκαν και οι πέντε αρχηγοί του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Οι πρώτοι δύο είναι ο Κώστας Φορτούνης και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δεν θα μπορούσαν να ήταν κάποιοι άλλοι. Οι άλλοι τρεις που ακολουθούν είναι τρεις παλιοσυρές σε σχέση με το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον το ρόστερ του Ολυμπιακού. Είναι ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο και ο Σαντιάγκο Έσε. Δεν είπαμε κιόλας νωρίτερα για τον Ουναΐ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Μάλιστα, ο Ουναΐ, ο οποίος δήλωσε και ο ίδιος αυτό που είχαμε πει και χθες, το νούμερο της φανέλας που διάλεξε δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι το 21, καθώς ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο 21ο του πρωτάθλημα και ο Ουναΐ θέλει να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ παίζει αύριο με τον Άρη. Έχουμε δύο ντέρμπι αυτή την αγωνιστική. ΑΕΚ Άρης αύριο Σάββατο και μεθαύριο την Κυριακή το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ2. Ντέρμπι τα οποία στα μάτια μου αυτή τη στιγμή έχουν φαβορί, αλλά όπως και να έχει παραμένουν ντέρμπι. Ο Άρης έχει και αρκετές απουσίες, ειδικά στα στόπερ, καθώς ο Φαμπιάνο δεν θα παίξει μάλλον. Και η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή στο επιθετικό κομμάτι και συγκεκριμένα στους επιθετικούς της. Δηλαδή ο Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς πετάνε φωτιές. Δεν ξέρω τώρα ο Άρης πώς θα μπορέσει να τους αντιμετωπίσει με τις απουσίες τις οποίες έχει. Την Κυριακή στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλύτερο momentum. Μπορεί να μην παίζει κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά συγκριτικά πάντα με τον ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χιλιάδες προβλήματα. Μάλιστα, χθες υπήρξε και ανακοίνωση από την Θύρα 4, η οποία έκανε έναν απολογισμό και τόνισε πως θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος του Ιβάν Σαββίδη με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ πάει όλο και πιο κάτω το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία ήταν πολύ καλά δομημένη και γραμμένη, που ανέφερε μάλιστα ότι τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που πρόσφερε και όλα αυτά τα οποία έκανε, καθώς ο ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι του έχει πάρει σχεδόν τα ίδια τρόπαια τα οποία έχει πάρει σε 90 χρόνια ιστορίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Βέβαια, οι οπαδοί πάντα είναι απαιτητικοί. Είναι άλλο το κομμάτι της ανακοίνωσης, όπου έκατσαν οι φίλοι του ΠΑΟ και έγραψαν μια ανακοίνωση και είπαν ότι κοίταξε να δεις, κάνουμε ένα τελικό απολογισμό και αυτά είναι τα παράπονά μας και πώς έχουν τα πράγματα. Και άλλο τα ευρυστικά συνθήματα τα οποία ακουγόντουσαν προχθές στο γήπεδο της Τούμπα για τον Ιβάν Σαββίδη, τα οποία για μένα τουλάχιστον είναι αστεία να ακούγονται έτσι. Από εκεί και πέρα λέγαμε και για την ΑΕΚ πριν, για το αυριανό ντέρμπι. Βιτάλης, Κοϊτά αναμένονται να επιστρέψουν για αυτή στην εντεκάδα. Προφανώς η εντεκάδα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που είδαμε κόντρα στο Νέστο Χρυσούπολης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Αναμένεται να μπει στην αποστολή και ο Ζωάο Μάριο. Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι πολύ πιθανό να μπει στην αποστολή ο Ζωάο Μάριο. Και λοιπόν, αύριο το βράδυ η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη και την Τρίτη, να θυμίσω φυσικά, έχει το παιχνίδι με την Λας Κλίντσερ. Έχουμε και φιλικά σήμερα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ στις 9 η ώρα το βράδυ. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου, στο τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη. Ο άλλος ημιτελικός είναι στις 18:30 και αυτό θα προβληθεί από την Κοσμοτέ Sport 4. Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είναι στον αέρα το Super Cup της Ευρωλίγκας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει και καθόλου. Να θυμίσω πως ήταν προγραμματισμένο για να γίνει στο Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με την παρουσία του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Dubai BC ως διοργανώτρια. Από εκεί και πέρα έχουμε φιλικά και για τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Μαρούσι σε έναν αγώνα και κλεισμένο των θυρών χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, και παίζει και η ΑΕΚ στις 7 η ώρα με την Trabzonspor στην Τουρκία. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, θα είναι ωραίο το παιχνίδι αυτό, μπάσκετ το βράδυ, έτσι, του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, έτσι.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα δούμε και τους καινούργιους παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Λοιπόν, και μιλάμε για τον περσινό ημιτελικό της Ευρωλίγκας, έτσι, δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Με διαφορετικά πρόσωπα όμως.
0: Ναι, σίγουρα. Λογικό είναι.
1: Λοιπόν, εχθές προς το τέλος της εκπομπής σου βγήκε ένας ακροατής και μίλησε για Muppet Show.
2: Ναι.
1: Έτσι, σκιαγραφώντας, έτσι περιγράφοντας κατά κάποιο τρόπο τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τώρα κάποιους, τέλος πάντων. Απλά σκέφτηκα να πω τι ήταν το Muppet Show, γιατί να θυμηθούν οι παλιοί και οι καινούργοι που ίσως δεν ξέρουν. Το Muppet Show λοιπόν ήταν ένα σύριαλ, τηλεοπτικό σύριαλ, με κούκλες, ένα κουκλοθέατρο, το οποίο διαδραματιζόταν σε ένα θέατρο. Ήταν δύο γέροι οι οποίοι κάθονταν στα θεωρία και οι οποίοι σχολίαζαν, κορόιδευαν, γελούσαν με αυτά που έλεγε ο πρωταγωνιστής που ήταν επί σκηνής. Στο τέλος κάθε επεισοδίου αυτοί οι γέροι γιουχάριζαν και πετούσαν ντομάτες, ξέρω εγώ, κρεμμύρια, ζαρζαβατικά και τα λοιπά, λοιπόν, εναντίον του πρωταγωνιστή. Ο δε πρωταγωνιστής ήταν ο περίφημος Κέρμιτ. Τι ήταν ο Κέρμιτ? Ένα πράσινο βατραχάκι. Έτσι, λοιπόν. Αυτά για το Muppet Show.
2: Ναι, βέβαια δεν λες ότι είχε τεράστια επιτυχία το Muppet Show.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε είναι αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά περιγράφω και τους πρωταγωνιστές.
2: Προφανώς. Πλάκα κάνω να το ελαφρύνουμε λίγο.
1: Ναι. Και εγώ προσπαθώ να το ελαφρύνω, γιατί εντάξει, όταν χαρακτηρίζει Muppet Show πρέπει να υπάρχει και μια ανάλαφρη απάντηση. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σοβαρά. Είδα χτες το παιχνίδι. Εγώ έχω διαφορετική άποψη από εσένα. Το παιχνίδι χτες, Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου, ήταν ντέρμπι. Ήταν τιτανομαχία. Δύο ισοδύναμων σχεδόν ομάδων.
2: Εντάξει,
1: απλά
2: υπερήφανο ο
1: Παναθηναϊκό λόγω έδρα. Και επειδή ακούω για MVP τον Νταπόρτα, για μένα ήταν ο Πένια MVP του αγώνα. Εάν δεν έκανε τρεις σωτήριες απεκρούσεις, μία που ήταν το σουτ και δοκάρι, αν θυμάμαι
2: εκεί,
1: καλά.
2: Εκεί, επειδή το άκουσε τη μετάδοση, δεν έχει βρει την μπάλα ο Πένια. Έχει κοντράρει στο πόδι, δεν θυμάμαι πιάνει το Φαντρόγγελ, νομίζω. Και πάει στο δοκάρι μπάλα. Δεν τη βρίσκει ο Πένια καθόλου την μπάλα.
1: Δεν τη βρίσκει.
2: Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Είδα το replay ξανά και ξανά, δεν τη βρίσκει την μπάλα ο Πένια.
1: Εντάξει, εγώ,
2: απλά έχει βρει την μπάλα στο πόδι του αμυντικού και πάει στο δοκάρι και κόρνερ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Επειδή έχω κακή όραση, τις λεπτομέρειες αυτές δεν μπορώ να τις
2: διακρίνω καλά. Και στην, και στην περιγραφή πάντως είπαν ότι το έβγαλε ο Πένια. Εγώ δεν είδα το βγάζει ο Πένια. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν το έβγαλε ο Πένια. Εντάξει. Πάντως ήταν ευκαιρίες, έτσι.
2: Ήταν ευκαιρίες, έχασε ευκαιρίες στην Ιγυβολή.
1: Ναι. Και το άλλο το που ήταν από πλάγια, όχι κόρνερ ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Η πιο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή που δεν θυμάμαι ποιος παίκτης κάνει το πρώτο σύντομο, νομίζω Τζίμας. Και αποκρούει ο Πένια και στη συνέχεια ο Μάτζης από δύσκολη γωνία χωρίς ισορροπία στέλνει την μπάλα out.
1: Και ένα άλλο στο δεύτερο ημίχρονο με αυτός ο Φερνάντες που έκανε ένα έτσι περίεργο, να πω και ψιλοαπέκρουσε, που ήταν πάνω στην πλάγια, στην τελική γραμμή. Ο Φερνάντες νομίζω, της Νίκης Βόλου,
2: ναι.
1: αν θυμάμαι. Έτσι που πήγε η μπάλα κάπως παράλληλα, ψιλοαπέκρουσε ο Πένια.
2: Όχι, παράλληλα πήγαινε.
1: Ναι, παράλληλα. Κάτι τέτοιο λοιπόν εκεί πέρα. Για μένα έτσι ήταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: εντάξει, ειδικά στο πρώτο επίχρονο του Βασίλη υπήρχε μεγάλη υπεροχή του Παναθηναϊκού, έτσι. Και μέχρι να μπει τον γκολ.
1: Και μην επιμένεις.
2: Ντέρμπι δεν είδα.
1: Ντέρμπι, τιτανομαχία γιγάντων.
2: Έγινε, Βασίλη.
1: Έγινε, γεια.
2: Να σε καλά, γεια. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά με τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Τριαντάφυλλος λέει: καλησπέρα μου, Θέμη. Σχολίασα αν μπορεί στη δήλωση του συνδέσμου της θύρας 4 του ΠΑΟΚ, στον Αφίγιο Σαββίδης. Ο άνθρωπος τους έκανε ομάδα και σε μια δύσκολη περίοδο είναι η συμπεριφορά αυτή, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, και εγώ διαφωνώ. Έκανα και ένα μικρό σχόλιο πριν. Και εγώ διαφωνώ με την ανακοίνωση. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ επειδή έχει μια δύσκολη περίοδο. Ο Ιβάν Σαββίδης, το έχω πει και άλλες φορές γενικότερα, όχι μόνο για τον Ιβάν Σαββίδη, πρέπει να εξετάζουμε το τι παραλαμβάνει κάποιος, πώς έρχεται και το πού είναι σήμερα, έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης παρέλαβε ένα ΠΑΟΚ χρεοκοπημένο, ένα ΠΑΟΚ εκτός διεκδίκησης τίτλων, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος μία χρονιά ήταν στην Ευρώπη, μία χρονιά δεν ήταν, καθώς υπήρχαν και χρονιές που ο ΠΑΟΚ μπορεί να τερμάτιζε έκτος, 7ος-8ος. Και τον έκανε στη συνέχεια πρωταγωνιστή, έφερε μεγάλα ονόματα, πήρε 2 πρωταθλήματα, πήρε 4 κύπελλα, έκανε πορείες στην Ευρώπη, έφτασε 2 φορές μέχρι τα προημιτελικά του Conference League και άλλες χρονιές που έπαιξε στους ομίλους του Europa League και έφτασε μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει μεγάλος καημός ότι δεν έχει μπει ποτέ σε ομίλους του Champions League. Είναι με διαφορά ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Και αυτή η φθήνουσα πορεία έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι προφανώς. Η θύρα 4 ζήτησε εξηγήσεις και πολύ καλά έκανε. Και εκεί που συμφωνώ απόλυτα μαζί της και με την ανακοίνωσή της είναι οι διευκρινήσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν για το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν αφορά ούτε το Σαββίδη ούτε κανένα μεγαλομέτωχο. Είναι κάτι το οποίο θα κουβαλάει ο ΠΑΟΚ σε όλη του τη ζωή. Μέχρι τέλος πάντων είναι να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Τώρα, τι θα γίνει σε 60-70 χρόνια που λέω, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση της θύρας 4. Σε αυτό που διαφωνώ είναι ότι ζητάει να φύγει ο Σαββίδης. Δεν ζητάει εξηγήσεις, αν και προηγουμένως όλο το διάστημα υπήρχαν και κάποιες εξηγήσεις γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Για μένα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κιόλας λειτουργεί πάρα πολύ ανορθόδοξα. Επίσης, το καλοκαίρι. Θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο λάθος την απόφαση του Μάτος και του Βιερίνια να διώξουν τον Λουτσέσκου και να πάνε σε μια άλλη λύση. Και δεν λέω ότι φταίει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής. Αυτός νομίζω είναι ο τελευταίος που έχει την ευθύνη, γιατί πρέπει να αλλάξει όλη την ομάδα, να τη μοντάρει, χρειάζεται χρόνο. Δεν έχει και τα εργαλεία να το κάνει, γιατί όταν έχει ένα Γιάννη Κωνσταντέλια και αυτός φεύγει, καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ δύσκολο και για τον ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι σε αυτή την κατάσταση ο ΠΑΟΚ και επέλεξαν ο Μάτος με τον Βιερίνια, δύο παιδιά του Λουτσέσκου, γιατί τους είχε ποδοσφαιριστές και που είχαν και πολύ μεγάλη επιτυχία αυτοί οι τρεις μαζί. Επέλεξαν να πάνε σε κάτι άλλο πέρα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας Ρασβάν Λουτσέσκου ο οποίος με όλη αυτή την ανοργανωσία που υπάρχει στον ΠΑΟΚ όλο αυτόν τον καιρό δεν έκανε μόνο τον προπονητή, έκανε και τον γενικό αρχηγό, έκανε και το επικοινωνιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, ασχολούνταν και με τις... με το ποιους παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένα και πόσα του πάρει πόσα τους πάρει με προσωπικές παρεμβάσεις. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό προπονητή ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως και να έχει, Τριαντάφυλλε, διαφωνώ και όπως έχω πει και σήμερα, είπα και χθες, ειδικά τα συνθήματα τα οποία ακούγονται και βρίζουν χυδαία τον Ιβάν Σαββίδη είναι πραγματικά τραγικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτοί που τα φωνάζουν, αν είναι 15 χρονών, νομίζω ότι είναι και ζήτημα, έτσι. Γιατί πρέπει να μην έχουν ιδέα το τι γινόταν πριν στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λέω ότι αν είναι 15 χρονών. Και όταν ανέλαβε ο Σαββίδης, μόλις ήταν ενός-δύο ετών, και να μην ξέρουν το τι γινόταν πριν. Γιατί μπορεί να γεννήθηκαν και να μεγάλωσαν στη συνέχεια με μια ιδέα στο μυαλό ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πάντα έτσι. Ήταν πάντα πρωταγωνιστής, δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη, στη νούμερο 1 ποδοσφαιρική εκπομπή. Και μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μας πει ο Σάκης 5 παίχτες του Παναθηναϊκού, αν ξέρει. Ακούει ο Σάκης, άμα θέλει μπορεί να βγει και να τους πει. Να σε καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλά, από εκεί μας εύχομαι. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, υπάρχει πιθανότητα να δούμε την Κυριακή στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ουναΐ? Όχι, δεν θα το πούμε τον Ουναΐ την Κυριακή, Γιάννη. Χρειάζεται λίγο χρόνο ο Ουναΐ, καθώς δεν ήταν ενσωματωμένος με την Τζιρόνα και με τις προπονήσεις της ομάδας και δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε χρειάζεται λίγο χρόνο ο Ουναΐ. Κάντε λίγο υπομονή και θα τον δούμε στην πορεία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, σε λίγο θα συνοδεύσω το γιο μου που παντρεύεται. 3 ώρες, 4 ώρες.
0: Να ζήσει, να ζήσει και να τους χαίρεσαι.
1: Να είστε καλά, Κώστα. Και σου εύχομαι καλή τύχη και σε όλους τους φίλους που έχουν παιδιά ελεύθερα, να έχουν μια καλή τύχη στη ζωή τους.

0: Μου πει, θα έλεγα, Κώστα, των τριών εβδομάδων. Αν και δεν βοηθάει πάρα πολύ μερικές φορές, γιατί η διευθύνση δεν θα είναι εκεί. Αλλά πρέπει να μην χάσει και βαθμούς ο Παναθηναϊκός στα πρώτα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή.
1: Σίγουρα πρέπει κάπου η τακτική που έχει στο μυαλό του ο προπονητής να είναι με την τακτική στο μυαλό των παικτών. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, άλλα να λέει ο ένας, άλλο να λέει ο άλλος. Βλέπω μια πολύ αργή ομάδα, μια δειλή ομάδα μπορώ να πω. Δεν βλέπω παίκτες που να σουτάρουν, εκτός από, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός αυτός ο καινούριος, το παιδί
0: ο
1: πολύ καλό. Ένα οχτάρι το οποίο πραγματικά, τέτοιο παίκτη θέλουμε και στο 6. Θέλουμε οπωσδήποτε αμυντικά χαφ, να μην μεταφέρεται γρήγορα η μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη και κυρίως στην περιοχή της ομάδας μου. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θεματάκι στην άμυνα. Κάπου παθαίνουμε κάτι βραχυκλώματα όπως έχω πει. Μακάρι να διορθωθούν όλα αυτά με την παράδοση του χρόνου. Τώρα από εκεί και πέρα τα γκολ, κουτσά στραβά μπαίνουν. 1-2, 1-2 μπαίνουν.
0: Ναι.
1: Ο Ντέστερ σκοράρει, δεν φτάνει μόνο όμως αυτός. Έτσι. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε και αριστερά μπακ τι θα κάνουν. Έτσι. Γιατί για να σκάσει πάλι ένας Κυριακόπουλος όπως έσκασε ο Σέρβος, πες το να μωρέ που είχαμε, που
0: έπαιζε
1: 1,5 χρόνο σε ριμπακ. Μπράβο, ναι, δεν γίνεται αυτό. Πράγμα, δηλαδή είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι ρομπότ.
0: Προφανώς. Εντάξει, θα μπει και ο Κρίστιανσεν, τώρα θα επιστρέψει ο
1: δραματισμό. Να το δούμε και αυτό. Πιστεύω θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
0: Συμφωνώ. Γιατί φαίνεται να είναι τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλές. Πολύ καλές.
1: Και για να τα λέω και όλα, να μην. Εγώ δεν μ' αρέσει να μηδενίζω ούτε παίκτες ούτε προπονητές. Έτσι, σε λίγο χρονικό διάστημα. Και για μένα ένας προπονητής κάτω από ένα χρόνο, το θεωρώ πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα πω κάτι που σου είπε ο κύριος Γιώργος και του στέλνω και τις ευχές μου. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Θέλω να πω το εξής. Λέει για τον Αλμέιδα και λέει ότι ο Αλμέιδα δεν είναι και από τους παίκτες που έχει τώρα η ΑΕΚ. Έχει δίκιο.
0: Ήταν και επιλογή όμως το Αλμέιδα.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι ναι. Μπορεί να ήταν επιλογή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους προηγούμενους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι. Έχει τους παίκτες που έχει τώρα.
0: Όχι, δεν έχει τους παίκτες που έχει τώρα. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Κάθε παιχνίδι, δύο παιχνίδια έχει παίξει. Τρία, πόσα έχει παίξει με τον προηγούμενο προπονητή. Θέλω να πω ότι καλό είναι να μην μηδενίζουμε. Αν τον ξεπέρασε τον προηγούμενο, ο προηγούμενος ήταν γέρος, άλλος ήταν έτσι, ο άλλος δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Πέντε προπονητές τώρα σε ένα χρόνο, κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Ελπίζω να διαψευτώ. Γιατί αν δεν πάει καλά και με αυτόν, βάλτε τον Αλαφούζο προπονητή, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, δεν την άποψη.
0: Καλά, ναι, δεν γίνεται αυτή είναι πάντα για προπονητές.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πέντε προπονητές. Πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες, πέντε διαφορετικοί προπονητές. Οι τρεις από τους πέντε, να μην πω οι τέσσερις από τους πέντε, λέγανε ότι αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν. Ωραία, φέραμε παίκτες. Ο πρόεδρος κάνει ό,τι μπορεί. Ρίχνει χρήμα. Προπονητής δεν είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον.
0: Και έχει μπει και πολύ μέσα φέτος, έτσι.
1: Κάποιο άλλο σκοπό, εγώ θα την είχα παρατήσει την ομάδα. Δεν μπορεί να δίνει, ρε φίλε, 100 εκατομμύρια και στην ουσία να παίρνει 20 και 30. Λέω ένα νούμερο τυχαίο τώρα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω σαν επιχειρηματία το λέω. Αν δεν το βλέπει σαν επιχειρηματία και το βλέπει λίγο διαφορετικά, με γεια του, με χαρά του. Όποιο κατάλαβε.
0: Έτσι
1: αυτό
0: είναι. Καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Λοιπόν. Τίποτα. Να πω τις ευχές σε όλους. Εντάξει,
0: Κώστα, η ώρα είναι καλή να ζήσουν τα παιδιά σου.
1: Και είναι μια ανάμεικτη μέρα χαράς και λύπη σήμερα από μία άποψη. Αλλά δεν συγκρίνεται με το γάμο του γιού μου, ότι σήμερα τελείωσε και η δουλειά μου. Και θα περιμένω τώρα από ό,τι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις. Είμαι 65 χρονών. Καταλαβαίνεις τώρα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Στη χαρά του παιδιού, ναι, μωρέ. Ναι. Εντάξει. Έξι. Όλα καλά.
0: Κρατάμε
1: όλα
0: τα καλά. Σημερινά για Παύριο Λέου
1: και τα υπόλοιπα. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Να σε καλά, να τους χαίρεσαι, Κώστα.
1: Να σε καλά, γεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και στα δικά σου, φίλε μου.
0: Να σε καλά.
1: Με ένα καλό σύντροφο. Να το κυριότερο στη ζωή σου.
0: Να σε καλά.
1: Γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Γεια σα, κύριε Μάκη. Καλά, εσεί?
2: Καλά είστε? Να σου ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Όταν είμαι στη γραμμή,
0: ναι.
2: Εσένα σε ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι. Τον ακροατή όμως δεν μπορώ να τον ακούσω καθόλου. Πώς γίνεται αυτό?
0: Το έχω αναφέρει, πρέπει να βρούμε μια λύση. Μας έχουν πει και άλλοι.
2: Μπορεί να πει κάτι σημαντικό, ας πούμε, ή και ασήμαντο, δεν έχει σημασία. Δεν λέμε σημαντικά πράγματα μόλις βγαίνουμε. Μπορεί να συμμετάσχουμε και εμείς μετά στη συζήτηση, ας πούμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, Μάκη.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πω, δεν νομίζω να υπάρχει γάβρος, φίλαθλος του Ολυμπιακού, που να μην είναι ευχαριστημένος από τις μεταγραφές του που έκανε ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι, στο τέλος έκλεισε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε είμαι και εγώ σούπερ ευχαριστημένος από τις μεταγραφές. Βέβαια, το τι θα πιάσω, τι θα κάνει ο καθένας, θα δούμε μες στο γήπεδο, έτσι. Μακάρι να προσφέρουν όλοι, όχι όλοι, δύσκολο, το μεγαλύτερο μέρος των παιχτών που πήραμε, ας πούμε, να προσφέρει ανάλογα με το όνομα που έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παράπονό μας, πιστεύω όχι μόνο εμένα και κάποιον άλλον, είναι γιατί, κύριε Πρόεδρε, αυτές τις μεταγραφές που έκανες ή μέρος αυτό να μην το κάνεις πιο γρήγορα. Και εγώ δεν ρίχνω ευθύνες στον Πρόεδρο. Ρίχνω ευθύνες σε αυτούς που ενημέρωναν τον Πρόεδρο ότι δεν έχουμε και τόσο μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, πήρα, το είχε εξηγήσει και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, Μάκη, μετά την εκκλήρωση στη λίγη του Europa League, και είπε ότι πρέπει να περιμένει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, όπου προκύπτουν ευκαιρίες, είτε χαμηλότερες τιμές, είτε παίχτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν για τους χύψη λόγους μια ομάδα στα κορυφαία πρωταθλήματα και επιλέγουν μετά τον.
1: Άρα ήταν και αυτός μέσα, είχε ήδη ενημερωθεί, ήξερε.
0: Ναι, προφανώς. Δεν είναι χθεσινός, ναι.
1: Λοιπόν, άρα μόνο εκεί του καταλογίζω. Έχω την ένστασή μου, να το πω έτσι, γιατί το καταλογίζω ακούγεται πιο βαριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι με τη Λάρισα, ξεχώρισε έναν παίχτη πάρα πολύ, με διαφορά από όλους τους άλλους, τον Πιτσιρικά.
0: Το Φίλι.
1: Το Φίλι, ο οποίος βέβαια, Φίλις, είχε δείξει καλή απόδοση και στα φιλικά παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, περιμένω εγώ από τον κύριο Μεντιλίμπαρ, αφού αυτός είναι τώρα ο προπονητής μας, να τον προσέξει πολύ αυτόν τον παίκτη, μήπως είναι το επόμενο project μεγάλο του Ολυμπιακού που βγαίνει από τις ακαδημίες. Ναι. Τουλάχιστον από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, δείχνει ότι πατάει γερά στα πόδια του.
0: Σωστά, και είναι και ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, αριστεροπόδαρος, έχει ωραία χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Προσόντα θεματικά, ξεχωρίζει, παιδί μου, σαν τη μήγα με στο γάλα. Δεν μπορούσες να διακρίνεις ότι αυτό το παιδί είναι 19 χρόνων μέσα, μέσα στο σύνολο των παιχτών. Σου λέω, σαν τη μήγα με στο γάλα από πλευράς απόδοσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Για την επιλογή που έκανε
0: στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ο Μάλλος σε την ψυχούλα. Γιατί δεν έβαλε την αδυναμία μου το σιπιόνι μέσα. Το θυμάμαι και ξεφουσκώνω τώρα. Και επίσης θα μπορούσε να έχει βάλει και το Ρόκα.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, καλώς έβγαλε κάποιους που έβγαλε. Δεν θα ονομάσω ποιους.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να τους ονομάσεις συγκεκριμένοι. Όταν η Γκαρθία, ας πούμε, και ο Πόποβιτς έμειναν έξω από τους άλλους. Ήταν οι άλλοι δύο. Γιατί Γιάρεμτσου, Κλέη, το τους υπολογίζαμε προφανώς.
1: Ο Γιάρεμτσου, παιδί μου. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός αυτόν τον παίχτη να τον ψήσει, να τον φέρει πίσω.
0: Εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπολογίζεται.
1: Δεν τον υπολογίζει, αυτό λέω.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να παρακαλάει ο Ολυμπιακός όμως τον Γιάρεμτσουκ και τον κάθε Γιάρεμτσουκ, έτσι.
1: Σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις διαφορές, πάντα υπάρχει λύση, αν υπάρχει διάθεση.
0: Ναι, δεν διαφωνώ στο που λες.
1: Γιατί ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Γιατί μετά τον Ελκαμπή, center forward δεν έχουν.
0: Έχει πάρει το Μεξικανό, Μάκη.
1: Δεν είναι όμως ο Μεξικανός για μέσα, για το κουτί.
0: Όχι, είναι ένας διαφορετικού είδους center forward που θεωρώ ότι καλά έκανε και δεν έχει δύο ίδια center forward. Είναι πιο δραστήριος, αλλά είναι center forward.
1: Ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι ίδιος center forward με τον Ελκαμπή.
0: Σίγουρα.
1: Είναι διαφορετικά στοιχεία.
0: Σίγουρα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, μάμα δεν ήταν. Δεν θα το κουβέντιαζα. Γι' αυτό λέω, πας και βρούνε μια λύση, γιατί μετά τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν δείχνει τα στοιχεία που έδειξε πριν δύο χρόνια, η πορεία του είναι κατηγούσα. Γι' αυτό λέω να έχουμε και έναν άλλο. Αυτό που ακούω, να πάει ο Ζώτα, να πάει ο Μότα, να πάει Αυτά είναι.
0: Ναι, εντάξει, έχει η δεύτερη στο τερφόρμα του Ολυμπιακό. Έβαλε και γκολ προχθές ο Αρμάντο Γκονζάλη.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και αν δεν τραβήξει ο Ελκαμπή, θεωρεί ο Μεντιλίμπα πρέπει να γίνει Μακά. Κάποιο rotation, θα παίξει ο Αρμάντο Γκονζάλη.
1: Χαίρομαι το παιδί αυτό γιατί μπαίνει μέσα χαρούμενο το παιδί μου. Βάζει γκολ και το βλέπει στο πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Το χαίρεται. Παίρνει προσωπικέ ενέργειε που είναι καινούριο, α πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή δεν έχει προσωπική ενέργεια.
0: Ναι, αλλά έχει το ένσυχτο του σκόρερ περισσότερο από κάθε άλλο.
1: Εκεί θα πήγαινα. Ο Ελκαμπή, δώσ' μου την μπάλα σωστά, να το κολλήσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή στην κακή του χρονιά πέρσι έβαλε 25 γκολ Μάκη, στις καλές του βάζει 35, νομίζω αυτό τα λέει όλα.
1: 8 πέναλτι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν έχει να λέει και τα πέναλτι γκολ.
1: Ναι, τώρα τα χάνει και αυτά.
0: Ναι, εντάξει, τα πέναλτι δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Έχει 10 στα 16 τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό μια κουβεντούλα.
0: Ναι.
1: Η Νίκη Βόλ ήταν πάρα πολύ καλή. Και είδα ότι οι παίχτες που έχει είναι παίχτες αλφα-εθνικής.
0: Σωστά, σωστά. Με παραστάσεις από αλφα-εθνική περισσότερο.
1: Έβλεπα ότι την μπάλα την αλλάζανε με κινηματογραφική ταχύτητα.
0: Καλά, και οι περισσότεροι έχουν παίξει αλφα-εθνική, έτσι. Παράδειγμα, η τριάδα που έχει οι τρεις από τις τέσσερις πίσω.
1: Από αλφα-εθνική είναι. Ναι,
0: ο Κυβρακίδης που έχει στον Ατρόμητο, ο Πασαλίδης που έχει παίξει στη Σέρι Α. Ο Βαφέας, ο Μάτζης μπροστά, ο οποίος είναι.
1: Ο Μάτζης είναι αργός.
0: Ο Μάτζης είναι αργός, αλλά είναι σκόρερ, μεγάλο σκόρερ στην εθνική.
1: Ναι, αυτό μπορεί να τον εκμεταλλευτεί όταν έχει. Εσύ την κατοχή και δημιουργείς φάσεις μέσα στην περιοχή.
0: Καλά, βέβαια η Νίκη Βόλου έχει χτίσει ένα ρόστερ για τα παιχνίδια τη Super League 2, έτσι, όχι για τα παιχνίδια που θα παίξει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά έχουν η Super League 2 φέτος θα είναι πολύ ισχυρή.
0: Θα είναι ισχυρή, αλλά η Νίκη Βόλου θα έχει δει στα περισσότερα μάτια την μπάλα στα πόδια της.
1: Λοιπόν, δεν θα είναι ποστές. Δεν έχω τίποτα άλλο θέμα μου. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Μάκη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 97-86 από το Μαρούσι, σε ένα φιλικό βέβαια που οι πράσινοι είχαν 9 απουσίες βασικών παιχτών, συγκεκριμένα ο Σλούκας, ο Λεσόρ, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Μπόγκα, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο, δηλαδή δύο τραυματίες, ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις, και οι 7 διεθνείς και ο Σλούκας βέβαια, οι 6 διεθνείς και ο Σλούκας δεν έπαιξαν. Είναι δεκτικό ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε το μάτς με τον Μουράδο, τον Βυσαρίου, τον Χρυσικόπουλο, τον Ματζούκα και τον Κουζέλογλου. Οι τρεις πρώτοι που αναφέραμε είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά. Είναι παίκτες που απλά κάνουν προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως ένα δυσάρεστο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό και μεταφέρθηκε στο υγεία για εξετάσεις. Να δούμε, στον αριστερό μυρό είναι το πρόβλημα που έχει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Να δούμε πόσο σοβαρό θα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη δύο ατυχίες με Νάν και με Χέις Ντέιβις. Τώρα τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό και από οποιαδήποτε φιλική ήττα του Παναθηναϊκού με τόσες απουσίες στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν. Να θυμίσω πως έγινε στο κλεισό του Αγίου Θωμά και ήταν και κλεισμένο το θυρών η φιλική αναμέτρηση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Για πάμε στη μία. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσείς?
2: Άντε και στα δικά σου λέω. Παντρεύεται του φίλου μας του Γιάννη η κόρη.
0: Του Κώστα, του Κώστα.
2: Του Κώστα και στα δικά σου.
0: Ο γιος.
2: Και στα δικά σου λέω.
0: Έχω μέλλον ακόμα, να είστε καλά κύριε Γιώργο.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλά λες εκτός τα...
0: Για πάμε κύριε Γιώργο, ναι.
2: Έλα τώρα, μιλάμε οι δυο μας, βγαίνει κι άλλος τώρα. Λοιπόν, μου λες, τα είπες όλα ωραία. Ναι, την ώρα δεν είπες, δεν θέλει αύριο. Είπες για τον Άρη και την ΑΕΚ και τα λοιπά, τα δύο παιχνίδια, αλλά δεν είναι τα βραδινά. Τι ώρα παίζουν?
0: Αύριο ΑΕΚ Άρης, 9 η ώρα.
2: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι να δω τώρα, τα παιχνίδια είδα τον Παναθηναϊκό εχθές, εντάξει, ντερμπάκι ήταν, εντάξει. Τι να παίξουμε ρε τώρα, εμείς παίρνουμε με τη Χρυσούπολη, με το Μαϊντανό, εκεί παίχτηκε το Μαϊντανό τώρα και με τη Χρυσούπολη τώρα και εχθές, εντάξει. Καλή ομάδα ο τέτοιος.
0: Είναι εκεί.
2: Καλή ομάδα, ναι. Ναι, καλή, μια χαρά στο πρωτάθλημα. Εσείς εν τω μεταξύ πήρατε και τον τέτοιο, ναι. Πήρατε και τον Γιάσα. Πήρατε και ένα ξένο παίκτη.
0: Ποιος είναι ο Γιάσα?
2: Άσα.
0: Α, Γιάσα.
3: Άκουσα, γεια σα. Δύο παίχτε πήρε η Άσα, όχι έναν.
2: Βλέπω. Είχε πάει από εκεί το καλοκαίρι.
3: Ναι, πήγα να κανονίσω τι μεταγραφέ και γύρισα, κύριε Γιώργο.
2: Όχι.
3: Πλάκα κανονίσω. Δεν πήγα, κύριε Γιώργο, όχι.
2: Πού να πάρουμε, κύριε.
3: Έστειλα του υπόλοιπου τη οικογένεια.
2: Ναι.
3: Έκατσα εδώ να φιλάω τα μπόσικα, τι να κάνω.
2: Αυτό εχθέ που Ναή τον έδωσε ένα πλάνο.
3: Ναι.
2: Αυτό είχε ένα ποτήρι, ένα. Τι ήταν αυτό, μπύρα ήταν, τι ήταν.
3: Δεν το παρατήρησα, κύριε Γιώργο.
2: Κάτι είχε πει.
3: Ναι, η μπύρα είναι ηλεκτρολίτη πάντω. Κάνει καλό μετά την. Μπορεί να κάνει μια ροπόνηση πριν.
2: Η μπύρα.
3: Ναι, ηλεκτρολίτη είναι, βεβαίω.
2: Κάνει διακοπέ. Λοιπόν, τι έγινε τελικά με την Μπαρσελόνα με τα κατεχόμενα. Είπατε μια είδηση και μετά κανείς δεν λέει τίποτα. Θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει.
3: Θα γίνει κανονικά, κύριε Γιώργο.
2: Δεν τα λέω τώρα, παιδιά.
3: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για να αναφέρουμε κάτι. Υπήρχαν αντιδράσεις, δεν είναι. Θα γίνει κανονικά το τουρνουά της Ακαδημίας της Μπαρσελόνα.
2: Εντάξει. Τώρα αυτές οι διακοπές πότε θα γίνουν, τριών εβδομάδων, δηλαδή αυτό πρωτάθλημα. Τώρα θα έχουμε πρωτάθλημα. Α, μην το ξεχάσω. Θέλω να επικοινωνήσω κάποια στιγμή μετά να ρωτήσω κάτι.
3: Κύριε Γιώργο, να διορθώσω κάτι γιατί τώρα το βλήδα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που βλέπω τώρα το εξωτερικό που ήταν πριν από λίγες μέρες ότι η Μπαρτσελόνα θα τα ακυρώσει τελικά τα τουρνουά στα κατεχόμενα.
2: Γιατί πριν είπες ότι.
3: Ναι, δεν υπήρχε κάτι από τον ελληνικό τύπο και νόμιζα ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη.
2: Ναι, υπάρχει στο ελληνικό τύπο, εντάξει, ασχολούμαστε τώρα. Πάνε να κυνηγάνε.
3: Ναι, ναι, όχι. Βλέπω εδώ τώρα ότι τα ακύρωσε, λέει, και ότι μάλιστα επιχειρείται, λέει, να επιληφθεί η ευθύνη στον project manager στη Κωνσταντινούπολη, Αλμπέρτ Μένταλ. Ναι, τα ακύρωσε τέλος πάντων. Αυτή είναι η ουσία.
2: Τι να λέμε τώρα, αυτά δεν τα λένε. Αρχόμαστε με τα αεροπλάνα που κυνηγάνε μηχανάκια στον αέρα.
3: Drone, κύριε Γιώργο, drone.
2: Ναι, μηχανάκια, drone, γιατί πειράζει που το λέω μηχανάκια.
3: Δεν είναι μηχανάκια κι εσείς. Μηχανήματα είναι κι εσείς, να το πούμε.
2: Ναι, μωρέ, μην βάσετε τίποτα, μην πείτε ξένη γλώσσα και βάσετε τίποτα. 20.000 λέει είναι η ώρα. Αυτά τα αεριοθούμενα που πετάνε είναι η κατανάλωση 20.000 την ώρα.
3: Ναι.
2: Σηκώθηκαν να κυνηγάνε ένα drone για να δουν να κάνουν, λέει, τι αναγνώριση και τέτοια.
3: Και αναχέτηση.
2: Φαντάζομαι να κυνηγάμε στον αέρα. Άτε, παιδιά, μια χαρά όλα. Και τα ακούμε εμείς από το ραδιόφωνο αυτό, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία πράγματα, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είπες πριν την πέταξε πάλι την κουβέντα, δεν μπόρεσες.
3: Ποια.
2: Λοιπόν, τι είπε ο Γιάννης, είπε, έχει δίκιο ο Γιώργο, λέει, για τον Αλμέιδα, τι είπε.
3: Όχι, είπε τώρα. Ότι ο Κώστας είπε ότι...
2: Ο
3: Κώστας είπε ότι ακούμε τον κύριο Γιώργο να λέει για τον Αλμέιδα. Και ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε στους προπονητές και να λέμε ότι τους έχει ξεπεράσει ή τους έχει ξεπεράσει και πάει λέγοντας. Γιατί άλλο υλικό έχει ο ένας, άλλο υλικό έχει ο άλλος. Αυτό είπε.
2: Και πετάχτηκες εσύ και είπες ότι αυτού,
3: ο Αλμέιδα.
2: Ο Αλμέιδα, ναι. Δεν είχε, δεν. Γιατί είχε ο Αλμέιδα αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα.
3: Και άλλους διάλεξε. Τι να κάνουμε, κύριε Γιώργο.
2: Τι είπες.
3: Άλλους διάλεξε. Γιατί δεν είχε καλό ρόστερ η ΑΕΚ, ειδικά τη χρονιά που πήρε τον Νταμπλ.
2: Κάτσε ρε παιδί μου. Μην βιάζεσαι. Άσε με να μιλήσω τώρα. Λοιπόν, ποιος δεν σοβαρά μιλάς τώρα.
3: Ναι, τι.
2: Ο Αλμέιδα είχε αυτούς τους παίκτες. Αυτούς που έχει
3: τη
2: τώρα.
3: Τη χρονιά που πήρε τον Νταμπλ η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες.
2: Ποιους, έναν. Πες μου, το Λαμέλα με μια προπόνηση.
3: Τη χρονιά του Νταμπλ δεν είχε τον Λαμέλα πάντως, κύριε Γιώργο. Είχε τον Λιβάη Γκαρσία στα καλύτερά του. Είχε τον Αραούχο πάρα πολύ καλό. Είχε τον Άμραμπατ, ο οποίος ήταν γι' αυτό σε μεγάλη ηλικία, αλλά σκυλή. Είχε.
2: Ποιον
3: Άμραμπατ, γιατί δεν πρόσφερε ο Άμραμπατ τη ΝΑΕΚ.
2: Μεγάλο παίκτη ο Άμραμπατ.
3: Εκείνη τη χρονιά είχε τον Κατσίνοβιτ, ο οποίος ήταν την πρώτη του χρονιά στην ΝΑΕΚ, η καλύτερη του χρονιά.
2: Αμυντικό μπακ. Ναι, ναι, ναι.
3: Όχι, αριστερό μπακ τον έβαζε πιο μετά. Την πρώτη χρονιά κανονικά στη θέση τον έβαλε.
2: Θέλει να σου πω τώρα, να βοηθήσει και εσύ και να κλείσω. Λοιπόν, είχε Μαρίν, είχε Μάγερ, είχε το Ζήνη, είχε βοήθα ποιον άλλον από τα γερμανικά.
3: Καλά, είναι πολύ. Είναι ο Βάργα, είναι ο Γιώβιτς, είναι πολύ.
2: Βάρκα,
3: ναι, αλλά σα ξαναλέω ότι όταν του είπαν ότι μπορούμε να δώσουμε μεγάλα συμβόλαια, επέλεξε το Μαρσιάλ και το Λαμέλα, κύριε Γιώργο. Και πρέπει να το κλείσουμε αυτό για να πάω στη διαφημίση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο λέω αυτό που πήρε τώρα. Εγώ αυτό είπα. Αν είχε αυτού που έχει τώρα.
3: Δεν μπορεί να του έχει αυτού τώρα.
2: Δεν του έχει. Αν του είχε, λέω, γιατί κατηγορείται τον Αλμέιδα, θα ήταν το. Και καλύτερα θα ήταν ακόμα, ναι, από ό,τι τώρα. Δεν είχε.
3: Αλλά το περσινό ρόστερ της ΑΕΚ. Το περσινό ρόστερ της ΑΕΚ είχε μέσα και πάρα πολλούς παίκτες που τους είχε ο Αλμέιδα και άλλη απόδοση είχαν τον Αλμέιδα, άλλη απόδοση είχαν παίξει.
2: Ποιον. Τον τερματοφύλακα που έφαγε γκολ. Ή πίσω που έπαιζε χόρευε τσάμικο στο 90 λεπτό ο Αμπλάμα. Ποιο ήταν αυτό της ΑΕΚ εφαγικό.
3: Καλά, η άμυνα είναι ίδια πάντως, κύριε Γιώργο. Με ξέρεις αριστερό μπακ, η άμυνα ίδια είναι.
2: Καμία σχέση η τότε ΑΕΚ του Αλμέιδα με την τωρινή ως προς τους παίκτες.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό, το έχει βελτιωθεί, αλλά σε ξαναλέω ήταν και επιλογές του Αλμέιδα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε να πάω και σε διαφημίσεις.
2: Να βγει και κανένας αριστερός, διαφήστε να βγει κανένας αριστερός.
3: Αφήνουμε, κύριε Γιώργο, δεν βάζουμε περιορισμούς.
2: Θα βγει ο Χάρης τώρα και θα λέει τα δικά του.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνελήφθησαν από την αστυνομία η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια και ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Αύριο η καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Αστακώς αναμένεται να είναι η Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Θα υπάρχουν επίσης drones, προληπτικοί έλεγχοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την δέσμευση ότι θα καταθέσει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, δίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί ακοστολόγητων μέτρων. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Συζήτησαν τρόπους για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αντίλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου κύριε Θέμη.
0: Γεια σας. Το όνομά σας. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Θέλω να μιλήσω σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι Παναθηναϊκός βέβαια, έτσι. Αλλά ούτε θέλω να τον κατηγορήσω.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας φιλαδός, μου αρέσουν όλες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός για μένα επέτος, αν βγει τέταρτος, θα είναι πολύ τυχερός. Έχω δει όλα αυτά τα παιχνίδια. Είπε κάποιος κύριος πιο μπροστά, κάποιος Βασίλης, αν θυμάμαι καλά, ότι εχθές έγινε ένα τέρμπι με τη Μίκη Βόλη. Αν το θεωρούμε τέρμπι τώρα μια ομάδα β' εθνικής με παίχτες παλιούς, πειρασμένους, παίχτες της σειράς, με μια ομάδα το Παναθηναϊκό που έχει δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια να πάρει αυτούς τους παίχτες με μισθούς 1 και 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Και παραπάνω.
1: Ναι, τι συγκρίνουμε τώρα, άνισα πράγματα. Ύστερα αυτή η δύο η άμυνα του Παναθηναϊκού. Άμα παίξει με τον Ολυμπιακό που είναι γρήγορος Ολυμπιακός με τριγωνάκια και τέτοια, θα πάνε δεν κακό. Ή από την με την ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή αυτή δεν είναι ομάδα. Όποιο προπονητή να πάρει, έχουν πάρει κάτι κουτσά άλογα, τα οποία τα έχουν διαφημίσει ότι είναι ο τάδε παιχταράς. Ήτανε, μπορεί να ήτανε, τώρα δεν είναι. Αυτός που έβαλε τον γκολ που το θεοποιήσαμε την κεφαλιά. Αυτή η κεφαλιά και ένα μωρό να ήταν εκεί την έβαση.
0: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο εύκολη η κεφαλιά του Νταμπούρδα.
1: Πάντα που ξέρουμε από ποδό.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες, πρέπει να γίνει ομάδα γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα γίνει ποτέ ομάδα ο Παναθηναϊκός, σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα. Για τον κύριο Σαββίδη, πολύ σωστά είπατε και σας συγχαίρω για ό,τι είπατε. Οι πρόεδροι έχουν αυτή τη τύχη πάλι. Ο κύριο Μαρινάκης τώρα έχει δώσει τη ζωή του για τον Ολυμπιακό. Φτάσαμε στο σημείο πριν πάρει αυτούς τους παίκτες που πήρε να τον κατηγοράει το μάτι. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είχε ανάγκη να τον κατηγοράει κανένας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ολυμπιακό τον αγαπάει και το έχει ακόμη και βάζει τα εκατομμύρια του. Το Μαρινάκη αλλού πρέπει να τον διαφημίζει με το μάτι που βοηθάει νοσοκομεία, φτωχούς, εκείνου. Κάτω το δεσπότη, πώς το λένε, κάτω στο Πειραιά.
0: Ναι.
1: Την εκκλησία, την πειραϊκή.
0: Εντάξει, βέβαια, κύριε Κώστα, είναι διαφορετικό να γίνεται κριτική, καλώς γίνεται και άλλο ισοπαίδωση. Είναι σωστή, ήταν η σωστή η κριτική μέχρι ένα σημείο. Είναι λάθος να λέμε, ας πούμε, ότι να φύγει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ήστερα, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που κάνω παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος κύριος, αν θυμάμαι, Χάρης, λέω καλά, που συνέχεια κατηγορεί αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Δεν είναι, κύριε Χάρη, το σκάνδαλο αυτό. Το έχω ξαναπεί. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν που βάλαν το Γρανίτσα και κρέμισε ένα ολόκληρο γήπεδο. Ένα γήπεδο εκατομμυρίων το κρέμισε χωρίς να έχει στα χέρια τότε λεπτά ούτε τίποτα. Είχαν φτιάξει τη μακέτα με την Ολυμπιάδα τότε να γίνει το γήπεδο της έτοιμη. Και το κάνα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ποιο είναι το σκάνδαλο τώρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο?
0: Ναι, ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, προφανώς έτσι. Υπήρξε μια συμφωνία, μια σύμβαση, ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο στην ιστορική του έδρα και θα πάει στον Βοτανικό.
1: Μα δεν ήταν ποτέ του Παναθηναϊκού, αυτό ήταν του κράτους να πούμε το γήπεδο αυτό του
0: Παναθηναϊκού. Ναι, ήταν το κράτος, του κράτους, αλλά λόγω χρησικτησίας είχε περάσει στο Παναθηναϊκό για αθλητικές δράσεις.
1: Να σου πω για αυτά που λέτε. Αλλά συνέχεια βγαίνει και λέει αυτό. Ύστερα υποβαθμίζει έναν άλλον, πώς το λένε, Βασίλη, που είναι ταξιτζής. Του υποβαθμίζει το επάγγελμα. Αυτά δεν είναι, ρε παιδιά, να πούμε σωστά. Αυτά τα κάνουν τα παιδιά.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει καμία υποβάθμιση κανένας επαγγέλματος, έτσι. Δεν είναι σοβαρό τώρα αυτό.
1: Ύστερα βγαίνουν κάτι άλλο, ας πούμε. Πάτε παράδειγμα το Μαρινάκη, γιατί ήταν πυκνός ο κύριος Μαρινάκη. Βγαίνει ο άλλος, λέει, είμαι επιχειρηματίας, είμαι εκείνο. Να σε ταπεινούς, αγόρι. Να σε ταπεινούς, και εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω πάει 500 δικαιώσεις στο Ξαντοθέο και την Παναγία. Αλλά ποτέ δεν είπα στη ζωή μου ότι είμαι αυτός έκανα εκεί. Να είσαστε ταπεινοί πάντοτε, να Κοίτα, μην βριζόσαστε μεταξύ σας. Κάνε σαν τα μωράνα.
0: Ναι, δεν οδηγεί και πουθενά αυτό, κύριε Κώστα.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Ήστερα σου δίνω συγχαρητήρια, γιατί είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Βγαίνει κάποιος, δεν θέλω να πω όνομα, ερωτάει και απαντάει ο ίδιος. Πολλές φορές σε έχει υποβιβάσει. Η συγκεκριμένα χτες βγήκε ένας δικαστής, τον άκουσα εγώ προσωπικά, ήταν δικαστής κάπου από τη ΣΥΡΟ.
0: Όχι. Ο κύριος που βγήκε από την ΣΥΡΟ χθες βγήκε για να με υπερασπιστεί σχετικά με κάτι που ακούστηκε νωρίτερα. Όχι, δεν, οπότε δεν ισχύει αυτό.
1: Εγώ σε υπερασπιστώ.
0: Ναι, όχι, αλλά λέω ο κύριος που βγήκε από την ΣΥΡΟ που ήταν την Πάτρα βγήκε να πει κάτι καλό για μένα. Δεν βγήκε να πει κάτι κακό.
1: Όχι. Είπε ότι πολλές φορές λένε, ας πούμε, το κύριο Στέμις.
0: Όχι. Είπε άλλο πράγμα. Είπε ότι. Τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε παραπάνω, αλλά δεν είπε κάτι κακό. Τα έχω ακούσει και τα προηγούμενα
1: όξα. Το που ζητάω είναι να μην βρίζει ο ένας τον άλλο. Δεν κάνει, ρε παιδιά. Πρέπει όλοι να αγαπηθούμε και να κοιτάξουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να πάει μπροστά.
0: Έτσι είναι, κύριε Κώστα.
1: Όλοι αυτοί εδώ πέρα που έχουν έρθει εδώ, όλοι είναι να πούμε. Τι να σου πω. Όπως είναι αυτοί που μπαίνουν από τη θάλασσα, έτσι και αυτούς τους φέρνουν νόμιμα, τους δίνουν τα εκατομμύρια. Τι Ολυμπιακό να δω εγώ, τι έχουν όλοι ξένοι.
0: Σε ρωτάω. Έχουν αλλάξει εποχές, κύριε Κώστα. Έχει στην παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ήστερα για τον κύριο Γιώργο. Βλέπω ότι τον αγαπάει πολύ τον κύριο Αλμέιδα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Του έχει μια δυναμία, ναι.
1: Μπράβο. Θα του πω του κύριου Γιώργου ότι ο προπονητής πρέπει να έχει και λίγο τσαγανό, δηλαδή. Εκείνος δει για αλητία. Ενώ στα νιάτα του Αλμέιδα ήταν και λίγο αλητάκος, το προπονητικό δεν ήταν. Και εξηγούμε. Το έχασε το πρωτάθλημα, όπως έλεγε ο Χερέρα στον Τάν Γεωργιάδης, όταν δεν πήγαμε τότε στο παγκόσμιο κύπελλο. Του λέει: μη χάτε στην Πορτογαλία και χάνετε το παιχνίδι 5 λεπτά πριν λήξει. Πετάνε ρε την μπάλα έξω, τους λέει. Χασομεράνε. Έτσι τα χάσα τα παιχνίδια. Και χάσαμε.
0: Ναι. Είχε μια προσέγγιση κατά τη διάρκεια του Μάτσο Αλμέιδα, όπου δεν πήγαινε να παίξει πιο αμυντικά να διατηρήσει το σκορ. Συνέχιζε να παίζει επίθεση, άφηνε χώρου πολλέ φορέ και το πλήρωνε. Ναι. Η αλήθεια αυτή. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Και εγώ χάρηκα. Καλά απόγευμα, να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο Viber στο 69-39-943-943 που στέλνει τα μηνύματά σας. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα Θέμη, χθες ζήτησες διευκρινίσεις. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι κάποια σήμερα πήγε να πει ότι το ψέμα είναι συνυφασμένο με τους Ολυμπιακούς και εσύ είπες να το κόψουμε εδώ. Και πολύ καλά έκανες, όμως δεν κάνεις το ίδιο και με κάποιους κυρίους του Ολυμπιακού που καταφέρονται συνέχεια κατά του Παναθηναϊκού. Ένας εκ των οποίων ο κύριος Γιώργος, αν θυμάμαι καλά, το Μενίδη, που συνέχεια μιλάει και καταφέρεται κατά του Παναθηναϊκού και απειλεί με μηνύσεις. Αυτά πρόσεξε και την επόμενη φορά θα το δεις και θα με καταλάβεις, γιατί σε θεωρώ έξυπνο άνθρωπο, λέει ο Τάκης. Τάκη, παιδιά, στο σταματήσουμε αυτό το πράγμα, το να μπαίνουμε συνέχεια σε συγκρίσεις ή Παναθηναϊκοί να παίρνουν το μέρος των Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών των Ολυμπιακών. Στον Μπιλ του είπα να το σταματήσουμε εδώ, γιατί έπρεπε να το σταματήσουμε εδώ και ότι αυτό που πήγε να πει δεν ήταν ωραίο, έτσι, γιατί θα πρόσβαλε μερίδα κόσμου. Όπως το ίδιο είχα πει και στον Γιώργο Τομενίδη, τον οποίο αναφέρεις και εσύ, να το σταματήσει από την στιγμή που συνέχιζε. Και χθες, ας πούμε, βγήκε ένας φίλος Παναθηναϊκός στο τέλος και είπε κάτι άσχημο. Okay, έκλεισε μετά η γραμμή. Πάμε παρακάτω. Αλλά σταματήστε να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία ότι είναι οι Ολυμπιακοί, όχι οι Παναθηναϊκοί και πάει λέγοντας. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα σας. Δεν είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά η άποψή μου είναι διαφορετική από τη δική σου. Για μένα, ο Λουτσέσκο έπρεπε να είχε φύγει μετά το χαμένο τελικό κυπέλλο από τον Όφη. Στα 100 του χρόνια, ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο προπονητή δεν πήρε ούτε ένα τίτλο και βασικότερο έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Αν έχανε το τελικό του τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά φίλε μου, έχασα τον Όφη και είναι τεράστια αποτυχία. Άρα για μένα, πολύ καλά έκαναν και τον έδιωξαν. Ίσως άργησαν παραπάνω από όσο έπρεπε να το κάνουν. Άποψή μου μπορεί να είναι και λάθος. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Χαίρομαι πολύ για το μήνυμά σου και που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά και όλες οι απόψεις είναι δεχτές και γι' αυτό είμαστε εδώ για να τις συζητάμε. Είναι μεγάλη αποτυχία, θα συμφωνήσω μαζί σου, ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Ένας ΠΑΟΚ κιόλας, ο οποίος στα προημιτελικά, ας πούμε, είχε πετάξει εκτός τον Ολυμπιακό σε μονό αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένας ΠΑΟΚ κιόλας που πέρασε τον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε πως άλλο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και άλλο Όφη από άποψη δυναμικής. Στον τελικό γηπέλλο συμφωνώ μαζί σου 100%. Τεράστια αποτυχία. Τεράστια αποτυχία το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει κάποιον τίτλο την περσινή σεζόν στα 100 του γιόλας χρόνια.
2: Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι αυτά που έχει καταφέρει ο Λουτσέσκου είναι πολύ, πολλά, πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτά τα οποία, στα οποία απέτυχε. Επίσης, ο ΠΑΟΚ πέρσι είναι μια ομάδα η οποία, με ξέρεις τον Ζαφίρη, ο οποίος πήγε τον Γενάρη στον ΠΑΟΚ έναντι ενός ποσού το οποίο είναι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που πήρε ήταν είτε ελεύθεροι, είτε δανεικοί, είτε δεύτερης διαλογής. Και όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή εντεκάδα, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε μια εισάξια δεύτερη εντεκάδα. Όταν υπήρξαν τραυματισμοί στην πορεία της σεζόν, έχασε κάπου εκεί το τρένο ο ΠΑΟΚ. Και στο ότι δεν είχε ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ ή ενισχύθηκε μερικώς, δεν είναι ευθύνη του προπονητή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου, ό,τι ρόστερ και να έχει, στον τελικό του κυπέλλου είναι τεράστια αποτυχία ότι έχασε από τον Όφη. Αλλά δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, ένας προπονητής όπως ο Λύση θα καταφέρει κάτι περισσότερο από τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, Μιχάλη, και χαίρομαι για το μήνυμά σου, φίλε. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ρε Θέμη, διαδικτυακά, μία πιάνω, μία δεν πιάνω, το ίδιο φαινόμενο όλο το καλοκαίρι. Τριαντάφυλλε, δεν μας έχουν ξαναπεί αυτό. Και εγώ προσωπικά, όποτε μπαίνω να ακούσω ίντερνετικά, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Για δες το μία, μήπως είναι από το κινητό σου ή κάτι άλλο. Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε φυσικά σε επικοινωνία. Να σε καλά, Τριαντάφυλλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλά, Θέμη.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Θέλω να σου λέω Θέμη και... ή κύριε Θέμη.
2: Θέμη, τι κύριε Θέμη να μου λες.
3: Γιατί χθες ακούσαμε και... Δεν σας είπαμε για κύριε, σας είπαμε ρε δηλαδή.
2: Παιδιά, να το διευκρινίσουμε. Δεν έγινε αυτό. Όχι, Γιάννη, γιατί έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα. Προφανώς αναφέρεσαι στην εκπομπή του Δημοσέντσα που παλιά είναι με τον Γιώργο Καραμπεσίνη, έτσι. Στην αρχή βγήκε ένας άνθρωπος τέλος πάντων και είπε κάτι για μένα και κάποια τα οποία δεν ίσχυαν. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μπω στη διαδικασία, οκ, ήταν. Αστεία θα τα θεωρήσω. Κάπου ίσως να έχει και δίκιο, αλλά ο τρόπος γενικότερα ήταν αστείος. Και στη συνέχεια βγήκε ένας άνθρωπος και είπε ότι είναι ντροπή να βγαίνει κάποιος και επειδή για τους δικούς του λόγους σπάστηκε με το Θέμη, με ένα νέο παιδί που έχει τη δική του εκπομπή, να βγαίνει και να τον κατηγορεί και να ζητάει από εσάς να του κάνετε παρατήρηση. Και είπε κιόλας ότι βγαίνουν κάποιοι και δεν έχουν ωραίο τρόπο. Κάποιος του ζητάει να το λένε κύριο, λέει να μιλάς πληθυντικό και τέτοια. Αυτό είπε. Δεν είπε ο Διομήδης και τον ευχαριστώ πολύ κιόλας που με υποστήριξε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ. Αλλά αυτό είπε, δεν είπε κάτι άλλο.
3: Εντάξει, προφανώς τον πρώτο κύριο που είπες δεν το άκουσα εγώ. Εγώ άκουσα την εκπομπή, αλλά σεβαστές και όλες οι απόψεις εδώ πέρα του ακροαταρίου, γιατί ακούνε. Είναι από όλα τα βιωτικά επίπεδα. Το θέμα είναι και όλοι είναι προσιτοί σε μια εκπομπή επικοινωνίας. Το θέμα είναι ότι επειδή ακούσε πολλά επίπεδα ανθρώπων, θα είσαι εσύ ο διαχειριστής όπου μπορείς να κουμαντάρεις την εκπομπή σου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι, Γιάννη.
3: Από εκεί και πέρα σεβαστά είναι αυτά που λένε, αλλά από τη στιγμή που είσαι δύο χρόνια εδώ και σε ακούμε εμείς και ακούμε ακρόαση, πραγματικά είναι το πιο σωστό να ακούς ακρόαση και όλες οι εκπομπές του Θέμη. Θα έχουμε βγάλει άποψη από πού ξεκινάει το θέμα και πού τελειώνει. Δεν ακούμε αποσπάσματα και παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ έτσι νομίζω, έτσι. Κάποιοι σε ακούνε χρόνια και φανατικά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα σεβαστά είναι και η κριτική καλή είναι για να γινόμαστε καλύτεροι.
2: Ναι, είναι άλλη κριτική, Γιάννη, και άλλο η κακοπροαίρετη κριτική που προσπαθείς να κάνεις κακό στον άλλον. Τέλος πάντων, το αφήνουμε εδώ το θέμα και πάμε παρακάτω.
3: Εντάξει. Επειδή έχω ακούσει και μόνο το σεβασμό πολλά τηλέφωνα που καταλαβαίνω ότι δεν ακούνε την εκπομπή συνέχεια και παίρνουν κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, γι' αυτό είναι λογικό, Γιάννη. Δεν γίνεται κάποιος να ακούει όλες τις εκπομπές. Υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, εσύ δουλεύεις σε ταξί, λόγω της δουλειάς σου ακούς και πολλές ώρες τη μέρα ραδιόφωνο, έτσι. Κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί.
3: Ναι, τώρα είμαι σπίτι, πέρυσι με πέντε, ακούω εγώ, μετά θα πάω για δουλειά.
2: Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Αλλά λόγω και της δουλειάς σου ακούς πολλές ώρες τη μέρα ραδιόφωνο. Κάποιος άλλος λόγω της δουλειάς του μπορεί να μην ακούει εκείνη την ώρα, να ακούει κάποια αποσπάσματα ή να μπαίνει ο demand και να ακούει όσο μπορεί και πάει λέγοντας, έτσι.
3: Ακούω όλο το πρόγραμμα μέχρι το Σάκη το Κουσδούνι, μετά δεν με ενδιαφέρει με ένα άλλο πρόγραμμα γιατί το ακούω άλλους σταθμούς.
2: Ναι, εντάξει, ο καθένας όπως αυτό που του αρέσει ακούει. Ναι.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι που είπε ο κ. Δήμος Τσαπαλιάρης για

0: περισσότερα από κάποιους άλλους προέδρους και κάνουν δουλειές, νομίζω, έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχουν συνεργασίες και καλές σχέσεις ανάμεσα σε γκρουπ και ανάμεσα σε διοικήσεις και μάνατζερ και πάει λέγοντας, έτσι.
0: Ωραία, ναι.
1: Είναι λογικό και επόμενο στο χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Μπλέκονται και οι μάνατζερ και άμα αρχίσει μια συνεργασία θα δείξει η πορεία, δηλαδή αν θα πουλήσει ή θα αγοράσει, όπως γίνεται εδώ με τις ομάδες του κύριου Μαρινάκη, έτσι είναι και αυτοί και όλοι. Απλώς
1: ναι.
0: Δεν είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται επέκταση η City, που λέει αυτό ο όμιλο City.
1: Όχι, όχι. City Group είναι οι ομάδες που δεν νομίζω ότι παίζει για κάποιο ρόλο στην αγορά του Νάι. Δηλαδή η Manchester City είναι η Manchester City, αυτοί που έχουν την Manchester City, είναι η Girona, η Palermo που είπε και εσύ πολύ σωστά, είναι η Troyes από τη Γαλλία. Σχεδόν ναι, από κάθε χώρα έχει και μια ομάδα το συγκεκριμένο group.
0: Ναι, γιατί άμα το ζητούσε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη από αυτόν τον όμιλο, μπορούσε να πάει πολύ γρήγορα ο Νάι και να του πούνε αυτοί ότι θα πάει στον όμιλο το δικό μας.
1: Ναι, όχι, ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί παράδειγμα θα ήταν πολύ εύκολο. Λέω τώρα, όχι ότι έγινε. Αν τον ήθελε η Manchester City, να πήγε στη Manchester City, έτσι, παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, ο Σαβίνιο, το Extreme, ο οποίος είχε πάει στην Girona ως δανεικός και άνοικε στην Manchester City και στη συνέχεια πήγε στη City να συνεχίσει να παίζει. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα εδώ Ολυμπιακός Ρίο Άβε, που λέει ο λόγος.
0: Αυτό λέμε. Λοιπόν, γιατί κάπως έτσι τυπώθηκε με όλο το σεβασμό για τον κύριο Δήμο που είναι, κάνει και...
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι, να σου πω.
0: Κάπως έτσι έγινε. Έτσι το διατύπωσα τώρα. Έτσι το άκουσα εγώ. Μπορεί
1: ναι,
0: να
1: εντάξει, οκ, κουβέντα κάνω.
0: Τέλος πάντων, και θα σε σου στείλα και ένα μήνα προχθές. Θέλω να μου πεις εσύ, ο κύριος Σταραμόπουλος, αν η διάσπαση της Κοσμοτέ TV με την Νόβα θα γίνει από αυτό τον αγωνιστική περίοδο. Γιατί ακούστηκε ότι θα διασπάσουν πάλι.
1: Οκ, okay, θα σου απαντήσω αυτό. Έχω δει ότι η Cosmote TV θα γίνει Magenta TV. Δεν έχω δει κάτι για διάσπαση, να σου πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής. Δηλαδή ότι θα παραμείνει κανονικά. Θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι θα γίνει πάντως τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, okay, για την επόμενη σεζόν δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει. Αλλά να γίνει τώρα το βρίσκω εντελώς εκτός λογικής. Γιατί πρέπει να βγει το πρόγραμμα Super League. Είναι ο κόσμος ο οποίος έχει πληρώσει για να έχει και τα δύο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει το πράγμα.
0: Εντάξει, τώρα εμένα μου ήρθε μεμωμένος, δεν ξέρω αν έκανα καινούργιο συμβόλαιο. Μου ήρθε από 54-30, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Απλώς σε ρωτάω εγώ, πας και έχεις καμιά ενημέρωση και μένουν όσοι έχει ή ξεχωριστά πάλι τα πρωταθλήματα για τις πλατφόρμες.
1: Ναι, πάντως βλέπω εδώ ότι η συμφωνία της ολοκληρώνεται το 2027 το καλοκαίρι. Οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από εκεί και έπειτα.
0: Εντάξει,
1: να σε καλά, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Έλα ρε φίλε, τι κάνει.
1: Έλα Σάκη, καλά εσύ.
2: Έχω κλείσει και το τηλέφωνο τρεις φορές, έχω και ένα παιδί από την Κρήτη, Ολυμπιακάρα ρε, αλλά του λέω θα τα πω λιγάκι, μου λέει πες τα, να μην ακούω εγώ, έχει βάλει βόγματα και δεν ακούει.
1: Καλά κάνει.
2: Αλλά άλλη κριτικός μάκα φαίνεται, λοιπόν. Να σου πω κάτι, καλά τους έχει πάει, τους έχει πάει, όχι κάτω στην κάλτσα, έχει περάσει από την κάλτσα.
1: Ναι, μην χρησιμοποιήσει τις εκφράσεις.
2: Δηλαδή, είναι άποψή μου, λέω.
1: Το να λες ότι έχει κάτω στην κάλτσα δεν είναι άποψη, είναι μια βλαγιά για μισή. Να το πει διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο.
2: Ό,τι φοβούνται, εντάξει, δεν είπα.
1: Ό,τι φοβούνται. Αυτό το δέχομαι, ότι φοβούνται. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω.
2: Αυτό εντάξει, φοβούνται, ναι, έχει γίνει και όλα τα. Φοβούνται. Καταρχήν, είπε είναι η ίδια χειρόνα με το Ρίο Μάη που είναι στο Ρίο Άβρο που λένε ίδια είναι. Ίδια ποιότητα έχουν.
1: Ναι, άλλο είπα.
2: Μπορεί να το καταλάβω.
1: Ναι, είπα ότι ας πούμε ένας παίκτης που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα στο ίδιο γκρουπ ήταν ο Σαβίνιο που είναι πολύ γνωστό παίκτης. Έχει πάει τώρα στην Τότεναμ, ήταν στην Τζιρόνα δανεικός από τη Manchester City και πήγε στη Σίδη. Σαν να λέμε Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Αυτή η μοναζαρέ που το έχει μια γυναίκα νομίζω από το Ντουμπάι είναι αυτή που τα αδικεί όλα. Δεν ξέρω αν ξέρει που έχει στη
1: Σίδη. Ο Άραβε
2: είναι. Οι πιο πλούσιοι ανθρώποι στον κόσμο, άμα ξέρει. Δεν ξέρω αν το ξέρει.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι οι πιο πλούσιοι. Πάντως από τους πιο πλούσιους σίγουρα.
2: Σου έχω πει το Παναγιώτο, ξέφυγε από αυτά. Πού είναι οι άλλες ομάδες να έχουν τέτοια deal. Τέτοια deal, πού να βρεθούν αυτά. Γι' αυτό ο Κοτσόλης και ο Αλαφούζος θα αφήσουν ιστορία στον Παναγιώτο. Σούπα. Παναγιώτο θα πάρει το Σάντο Λίτ και γελάνε. Θα το πάρει. Και φέτος ο Παναγιώτο πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου, θα το πάρει με 6 με 8 βαθμούς διαφορά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και δεν θέλω την.
1: Το Champions League για πότε λες?
2: Και μετά από 10 χρόνια, 7.
1: Έχουμε μέλλον.
2: Έχουν βέβαια, δεν καμία ομάδα κυνηγάει το Champions League. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Να πάρει με γήπεδο, να βλέπει την Ακρόπολη και να έρχονται οι Σαουδάραβες και να πάρει. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι. Τι να πάει να δουν το Καρασκάκι και στους Σοργαλούς.
1: Ακρόπολη δεν λέει το Καρασκάκι. Ούτε Φιλαδέλφια.
2: τη βλέπει.
1: Ούτε το Καραϊσκάκι. Λέω ότι η Φιλαδέλφια βλέπουν Ακρόπολη. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό σου λέω. Εκεί πέρα το Βοτανικό είναι Ακρόπολη. Θα ξέρει τι θα γίνει τώρα. Το Χάρη θα ξέρει αυτά και περπατήσει από εκεί. Θα ρίξει μια μάκα. Για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο. Κάτι άλλο, κάτι. Κάτι. Δεν μπορεί να φιλε. Καλά, που για τον Κώστα, που για του παίκτε Κώστα θα τον έβλεπα εγώ μπάλα. Εσύ τέλο πάντων. Λοιπόν, μπορεί να πει τώρα την τριάδα γρήγορα. Μεταξύ Τεφτέι, Γκαρσία, Ντόρτσες και ο άλλος ο Ράντο που λέγεται...
1: Ραστόντερ.
2: Ραστόντερ. Με την τριάδα μπροστά του Ολυμπιακού είναι Ελαραμπή.
1: Όχι Ελαραμπή, Ελαραμπή είναι στη Μάρκο Ελκαμπή, Αρμάντο Γκονζάλης και Κλέιτον.
2: Αυτοί οι παίκτες μπορεί δηλαδή να σταματήσουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μπορεί να βάλουν πιο πολλά γκολ αυτοί.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Ελκαμπή είναι ο καλύτερος επιθετικός με βάση τα νούμερα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
2: Μέχρι ένα χρόνο, 6 μήνες ακόμα. Το μιλάμε για 25 χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα τελευταία 3 χρόνια έχει βγει πρώτο σκόρ στην Super League. Δεν μπορώ να το. Αυτή τη στιγμή είναι αυτός που έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του ότι είναι ο καλύτερος σκόρερ. Από εκεί και πέρα είναι εντελώς διαφορετική επιθετική. Ο Τετέι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και μεταγραφή μεγάλη αύριο μεθαύριο το παιδί και μακάρι να την κάνει. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι. Τι?
2: Δεν ξέρω να κάνει μεγάλη μεταγραφή.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Τετέι θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Λιβάη Γκαρσία για αυτός μου αρέσει. Αν είναι υγιής, για αυτός μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις. Και ο Ντέσσερ είναι σκόρερ.
2: Αυτό θα βάλει 3-4 γκολ για πλάκα.
1: Τον Αρμάντο Γκονζάλες θα τον δούμε αυτόν τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε δει δύο παιχνίδια. Η πρώτη σκόρ στο Μεξικό ήταν. Τον Κλέιτον δεν τον βάζω καν στη συζήτηση. Οπότε ποσοτικά έχει περισσότερες λύσεις ο Παναθηναίκος. Ποιοτικά θα δούμε στο χορτάρι. Πάντως είναι αρκετά κοντά, θα έλεγα.
2: Εσύ, κατά τη γνώμη σου, εάν σου λέγανε ρε παιδί μου να πάρει από του 8 παίκτες αυτούς, του δύο πρόσφατα διάλεξε, ποιο θα ήταν?
1: Θα διάλεγα τον Ελκαμπή και τον Τετέι.
2: Ελκαμπή,
1: ακόμα 6 μήνες
2: έχει,
1: 33 χρόνια,
2: δεν είναι
1: ποτέ. 34. Όχι, 32-33 είναι. Άμα μου λέει να πάρω δύο παίκτες, θα έπαιρνα τον Ελκαμπή και τον Τετέι. Νομίζω σου απάντησα.
2: Ναι, όχι, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, τέλος πάντων, μου κάνει εντύπωση.
1: Σάκη, άμα θες μήνες στη γραμμή για να πάω διαφημίσει.
2: Ο φίλο το δέχομαι, ο Τσίκο και το Ευρωπαϊκό. Πώς λένε, φίλε. Ο Νίκο είναι εδώ, είναι ο φίλο.
1: Γεια σου, Νίκο, να σε καλά. Σάκη, άμα δεν έχουμε ολοκληρώσει μήνες στη γραμμή, να πάω διαφημίσει δύο λεπτάκια.
2: Όχι, ολοκληρώνω γιατί δεν είναι
1: διαφημίσει. Εντάξει, έγινε Σάκη, να σε καλά. Να σε καλά.
2: Και το άλλο το φίλο, το έτοιμο που βγαίνει το Σωτήρι. Και το Big By Tax.
1: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, Σάκη. Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Κύριε Θέμη, καλησπέρα σα, κύριε Θέμη. Είστε καλό παιδί. Πώς το έλεγε ο κύριος Κώστας? Δεν μπορώ να τα πω, ρε μου, τα αυτά. Πρέπει να τα γράφω, να τα αντιγράφω και να τα λέω. Σου είπε ότι το γήπεδο είναι του κράτους, αλλά απ' την άλλη, κακώς λέω να μην φτιάξει γήπεδο. Έτσι. Έχω πει εγώ να φτιάξει παλάτια εκεί πέρα, να τα πληρώσει. Με βάση περιπτώσει, μην επαναλαμβάνουμε. Γιατί εσύ, σαν καλό παιδί, θα πεις ότι.
0: Εγώ σου λέω πώς είναι τα πράγματα, Χάρη.
1: Ναι, ωραία, φίλε, ναι, το ξέρω. Κοίτα, απλά τώρα εγώ στον αφουργείο τη Παοντζίδε, έτσι. Αλλά είπαμε η αχαριστία είναι, άμα ήταν αδίκημα, έτσι. Αυτοί τώρα έχουν πάθει και οι αεξίδε τώρα. Μπαρμπαγιούρο, σαν αεξί τον έχουμε. Και ο Μπαρμπαγιούρο βγαίνει και μιλάει για την τουρκοκρατία. Λοιπόν, έχει πάρει ο Ολυμπιακό, έχει μαζέψει όλη την Ευρώπη από παίκτε. Και οι Παοκτήδες διώξαν, είχαν ένα καλό παιδί, τον διώξαν και δεν πρέπει και τίποτα άλλο. Παίρνουν κάτι λιμάδα, νικά. Η ΑΕΚ τίποτα. Ο φίλος, εντάξει, είναι πάνω να σκάσει, μπορεί να το κάνουμε. Απ' την άλλη ο Σάκης τώρα, καλό παιδί, αλλά είπαμε, εντάξει, 17 χρόνια είναι αυτά. Πρέπει να το με στοργή και με προδέρμα να το περιβάλλουμε. Αγιτάει για, πώς το λένε, για Champions League. Πάλι καλά που σου είπε μελλοντικά, γιατί μπορεί να σου λέει και του χρόνου. Έτσι, λοιπόν.
0: Είναι λίγο ως πολύ εξωπραγματικότητας τώρα αυτό, έτσι.
1: Εγώ πάντως, κοίτα, έχω χάσει ευκαιρίες τώρα. Δεν μπορώ να δίνω και τα πολλά λεφτά, τι να κάνω τώρα, είμαι μεγάλος. Απλά, άμα τσώβα στοιχήματα για τα πτηνά τους προπονητές που φαίνει ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα κακονομήσει. Στο είχα πει και για αυτό το πτηνό τώρα το καινούριο. Έτσι ότι θα φύγει πάρα.
0: Κάτσε ακόμα, δεν τον είδαμε, ρε Χάρη. Κάποια στιγμή θα φύγει. Λογικό και επόμενο είναι.
1: Δεν θα φύγει κάποια στιγμή, ρε Συνδέμι.
0: Και κάποιο... με τι λείπα, κάποια στιγμή θα φύγει, ρε Χάρη. Λογικό δεν είναι, προπονητές είναι.
1: Ο Μεντιλίδα φεύγει ευρωπαϊκά και είναι μεγάλος, θα παρατήσει κάποια στιγμή. Και τώρα τον κρατάμε η αγάπη του κόσμου, αυτό που έχει γνωρίσει τον Ολυμπιακό. Το έχει πει κιόλας.
0: Λίγο πολύ το πήγε μόνος, ναι.
1: Απ' την άλλη τώρα ο Μαρινάκης, τι τους έχει κάνει, ρε γάμος, πήγα τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι 8 εκατομμύρια στην Ελλάδα, πώς το λένε, οπαδούς. Mm-hmm. Άλλα 8 περίπου από τους Έλληνες πέσανε, 10 στη διασπορά.
0: Στην Ελλάδα τι πληθυσμό έχουμε, ρε Χάρη?
1: 10 εκατομμύρια. Το 8
0: Ολυμπιακοί. Και 8 είναι Ολυμπιακοί, νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Να τα κάνω 7, να τα αφήσω.
0: Για κάτω, τέλος πάντων, να κολλήσουμε εκεί, ναι.
1: Και αν είναι άλλα 10 εκατομμύρια έξω Έλληνες, άλλα 7, 14. Λοιπόν. Το Μεξικό τι πληθυσμό έχει, ρε.
0: 130 εκατομμύρια.
1: Αλλά

0: δεν έχει ακουστεί μια φωνή στον Νότια να πούνε τι κάνει αυτό, βρε. Γιατί το βλέπουν πόσο τεράστιος πρόεδρος είναι. Έτσι. Μας έχει κάνει ευτυχισμένους. Λοιπόν, ο Σάκης, εντάξει, είναι καλό παλικάρι, θα κάνουμε την business. Τον έχω από κοντά, γιατί τόσο καιρό τον είχα από κοντά στο αεροδρόμιο με την Κοπανίση. Τώρα τον έχω με τις επιχειρήσεις. Αλλά θέλει λίγο περίθαλψη, εντάξει. 17 χρόνια είναι αυτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι σαν ισοζυγοκάμιο, γιατί βάζει το πρόσωπο μες στην άμμο, δεν θυμάμαι κιόλας. Από εγκυκλοπαίδια τα έχω παρατήσει από καιρό. Έτσι και η Παναθηναϊκή είναι εξαφανισμένη να μου.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλά, άσπα.
0: Εντάξει, λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Γεια.
1: Να είσαι καλά. Πάμε από όνειρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Ο Θέμης ο Παλιούρας είστε.
1: Ο ίδιος. Εσείς το όνομά, ναι, σας.
2: Αποστόλης από Αίγιο.
1: Ο γνωστός από τα μηνύματα.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια σου και στένα και καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μάλλον σχεδόν από την ημέρα που ξεκίνησε η εκπομπή πάλι μετά τις διακοπές μου. Στέλνω μηνύματα και κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι όχι ότι δεν διαβάζονται, μάλλον ότι δεν έρχονται.
1: Ναι, είναι σωστός ο αριθμός, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Είναι σίγουρα σωστός ο αριθμός, έτσι.
2: Τόσο καιρό πώς ερχόσατε τα μηνύματα, ναι. Κάνω κάτι στραβό τώρα.
1: Όχι, δεν είναι, γι' αυτό ρωτάω, για να δούμε πώς είναι αυτό το θέμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Να μην έρχονται
2: και
1: τα μηνύματα.
2: Πήρα τηλέφωνο. Είχα πάρει και άλλη στιγμή, δεν μπόρεσα να πιάσω. Για να ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Αν υπάρχει κανένας λόγος που
1: όχι,
2: δεν
1: νομίζω. Από εμάς δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Θα το κοιτάξω κιόλας. Απλά δεν μου έχει έρθει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που ανακάλυψα κάποια στιγμή είναι ότι η αποστολή γίνεται και δεν γίνεται η παραλαβή. Καταλαβαίνετε, ναι, τώρα από το λόγο.
1: Καταλαβαίνω βεβαίως.
2: Ναι.
1: Okay, θα το ψάξω κι εγώ. Δώστε μου μισό λεπτό και τώρα το ψάχνω που μιλάμε.
2: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα βασικά, ναι, να ρωτήσω.
1: Okay,
2: εγώ των μηνυμάτων είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω.
2: Το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, Αποστόλη, πάρε άμα είναι τηλέφωνο και πάλι την παραγωγή να αφήσεις το τηλέφωνο σου για να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Για πέσω με το τηλέφωνο της παραγωγής. Είναι το άλλο το 215.
1: Το ίδιο τηλέφωνο. Είτε στο 210-220-5943 είτε στο 215-215. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάρτε ένα τηλέφωνο για να κοιτάξουμε να το λύσουμε.
2: Ναι.
1: Να το λύσουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Καλή σεζόν να είστε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Λέει το παλικάρι πριν ο κύριος 8 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Να συμφωνήσω. Άρα 8 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και Πασό.
1: 8 εκατομμύρια δεν ασχολείται στην Ελλάδα με ποδόσφαιρο.
3: Αυτό λέω. Εγώ θέλω να πω στη λογική του. Από τη στιγμή που δέχομαι τη λογική του και λέω εντάξει, okay, 8 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, ας το δεχτούμε. Άρα 50 χρόνια ψηφίζανε Ολυμπιακοί, Νέα Δημοκρατία και Πασό. Έτσι δεν είναι.
1: Άμα είναι 8 εκατομμύρια, σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, ναι.
3: Εγώ θέλω να πω στην νοοτροπία του Έλληνα. Ο Έλληνας έχει την νοοτροπία ότι επειδή υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, άρα θα είναι καλή Ολυμπιακή, άρα 8 εκατομμύρια. Άρα αυτοί δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ή θα είναι τσέκ ή δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι πολύ το τι θες να πεις.
3: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν προφανώς υπερβολικό αυτό που είπες.
3: Ναι, εγώ το πάω τελείως χαβαλέ.
1: Το κατάλαβα, Νίκο.
3: Εντάξει, καλή πάστα ο κύριος, okay, παλιά σκοπή. Αλλά θέλω να του πω αυτό. Άρα, δηλαδή σε μια συζήτηση καφενιακή, να του πω άρα. Τη χώρα δηλαδή την κατέστρεψαν οι ψηφοφόροι.
1: Ναι.
3: Με αυτή την ταινία. Τέλος πάντων.
1: Όχι, okay, καταλαβαίνω που τον πας Νίκο, αλλά εντάξει, ήταν υπερβολικός. Ναι, χωρίς, αρκετά.
3: Χαβαλέ κάνω. Απλά.
1: Ανέβηκε λίγο στα νούμερα, λέω. Ανέβηκε λίγο έως πολύ στα νούμερα, λέω.
3: Ναι, απαντάω σαν Ολυμπιακός, γιατί και εσύ Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός δεν είσαι.
1: Δεν έχω υποθετή ομάδα, είμαι, το αφήνω να αιωρείτε.
3: Α, οκ, εγώ θεωρώ ότι είσαι Ολυμπιακός, αλλά είσαι Ολυμπιακός. Από όχι Ολυμπιακός, είσαι φίλαθλος, ωστός, ωραίος, ξέρεις.
1: Όταν είμαι εδώ είμαι δημοσιογράφος, Νίκο, όλοι κάτι υποστηρίζουμε, αν δεν υποστηρίζαμε κάτι δεν θα είμαστε στη δουλειά αυτή, έτσι. Αλλά όταν είμαι εδώ είμαι δημοσιογράφος και βάζω τελεία εκεί.
3: Ένα ακόμα και ο Σωτηριακόπουλος που δεν είναι παραθυναϊκός, είναι αντικειμενικός, είναι παραθυναϊκός. Αλλά είναι αντικειμενικός.
1: Δεν έχει πει.

0: Βέβαια, ούτε αυτός ότι είναι Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι...
1: Εντάξει, Λίβερπουλ. Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Και εγώ, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε.
1: Γεια, γεια.
0: Να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα Θέμη, χαιρετισμούς από Ερυθρόλευκο Κατάκολο και όπως πάντα με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πρέπει να είναι ήλιο βασίλεμα, έτσι. Λέω: Πρέπει να είναι ήλιο βασίλεμα γιατί μπορεί να είναι και νωρίς το πρωί. Πάντως, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Να είσαι καλά, Σπύρο. Και να περνάς όμορφα, φίλε, με τις ωραίες φωτογραφίες πάντα. Ότι το λέω το μήνυμά σου. Να είστε καλά, ρε Σωτήρη. Πάντα με τα ωραία στα μηνύματα με κάνεις και γελάω, ρε φίλε. Όλα καλά πάντως. Ο Σπύρος λέει: Ο Σάκης σήμερα ήταν απόλυτα ταυτισμένος. Ναι, οκ, okay, Σπύρο. Δεν υπάρχει λόγο να το διαβάσω το υπόλοιπο μήνυμα. Ο Γιάννης λέει: Παρασκευή, δύσκολη μέρα στη δουλειά. Αλλά βγήκε ο Σάκης και μας έφτιαξε τη μέρα. Με Σεφερλίδη Καστία που λέγεται το Παναθηναϊκό. Μπράβο, Σάκη, ειλικρινά μας κάνεις να γελάμε πάρα πολύ. Να βγαίνεις πάντα προς το τέλος της εκπομπής να τελειώνει όμορφα, λέει. Ναι, οκ, okay, Γιάννη, να είσαι καλά κι εσύ. Ο Αντών λέει: Γεια σου, Θέμη, υπομονή. Σάκη, μετά το Champions League ξύπνησες, λέει ο Αντών. Γεια σου, ρε Αντών. Εντάξει, ήταν λίγο υπεραισιόδοξο, θα έλεγα, ο Σάκης. Γεια σου, Αντών, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Βασίλης λέει: Η Ακρόπολη δεν παίρνει ευρωπαϊκό, λέει, ούτε πρωτάθλημα. Όχι επώνυμο, λέει, εντάξει, λέει ο Βασίλης. Θα το δούμε στην πορεία για το πρωτάθλημα. Δεν έχει μπει ακόμα στο Βοτανικό Παναθηναϊκός. Για το Champions League, παιδιά, πάτησε για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα μακρινό όνειρο, έτσι. Ο Γιάννης λέει: Η Αποστόλη από το Αίγιο, τον ακούσαμε και τη φωνή του. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τα μηνύματά του, όπως και άλλα μηνύματα, όπως ο Τόλης 7. Και τον Ιαν που έλεγε για τον Μαρινάκη, χάθηκε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, όντως και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση για τον Αποστόλη, γιατί έστειλε συνεχώς ίσως και καθημερινά μηνύματα. Και για τον Τόλι θα δω τι έχει γίνει, άμα στέλνουν ή δεν στέλνουν οι άνθρωποι. Γιατί ο Αποστόλη λέει ότι έστειλε, αλλά δεν έρχονται. Εγώ δεν έχω εδώ μηνύματα μπροστά μου. Δηλαδή θα το έλεγα, θα έλεγα πολύ απλά ότι ξέρεις κάτι, δεν διαβάζω τα μηνύματά σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βέβαια να το κάνω αυτό. Αλλά δεν έρχονται εδώ. Θα δούμε κάτι έχει γίνει τώρα, τι έχει γίνει. Θα το διευθετήσουμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και ο Αντώνης λέει: Ο Σάκης είναι ο γκουρού των FM. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Εγώ είμαι. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ θα μου χαμηλώσει το ραδιόφωνο μου. Ναι, ναι.
2: Ναι, αγόρι μου. Δεν θέλω να πω εγώ πολλά πράγματα. Πήρα μόνο και μόνο γιατί χθες απόγευμα που άκουγα την εκπομπή του κύριου Δήμου, πήρα αυτός ο δικαστικός, δεν ξέρω πού ήταν, και έλεγε να πούμε τα πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει, δεν έχουν καμία σχέση. Έλεγε ότι δεν σε σέβονται και ότι οι φίλοι εδώ, οι διάφοροι που τηλεφωνάνε, ότι δεν είναι καλή. Και
0: όχι, δεν είπε, δεν είπε. Κύριε Θανάση, για να μην τα μπερδεύουμε, επειδή το άκουσα όλο το τηλέφωνο, δεν είπε για όλου του φιλάθλου. Δεν είπε ότι δεν με σέβονται γενικά. Είπε ότι είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν σέβονται και δεν θα πω ότι έχει άδικο.
2: Σε σέβονται, σε υπερσέβονται και του βάζει και θέση εσύ με τον τρόπο το δικό σου και πάντα είσαι σεβαστό. Αυτά που έλεγε δεν έπρεπε να τα πει. Γιατί δεν είναι αλήθεια, δεν είναι σωστά.
0: Όχι, εγώ δεν είναι. Εγώ που το ζω κιόλα θεωρώ ότι δεν έχει άδικο στο που λέει ο κ. Διομήδη. Δεν μίλησε για όλου, δεν μίλησε για την πλειοψηφία, μίλησε για κάποιε συγκεκριμένε περιπτώσει και το αφήνουμε εδώ, κ. Θανάση. Πάντως δεν είπε κάτι κακό.
2: Το τελευταίο καιρό είναι μια χαρά. Όλοι μιλάνε όμορφα. Δεν προσβάλλουν. Αν θα πούνε κάτι για καμιά άλλη ομάδα, εσένα προσωπικά σε σέβονται και σε αγαπάνε όλοι. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και ότι δεν έπρεπε καθόλου να αναφερθεί. Επάνω σε
0: ναι,
2: σένα,
0: βέβαια, κύριε Θανάση.
2: Κύριε Θανάση,
0: ναι, ναι, ναι. Για να το λέμε.
2: Αλλά δεν είναι ωραία πράγματα να κάνω.
0: Κύριε Θανάση, ο Διομήδης θες από την Πάτρα βγήκε να υπερασπιστεί εμένα σε ένα τηλεφώνημα νωρίτερα που έλεγε στον κύριο.
2: Δεν χρειαζόταν να υπερασπιστεί. Είσαι υπερασπιζόμενο εσύ από μόνο σου και από του φιλάδε που παίρνουμε εμεί τηλέφωνο. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. Αυτό ήθελα να πω, αγόρι μου.
0: Ναι, αυτό
2: και
0: λέω. Ότι στην ίδια. Κύριε Θανάση.
2: Άτυχο τηλέφωνο.
0: Κύριε Θανάση, αφήστε με να ολοκληρώσω να σα πω. Στην ίδια εκπομπή, στο παραπροηγούμενο τηλεφώνημα, στην ίδια εκπομπή, όχι στη δική μου εκπομπή, ξαναλέω. Βγήκε ένα κύριο τέλο πάντων και είπε ότι ο Θέμης ο Παλιούρας, δεν βγήκε στην εκπομπή μου να μου τα πει, βγήκε στην επόμενη εκπομπή. Κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και η δημοσίευση να του κάνετε παρατήρηση. Και βγήκε στη συνέχεια ο Διομήδης από την Πάτρα και είπε ότι δεν μπορώ να. Ότι είναι. Πώς το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά είναι τέλο πάντων λάθος να βγαίνει ένας άνθρωπος επειδή για τους χύψη λόγους σπάστηκε με την προηγούμενη εκπομπή και να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση για να προσπαθήσει να δημιουργήσει πρόβλημα στο θέμα του Παλιούρα. Αυτό είπε και το αφήνουμε εκεί. Δεν είπε κάτι κακό. Και προφανώς αναφέρθηκε στο όνομά μου, γιατί προηγουμένως είχε αναφερθεί άλλος άνθρωπος στο όνομά μου, που δεν υπήρχε και λόγος να αναφερθεί έτσι, γιατί είναι η εκπομπή του κύριου Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και του κύριου Γιώργου Καραμπεσίνη.
2: Το θέμα να θεωρείται λύση, και αυτό δεν πέλαπε τίποτα, τα πράγματα πάνε καλά.
0: Καλά, εγώ δεν θεωρώ, δεν φέρνει καμία
2: ευθύνη. Είσαι παιδάκι μου, απίστευτο, τι λες τώρα, μια χαρά, τι μα λέει τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει
2: την ευθύνη.
0: Όχι, κύριε Θανάση, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είπε τίποτα κακό για μένα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
2: Όχι, δεν είπε. Αλλά μπορώ να πω ότι. Όχι, δεν είπε. Σαν να σου έλεγε να γίνει αυστηρό.
0: Δεν είπε κάτι κακό για μένα. Έχουν παρερμηνευτεί τα λόγια του. Όλα καλά.
2: Μήπως εννοούσε να γίνει αυστηρό.
0: Όχι, δεν εννοούσε τίποτα. Είπα απλά ότι είναι μια χαρά, παιδί. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, κύριε
2: Θανάση. Πάμε λοιπόν Ολυμπιακά. Αύριο παίζουμε 7 η ώρα στο Βόλο.
0: 7 η ώρα Βόλο Ολυμπιακό, ναι.
2: Όσο κόσμο θα έχει από τη μεριά του Ολυμπιακού,
0: δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να έχει και καμιά δεκαριά χιλιάδες. Μπορεί και παραπάνω όμως. Θα δούμε.
2: Η Λάρισα και δεν έδωσε εισιτήρια στον Ολυμπιακό.
0: Η αστυνομία δεν επέτρεψε. Είχαν γίνει κάποια μικροεπισόδια, είχαν γίνει κάποια μικροεπισόδια πέρσι. Οπότε για να έχει και το κεφάλι της ήσυχο η αστυνομία, δεν επέτρεψε στους οπαδούς του Ολυμπιακού να πάνε στην Λάρισα.
2: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ είδα όμως πολύ κόσμο να ρισέει. 10.000, τόσο πολύ κόσμο. Και αυτή η ομάδα να είναι πίτα εθνική πάλι.
0: Ναι, είναι κρίμα.
2: Να μην προστατεύσουν την ομάδα διάφοροι εκεί παράγοντες και διάφοροι, ας πούμε, οικονομικά δεξάρτητοι άνθρωποι να μπορέσουν αυτή την ομάδα να την έχουν αρθαρική. Δεν το καταλαβαίνω. 10.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι. Τρομερό πράγμα. Μπράβο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εννοείται. Και μιλάμε τώρα για ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΛ και οι τέτοιες ομάδες είναι που λείπουν από την
2: ΑΕΛ. Αυτές είπαν στον ΑΕΛ και να πρωταγωνιστούν, εγώ λέω. Πέραμες.
0: Ήτανε πέρσι ΑΕΛ και Θανάση, δεν μπόρεσε να μείνει όμως.
2: Μέσα είναι 8, 6 πρέπει να μείνει, κακός. Δεν μπόρεσε να μείνει, αυτό είδα και εγώ, δεν ξέρω που δεν μπόρεσε. Αλλά λέω γιατί το γιατί. Που λένε ορισμένοι φύλαθοι, η Λάρισα λέει επιτρέπεται. Να όμως που δεν μπορούν να τα καταφέρουν να μένουν αλφαδικοί. Όπως και άλλες εταιρικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Και όταν βλέπει μια Κηφισιά με σχεδόν τίποτα φιλάδρους, είναι αλφαδική. Όταν βλέπει τον Βόλο με σχεδόν τίποτα φιλάδρους, είναι αλφαδική. Πόσα καταφέρνουν αυτές τις ομάδες, είδες.
0: Ναι.
2: Τι να πεις. Και η Τρίπολη δεν έχει πολύ φιλάδρους, λίγα πράγματα.
0: Ποιος?
2: Έτσι δεν είναι. Και η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Εντάξει, έχει σίγουρα περισσότερο από τον Βόλο, γιατί ο Βόλος έχει ουσιαστικά.
2: Τώρα αρχίζει να ανεβαίνει λίγο, τώρα αρχίζει να μην είναι πια παναρκαλικός, ίσως, έτσι δεν είναι. Και επειδή η ομάδα είναι πολλά χρόνια, πρέπει να είναι 22 χρόνια να παρεχθεί.
0: Είναι η πρώτη σεζόν που ανέβηκε και ήταν το 2007-2008. Οπότε τώρα κλείνει σε ένα χρόνο τα 20 χρόνια συνεχόμενα.
2: Τα 20 χρόνια. Ίσως τα παιδιά τα καινούργια που μεγαλώνουν πια, έτσι δεν είναι, να γίνονται αστέρα στην
0: Ελλάδα. Ναι, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
2: Πολύ πιθανό, έτσι το βλέπω εγώ. Γι' αυτό και αρχίζει τώρα τελευταία να έχει κάτι παραπάνω φυλάδου. Οπότε πάμε αύριο Ολυμπιακάρα και αλλιώ επιτυχία. Δεν θα πω πολλά πράγματα, είδα ένα παγίδα χθες απόγευμα, 1-0, κάποιος κέρδισε εκεί, από και εγώ τα δύο μου.
0: Εν τον Παναθηναϊκό
2: λέτε. Άσε να πάνε, χάλια.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση, καλό που έλεγα.
2: Έγινε παλικάρι μου, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Είμαι καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι, καλησπέρα.
3: Τάκης από Κίζη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Τάκη. Τάκη, μπορεί να είσαι λίγο πιο κοντά. Σ' ακούω καθαρά, αλλά σ' ακούω λίγο μακριά.
3: Ναι, το έχω στο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα, κάπως καλύτερα, ναι.
3: Δεν ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το. Επειδή έχουμε και εδώ μια ομαδική στο Viber με κάτι φίλους. Εκεί με τον Τζόλε, με τον πρόεδρο, τον Κώστα κτλ. Οι οποίοι κάποιοι είναι λογιστές. Εγώ κάνω ασκώ κριτική στον πρόεδρο, διότι από έναν πρόεδρο τέτοιου ελληνικού έχει απαιτήσει, έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς.
3: Και επειδή μου έχουν πει ότι φέτος πω που έχει κάνει τρομερό ντεμαράζ και απίστευτα την 7 χρόνια κτλ. Να σε ρωτήσω, ρε Θέμη, εσύ που είσαι τη δουλειά. Και έχει και συγχαρητήρια από μένα σε 3-4 φορές που βγει εδώ. Δεν βγαίνω εγώ στα ράδια. Έτσι έχω ακούσει να κάνει και σποκάστινγκ, είσαι ένα καταπληκτικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πόσα λεφτά που έχει δαπανίσει φέτος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δικός μας για τις μεταγραφές, μπορεί να μου πει.
0: Θα σου πω τα ακριβή νούμερα, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως πιο πολλά έβγαλε από τις πωλήσεις.
3: Αν όχι ακριβή, πάνω κάτω. Να, αν όχι ακριβή,
0: είναι συν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ωραία. Έχει δαπανίσει δηλαδή. Ωραία.
0: Έχει δαπανίσει πώς γύρω στα 65 και έβγαλε 78. Θα σα πω και αμέσως τώρα αναλυτικά.
3: Α, μάλιστα.
0: Όσον αφορά τα. Ναι. Τα μεταγραφικά, δηλαδή τον έδωσε αυτό το παίχτη 5, δεν μιλάμε για συμβόλαια και τέτοια, μιλάμε μόνο για τα ποσά, έτσι. Ναι, όχι. Είναι συν 9.650.000 ευρώ, βλέπω εδώ. 78.750.000 ευρώ έβαλε στα ταμεία του. Για τις μεταγραφές ξόδεψε 69.100.000 ευρώ, άρα είναι συν 9.650.000.
3: Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί μου λένε τι να ξέρει μπάγκα, έκανε, έρανε και. Εδώ πέρα έχουν γίνει τρομερές πωλήσεις. Έχουν μαζευτεί φοβερά λεπτά τις πωλήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει κάνει και πολύ μεγάλες πωλήσεις προφανώς. Αλλά και είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε τα περισσότερα λεφτά από τις πωλήσεις και η χρονιά που έβγαλε και τα περισσότερα λεφτά από το ταμείο του.
3: Μάλιστα, ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει, ο ισολογισμός είναι σύν όσον αφορά τα transfer fees που λέμε, ρε παιδί μου, τα κόστη των μεταγραφών. Και θεωρώ ότι λειτουργήσε καλά πάντως.
3: Ξέρεις γιατί? Γιατί μου το παρουσιάζουν ότι που όπου τίναξε την μπάνκα και τα λοιπά. Εντάξει, αφού τα πήρε πίσω, σε εισαγωγικά, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ότι τα πήρε. Δεν μπήκε μέσα το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
3: Δεν δηλαδή ότι να τρελαθώ και να κάνω παραπέντε από τον έκτο. Ότι που όπου και τα λοιπά. Ναι, χώνει 20, 15, έχουν μαζευτεί τα ποσά. Αλλά εδώ πέρα έχει στάξει και πως μου πέτσε γύρω στα 78-79 εκατομμύρια. Είναι 9,5 συν. Είναι πλάσια 9,5.
0: Σωστά, σωστά.
3: Και μπράβο το, εγώ δεν λέω, δεν το. Αλλά να μην ακούω έτσι αυτές τις υπερβολές. Δεν ξέρω, εγώ πλέον λιγάκι έχω βγάλει λίγο το φανατισμό από την άκρη. Εντάξει, είμαι και 51 χρονών, τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ξέρω, από τα κάγκελα που είμαστε παλιά, τέλος πάντων.
0: Λογικό είναι.
3: Και ένα σχόλιο έτσι για τις τελευταίες ημέρες που ακούω, γιατί σε ακούω πραγματικά μικρά στην Ελλάδα. Όπως σε ακούει πολύ φανατικά και ένα φίλο μου Τζόλε, τα λεωφορεία.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Και να έχει καλές διαδρομές.
3: Με το Τζόλε, το δικό μας. Λοιπόν. Πολύ τοξικό ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Λέω ένα για τον άλλον, μια εκπομπή. Πώς αντέχεις, ρε αγόρι μου, βέβαια εκπομπή λόγου κάνεις. Κατάκι αυτό.
0: Εντάξει, είναι η ευκαιρία για τον κόσμο να μιλάει. Τώρα το θέμα βέβαια είναι να μιλάμε για μπάλα, για μπάσκετ, για ό,τι έχει να κάνει με αθλητικό.
3: Τι πράγμα είναι αυτό,
0: παιδί. Και όχι να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, ναι.
3: Μπράβο, ναι. Τι είναι πραγματικά τοξικό κομματικά. Λίγο, ρε παιδιά, λίγο cool να πούμε. Χαλαρά, εντάξει. Μην αρπάζεστε. Τόσο ευκολότητη όλοι.
0: Υπάρχουν και αυτά, ναι.
3: Εγωισμός έπαθε όλοι μου.
0: Υπάρχουν και αυτά τα εκεί, αλήθεια είναι.
3: Μαλάει ο εγωισμός, Θέμη. Λοιπόν, καλή εκπομπή και να είσαι πάντα χαρούμενος και πάντα πρωτιές να έχεις.
0: Κύριε Τάκη, να είσαι καλά. Ή κύριε Τάκη, τέλος πάντων το ίδιο είναι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο και χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου δεν βγάζουμε. Βασικά, έχουμε 3-4 λεπτάκια σκάρτα. Οπότε ίσως θα προλαβαίναμε και μία ακόμη γραμμούλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω σήμερα έχουμε φιλικά στο μπάσκετ 9 η ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 6.30 η ώρα. Έχει πιο νωρίς παιχνίδι για το ίδιο τουρνουά Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Το 7 η ώρα παίζει η ΑΕΚ με την Τρασμπονσπόρ στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε νωρίτερα με το Μαρούσι, έχασε 97-86 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο πρώτο ανεπίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν, στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, που διεξήχθηκε κλεισμένο των θυρών στο κλεισό του Αγίου Θωμά και μάλιστα υπήρξε και τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου. Να στυλάσει τον οποίο μυρίο ο Ρογκαβόπουλος. Μόλις τώρα υπάρχει ενημέρωση. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός λοιπόν για την αρχή της σεζόν, μετά τον Νάρ, μετά τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, χάνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πραγματικά η ατυχία έχει χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού από την αρχή της χρονιάς. Πάμε να περάσουμε σε μια τελευταία γραμμή. Έχουμε 3 λεπτάκια ακόμα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κότς.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
4: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πήρα τελευταία στιγμή να πω ευχές στο φίλο μας που μίλησε για το γιο του που παντρεύει σήμερα.
0: Στον Κώστα, ναι.
4: Στον Κώστα, στο φίλο μας, και να χορέψει κανένα δημοτικό, κανένα κλαρίνο εκεί στο δέμο.
0: Όλο για κάτι θα κάνει.
4: Ναι, ναι. Κώστα, πας στο Βόλο να κάνεις αναμετάδοση?
0: Όχι, δεν θα πάω στο Βόλο. Έχουμε και άνθρωπο τον Γιώργο Γεωργούλα και θα την κάνει αυτό στη μετάδοση.
4: Κώστα, βλέπεις πόσο σε αγαπάει ο κόσμος, έτσι. Εγώ δεν θέλω να επαναφέρω πάλι και να λέω τι έχει καεί εμένα. Σε ευχαριστώ πάλι για άλλη διαφορά δημόσια.
0: Να είσαι καλά, Κυριάκο, δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει.
4: Όχι, με στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασα με τη λαμιέρα μου. Ξαναπερνάω πάλι και θέλω να σου δείξω πόσο σε αγαπάει ο κόσμος, ρε φίλε. Έχει γίνει πλέον δημόσιο πρόσωπο, μπορώ να πω, με απέραντη αγάπη από τον, από τον κόσμο. Σε μια συνέντευξη σε ένα σταθμό, ο φίλος μου Γιώργος Μαργαρίτης, όταν τον ρώτησε ένα σταθμό, ένα πολύ καλό δημοσιογράφο για το πώς αισθάνεται απέναντι στον κόσμο, λέει: με έχει πνίξει η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή, περπατάει ο Γιώργος Μαργαρίτης στον κόσμο και τον χαιρετάει ο κόσμο. Έτσι, να, σε έχει πνίξει η αγάπη, ρε φίλε, καταλαβαίνει. Δηλαδή, τώρα, αν υπάρχουν μονωμένε.
0: Εντάξει, υπάρχουν απ' όλα, Κυριάκο. Τώρα δεν έχω κάτι να σε απαντήσω.
4: Εγώ διακρίνω εμπάθεια. Και δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Εντάξει,
4: δεν
0: θα υπάρξει για αυτή, λογικό είναι. Δεν γίνεται να αρέσει σε όλους, Κυριακό.
4: Εντάξει. Όταν ασχολείσαι είσαι με τα δημόσια, έχεις και κριτική, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
4: Είμαι με τη Λαμία με τα δημόσια, η μισή μπορεί να με αγαπάνε στη Λαμία και η μισή να με
0: δεν. Καλοδεχούμενη είναι και κριτική, γιατί την κριτική μπορείς να γίνεις καλύτερος, Κυριακό. Δηλαδή, είμαι της άποψης ότι από όλα τα πράγματα στη ζωή πρέπει να βρίσκεις κάτι θετικό. Και να μπορέσεις ακόμα και το πιο αρνητικό πράγμα να το κάνεις υπέρ σου, ρε παιδί μου, να κερδίσεις κάτι από αυτό.
4: Γι' αυτό σου λέω ότι σε μεγάλος κόσμος κάνεις φοβερές αναλύσεις σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Να σε καλά, Κυριακό μου, να σε καλά.
4: Εγώ θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που στις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τη Λαμία βρέθηκες εσύ μπροστά και ο φίλος μας ο Ποτιέρο.
0: Ο Βολάνιος.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Από Δευτέρα, γεια σας.
8: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με το Βόλο. Εκτός έμειναν οι Λίον Μπέιλι και Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα, Σάγιακας, Έσε και Ελκαμπή. Φορτούνης και Ρέτσος είναι οι δύο αρχηγοί των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν, ενώ ακολουθούν οι Ελκαμπή, Τσικίνιο και Σαντιάγκο Έσε. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης. Είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την αύξησή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στρέφονται στον Παναθηναϊκό έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε Ουναΐ που ήταν παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena σε εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή, στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική εντεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με την Record. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Μετατίθεται για το πρωί του Σαββάτου η αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Την αποχώρηση του Ιβάν Τσαβίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωσης. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός των Ασπρόμαυρων Σόλα Σορετήρε. Οριστικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα δεξαχθεί αναμέτρηση με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 4 Οκτωβρίου αντιστοίχως. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ηλία Κουτσουπιά από τη Φροζινόνε. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Ενώ διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Γιώργου. Στον αέρα βρίσκεται η δεξαγωγή του Super Cup της Euroleague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή ακύρωση της διοργάνωσης. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποχώρησε από το φιλικό με το Μαρούσι με ενοχλήσεις στον αριστερό μυρό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 97-86 από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Την τρίτη της φιλική αναμέτρηση δίνει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Trabzonspor στις 7 το απόγευμα. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε την συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 2026-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί σας, εγώ και ο Γιώργος Καραμπεσίνης, να συζητήσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με αθλητισμό και όχι μόνο, πάντα βέβαια στα πλαίσια αθλητικά και όχι οπαδικά.
1: Πάντα, πάντα έτσι. Δημοσθένη, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω
0: ένα
1: σχόλιο.
0: Ασφαλώς.
1: Για τους, και θέλω να απευθυνθώ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Θέλω να πυροδοτήσω το ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού. Χθες η ομάδα μπήκε με το δεξί στο κύπελο και, όπως λέγαμε παλιά, ανσκ επετεύχθη. Δηλαδή, αρκειμενικός σκοπός επέτυχε. Στα χαρτιά και στα πινακάκια των τεχνικών του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο φαίνεται αρκετά απλό. Αμήνεσαι, κλείνεις τους χώρους και οχυρώνεσαι κανονικά. Επιτίθεσαι, ανοίγεσαι στο γήπεδο, απλώνεσαι και γίνεσαι διεισδυτικός. Αυτά λέει η θεωρία. Στο χορτάρι όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά κάπως. Πώς ανοίγεις μια άμυνα μπετόν αρμέ? Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται τριγωνάκια, χρειάζονται πάσες κοντινές και γρήγορες σαν ξηραφιές και χρειάζονται αυτορματισμοί δουλεμένοι στις προπονήσεις. Αυτά όλα δεν γίνονται επειδή απλώς τα θέλεις. Δεν πατάς ένα κουμπί για να δουλέψει μηχανή ρολόι. Χρειάζεται δουλειά, επίμονη και αρκετός χρόνος στο τακτικό κομμάτι. Οι γιώμες και οι σέντρες είναι μεν ένας εύκολος δρόμος, αλλά έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός. Αυτά τα λέμε επειδή ακούμε διάφορα αυτές τις μέρες και επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι φέρνοντας καινούριους παίχτες, καινούρια προπονητική ομάδα, έχοντας αλλάξει το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ, θα δουλέψουν όλα στον αυτόματο. Θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα πάρει μπρος η μηχανή. Αυτή η εποχή για την ομάδα είναι οριακή. Ένα πράγμα πρέπει και οφείλει να κάνει η ομάδα, να μάθει να νικάει. Είτε παίζει καλή μπάλα, μπαλάρα που λέμε, είτε δεν παίζει. Μόνο τα θετικά αποτελέσματα δημιουργούν την ψυχολογία ομάδας, που είναι απαραίτητη συνθήκη για οικοδόμηση ενός αξιόλογου και αξιόμαχου συνόλου. Στήριξη λοιπόν στην ομάδα, όχι γκρίνια. Ακόμα είναι, έχει 4 ο Σεπτέμβρης και κάτι ως επιμύθιο, χαρείτε αυτό το 17χρονο Μπινιάρη, Μπινιάρης είναι το όνομά του, ναι, που στα 15 λεφτά που αγωνίστηκε έδειξε ότι μπορεί κάποια μέρα να γίνει πρωτοσέλιδο σε αθλητικές εφημερίδες, αρκεί βέβαια να κλείσει τους αεραγωγούς του εγκεφάλου του και ο νόν νοήτο. Αυτά δημοσθένει από μένα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σχολιάσω χθες που είδα τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, αν χθες δεν κέρδιζε και δεν έβαζε εκείνο τον γκολ, πολλοί θα ήταν σήμερα που θα έβριζαν, φώναζαν και λιγότεροι αυτοί που θα επικροτούσαν. Είτε λεγόταν Μπινιάρης αυτός, είτε λεγόταν Κάτρης αυτός, είτε λεγόταν όπως ήθελε να λεγόταν. Δεν έχουν καθόλου υπομονή οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να περιμένουν να φτιαχτεί η ομάδα. Νομίζουν ότι επειδή έγιναν 1, 2, 3 μεταγραφές αυτή τη φορά σε πιο μεγάλο επίπεδο από ό,τι συνήθως, ότι πήραμε το πρωτάθλημα ή κάναμε ομάδα ή φτιάχτηκε ομάδα να κατατροπώσει όλες. Για μένα, το λέω και το ξαναλέω, πρώτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα και φέτος είναι η ΑΕΚ. Πρώτο φαβορί. Γιατί η ΑΕΚ ενισχύθηκε και είναι ενισχυμένη με σωστά ενισχυμένη με παίχτες. Έχει 1-2 ελλειψούλες. Δηλαδή, αν μπορούσε να είχε αλλάξει εκείνο τον πύλιο και να είχε και έναν καλύτερο σαν δεύτερη αλλαγή αντί του Μάνταλου, νομίζω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά για μένα είναι η πιο δεμένη ομάδα από τις 3 που θα διεκδικήσουν, γιατί δεν βάζω στο κάδρο τον ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ με τα προβλήματά του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο πρόεδρός του, τώρα μαθαίνω ότι πουλάει και το κανάλι, ετοιμάζεται να πουλήσει και το κανάλι, οπότε καταλαβαίνετε δεν έχει διάθεση προφανώς για επενδύσεις ή να κάνει να κάνει ομάδα στον ΠΑΟΚ. Προφανώς χαιρετάει σιγά σιγά διακριτικά, διότι όπως ξέρετε έχουμε την ιστορία αυτή με τα κεφάλαια που έρχονται εκ Ρωσίας. Μόλις εμφανιστούν κεφάλαια από Ρωσία, αυτομάτως κατάσχονται, οπότε γι' αυτό και δεν μπορεί να φέρει χρήματα να επενδύσει. Δεν είναι ότι δεν θέλει, πιστεύω, γιατί έχει αποδείξει τα τόσα χρόνια, από το τίποτα έβγαλε τον ΠΑΟΚ στην επιφάνεια. Χάλασε αρκετά χρήματα, αλλά η ομάδα που έφτιαξε, οι πρωταγωνιστές της γέρασαν, οι άλλοι αποσύρθηκαν. Βλέπω εκείνον τον Ντάισον, ας πούμε, τι να κάνει πια, πόσα χρόνια να παίξει σε επίπεδο top, πόσα χρόνια είναι αυτά που να παίξει. Ο Βιερίνια εγκατέλειψε, ο Κωνσταντέλιας έφυγε,
2: ο
0: Μάτος έφυγε. Δηλαδή οι καλοί παίχτες, ο Λίνο που είχε παλαιότερα, η φουρνιά αυτή έφυγε. Δύσκολα θα ξαναφτιάξει ομάδα μόνο εάν επενδύσει όπως επενδύει στις ακαδημίες. Γιατί παρότι είπα προηγουμένως ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα το φετινό, αλλά είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει επενδύσει στις ακαδημίες. Δειλά-δειλά ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει από τις ακαδημίες του κάποιους. Ο Ολυμπιακός πάλι από τις ακαδημίες του. Η ΑΕΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει βγάλει ούτε ένα παίχτη. Ούτε ένα παίχτη. Πήγαινε και έπαιρνε και, πότε από τον Ατρόμητο, πότε από εδώ, πότε από εκεί, μικρούς παίχτες, για να έχει και το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Ο Παναθηναϊκός πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στον Παναθηναϊκό. Μια δίνουμε ευκαιρία στους μικρούς, μετά τους ξεχνάμε. Ξανά πάλι όταν τους χρειαστούμε, πάλι οι μικροί. Δεν βαδίζουν με σχέδιο ότι, ξέρεις, σε αυτή την περίοδο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε δύο-τρεις Έλληνες μικρούς να επενδύσουμε πάνω τους. Το ίδιο θα πάθει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, εάν δεν δουλέψει φέτος την ακαδημία του, δεν θα βγάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανά παίχτες τύπου Μουζακίδη, τύπου Κοστούλα, τύπου Μπακούλα, τύπου όλους αυτούς που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Επενδύστε, κύριοι πρόεδροι, στις ακαδημίες. Επενδύστε στα μικρά Ελληνόπουλα. Αν δεν επενδύσετε στα Ελληνόπουλα, θα πηγαίνετε και θα παίρνετε ποδοσφαιριστάς με 16 και 17 και 18 και 20 εκατομμύρια και αργότερα με 30 και 40. Οι ποδοσφαιριστές δεν σας στοιχίζουν. Ίσα-ίσα δημιουργείται φυτώριο και βγάζετε ποδοσφαιριστές που τους πουλάτε. Επενδύστε στους μικρούς. Να πάμε όμως, Γιώργο, στους ακροατάς. 2-10-2-20-59-43 να μας πούν.
1: Άλλωστε,
0: τα
1: ο χρόνος
0: τους
1: ανήκει στους
0: Θέλω
1: ακροατές
0: μας. Θέλω
1: να
0: πω σε όλους, επειδή εγώ δεν είμαι δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να κόβω στον αέρα κόσμο επειδή μιλάει πολύ. Θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να από μόνοι σας να βρίσκετε το σωστό χρόνο για να πείτε αυτά που θέλετε. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτά που ακούσαμε στην εκπομπή του Θέμη, να μην τα ξαναπούμε στην εκπομπή τη δική μας. Να πούμε καινούργια πράγματα. Να πούμε και πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Αύριο ο κύριος Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα που ίσως είναι βάλσαμο σε κάποιες σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους επαγγελματίες που έχουν ταλαιπωρηθεί τα τόσα χρόνια. Να μιλήσουμε και για αυτά, να μιλήσουμε τι γίνεται με τις φωτιές που συνεχίζουν. Οι φωτιές, είναι δυνατόν να συνεχίζουν να μπαίνουν ακόμα φωτιές? Είμαστε Σεπτέμβριος και ακόμα μπαίνουν φωτιές. Τι να πω, ξέρω. Λοιπόν, έχουμε γραμμή 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είπα και χτες ότι μην περιμένετε από παίκτες, εσείς με τις μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, να σας βγάζουν συνέχεια το φίδι από την τρύπα. Δεν παίρνεις έναν παίκτη π.χ. τον Ουναΐ και έφτιαξες ομάδα. Αν η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να στηρίξει τον Ουναή ή οποιοδήποτε Ουναή να παίξει, ο παίκτης θα πάει άκλαυτος. Και μην συγκρίνεται την πρώτη περίοδο που ήρθε ο παίκτης με την τωρινή περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έχει σαφές, όποιος βλέπει, έχει πρόβλημα στο κέντρο. Έχει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο και ένα μικρό προβληματάκι που με εμένα το βλέπω μπορεί να γίνει και μεγάλο στην άμυνα. Κατά τα άλλα μπροστά είναι πάρα πολύ δυνατός. Αλλά όταν δεν έχει το κέντρο να κόψει τον κόφτη στο κέντρο τον αμυντικό χαφ, χάνεται και η άμυνα, χάνεται και ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας αυτός, ο Πένια, δεν μου εμπνέει την εμπιστοσύνη αυτή που θα μου ενέπνε π.χ. ο Βλαχοδήμος, αν είχε πάρει το Βλαχοδήμο. Δεν τον βλέπω και στις εξόδους του, αλλά και με τα πόδια να παίζει καλά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που έκανε τον Παναθηναϊκό, τον Μπένια. Επίσης, όπως είπα και το έχω ξαναπεί και μπορεί να γίνομαι κουραστικός, δεν θα βρει θέση στον Παναθηναϊκό ο Τετέι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ο Τετέι και να μην παίζει ο Ντέσσερς. Οι κλάσεις τους δεν συγκρίνονται. Ο Τετέι είναι ένας φαντεζή παίχτης που με την τρίπλα του από εδώ από εκεί να κάνει θεαματικά πράγματα, αλλά δεν είναι ο παίκτης που θα στηριχθεί ο Παναθηναϊκός για να πει ότι κάνω πρωταθλητισμό. Ο Ντέσσερς είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, πολύ μεγάλης αξίας για μένα, όπως είναι και στην ΑΕΚ ο Λιβάη, αρκεί να μην τραυματίζουν. Στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Και επίσης και στην ΑΕΚ, όπως είναι ο Γιώβιτς με το Βάργας, που εκεί νομίζω δεν θα βρει εύκολα θέση βασικού να ξεκινάει στο σχήμα ο Ζήμι. Θα ξεκινάει στο κύπελο, θα ξεκινάει σε κάποιους αγώνες πιο χαλαρούς, αλλά η πρωτοκλασσάτη θα είναι Βάργας και ο Βάργας και ο Γιώβιτς. Λοιπόν, έχουμε κάτι. 2-10-2-20-59-43. Μήπως πρέπει να κάνουμε reset το τηλεφωνικό κέντρο. Μήπως πιο τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου.
2: Η λειτουργία που βλέπω.
0: Ναι, να δούμε, γιατί μετά από τον φίλο τον Θέμη, πολλές φορές έχουμε μπλοκαρίσματα του τηλεφωνικού κέντρου. Και δεν. Γιώργο, τι λες εσύ για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Η Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους αρχαιότερους θεσμούς στον τομέα αυτών που ισχύουν στην Ελλάδα. Έρχεται, ξέρεις...
0: Δεν είναι 90 χρόνια.
1: Επειδή είναι 90η Έκθεση, διότι από το 1940 που έγινε η τελευταία, τον Οκτώβριο του 40 έγινε, μάλιστα πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, η επόμενη έγινε το 1951.
0: Αλλά
1: αυτά τα 10 χρόνια, λέω, είναι διότι πρωτολειτουργήσε το 1926.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Θα έπρεπε να είναι 100 η εκθέση, αλλά είναι 90, διότι έχουμε τα μείον 10 χρόνια της δεκαετίας του 40.
0: Ναι, εσύ θεωρείς ότι εθιμοτυπικά γίνονται οι εξαγγελίες αυτές? Δηλαδή, οι εξαγγελίες αυτές δεν θα μπορούσε να κάνει κάθε κυβερνήτης ή κάθε αντιπολιτευόμενος το πρόγραμμά του?
1: Καλά.
0: Τι κάνει τον κυβερνήτη να,
1: καλά,
0: σε αυτό, να εξαγγέλει?
1: Ήθελα λίγα να πω για την έκθεση.
0: Ναι, να σας ακούσω.
1: Η οποία ουσιαστικά κλείνει τα 100 χρόνια. Η γενέθλια φέτος, ασχέτως αν μετράει 90 παρουσίες. Έρχεται, ξέρετε, η έννοια αυτήν των εκθέσεων έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, που ήταν τα Δημήτρια.
0: Τα Δημήτρια.
1: Που βγάζαν τους καρπούς τους της γης και τα λοιπά, τα αφιερωμένους στη θεά Δήμητρα και τα λοιπά. Τα Καβύρια.
0: Τα Καβύρια, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίστηκε τα Βυζαντινά χρόνια και έφτασε μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε μετά.
0: Ωραία.
1: Να δώσουμε το λόγο στους ακροατές.
0: Τι έχουμε στους ακροατές? Σας ακούμε.
3: Ναι.
0: Ναι, ακούμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Ο κύριος Τσαπαλιάρης και ο κύριος Καραμπεσίνη.
1: Παρόντες.
3: Κώστας από Ήλιον.
1: Γεια σου. Έλα, Κώστα.
3: Περίπου στην ίδια ηλικία είμαστε. Εγώ είμαι γεννημένος το 1960. Περίπου εκεί όλοι είμαστε.
0: Εκεί είμαστε, ναι, όλοι.
3: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο ίντερνετ δηλαδή, θυμάστε κάποτε που είχε βγάλει η κυβέρνηση για κάποιες αξιολογήσεις ότι μπορεί ο απλός πολίτης να κάνει στα δημόσια, στο δημόσιο, στις δημόσιες υπηρεσίες και να αξιολογεί ανάλογα.
1: Ναι. Ισχύει αυτό.
3: Ναι. Το είδατε τι άλλο βγάλανε τώρα, ότι το κράτος θα αξιολογεί τον πολίτη από 1η Σεπτέμβρη.
0: Θα τον αξιολογεί πιστοληπτικά.
3: Ναι. Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να πληρώσω κάποιο δάνειο, που κάποια οφειλή στο δημόσιο, θα με αξιολογεί αρνητικά και θα μπορεί το κράτος, σου λέει ο κύριος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, κόφτε το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να έχει τηλέφωνο. Το ξέρετε αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Επειδή δεν θέλω να κάνω τον ειδήμο, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω το εξής, ότι η πιστοληπτική ικανότητα λειτουργεί ήδη από πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Το ξέρετε αυτό το πράγμα?
3: Συμφωνώ.
0: Ναι, εγώ δεν είδα κανένα στην Αμερική.
3: Δεν καταλάβατε τι είπα.
0: Είναι καλό η πιστοληπτική ικανότητα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται πτωχοί και οι οποίοι διαβιούν και κάνουν ζωή πάρα πολύ πλούσιου. Λοιπόν,
3: ωραία.
0: Η πιστοληπτική ικανότητα,
3: κοιτάξτε να δείτε,
0: όταν πάει κάποιος να αγοράσει κάτι και πιστοληπτικά δεν είναι εντάξει, δεν μπορεί να χαλάς να αγοράσεις 100.000 ευρώ κάτι και εσύ να χρωστάς στο δημόσιο 200.
3: Άλλο είπα, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Όταν δηλαδή δεν θα μπορείς να πληρώσεις το τηλέφωνο σου αξιολογεί σαν κακό, σου λέει γιατί να έχεις τηλέφωνο. Το κόβουμε.
1: Το τηλέφωνο δεν στο παρέχει το κράτος, το παρέχουν οι ιδιωτικές εταιρείες.
3: Όχι, κύριε μου, διαβάστε τι λέει αναλυτικά. Εάν μπείτε σε μία σελίδα στο ίντερνετ και το διαβάσετε αυτό που σας λέω, θα καταλάβετε. Δηλαδή δεν μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα. Σου λέει θα το κόψουμε, γιατί να έχει ρεύμα, αφού δεν μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν κοιτάει να πιστοληπτικά, αν δηλαδή μπορεί να παραγοράσεις φερειπίν ένα αυτοκίνητο, να σου πει κύριε εδώ δεν μπορείς να περάσεις στο σπίτι σου, να έχεις τα απαραίτητα αγαθά.
0: Κοίταξε, κύριε
1: Κώστα μου, ακούμε με προσοχή αυτά που λέτε, θα ενημερωθούμε, ναι. Αλλά απλώς να πω ότι όλες αυτές οι παροχές που προαναφέρθηκαν, το ρεύμα, το νερό που είπατε, το τηλέφωνο κτλ, παρεμβάλλονται ιδιωτικές εταιρείες. Βεβαίως αυτές μπορούν να αξιολογούν τον καθένα μας σαν καταναλωτή, σαν πελάτη.
0: Μα και ήδη τον αξιολογούν.
1: Και ήδη αξιολογείται, όπως αξιολογείται και στις τράπεζες.
3: Αλλά το κράτος που μπαίνει κράτος εδώ.
0: Ακούστε κάτι. Προσφάτως, κόπηκε ένας λογαριασμός κάποιου φίλου στο ηλεκτρικό το ρεύμα.
3: Ναι.
0: Διότι δεν τον πλήρωσε. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει. Την κατήγγειλε τη σύμβαση και έχει προβλέψει το κράτος ότι αυτομάτως θα σε κατατάξει σε έναν πάροχο, δεν μπορεί να το αρνηθεί ο ιδιώτης, αλλά
3: στη ΔΕΗ νομίζω κάπως
0: θα σε πάει σε έναν πάροχο, αλλά από εκεί που πιστοληπτικά ήσουν όταν είσαι πιστοληπτικά σωστός θα πλήρωνες με 0,15 ξέρω εγώ το... Την κιλοβατόρα.
3: Πληρώνεις με
0: 0,30. Αυτό δεν είναι λάθος, γιατί ξέρετε κάτι. Όλοι πληρώνουμε αυτή τη μαύρη τρύπα στα τιμολόγια των δέκο, των παλιών δέκο που λέμε, από αυτές τις περιπτώσεις.
3: Ωραία, εγώ ήθελα να ρωτήσω.
0: Δεν χάνει ο ιδιώτης τα λεφτά του.
1: Του τζαμπατζίδες, του τζαμπατζίδες.
0: Βέβαια. Του κλέφτες και του τζαμπατζίδες πληρώνουμε εμείς.
3: Ναι, κοιτάξτε, το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι αλλού.
0: Αυτό. Αλλά δεν νομίζω ρεύμα και νερό ότι μπορεί ποτέ να κοπεί επειδή
3: ναι, δεν μ' αφήνετε όμως να σας πω αυτό που θέλω για να έρθουμε δηλαδή σε μια συνεννόηση. Όταν το κράτος χρωστάει σε κάποιον χρήματα και του τα δίνει μετά από 1-2 χρόνια, τόκους του δίνει.
0: Όχι, δεν δε,
1: υπάρχει νόμος, υπάρχει νόμος που το προβλέπει αυτό. Το υποχρεώνει το κράτος να δώσει νόμο.
3: Ναι, αλλά δεν σου δίνει ποτέ το κράτος κάποια λεφτά που σου οφείλει.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε και πρέπει εσύ να προσφύγεις στα δικαστήρια για να πετύχεις την τοκοφορία.
3: Αν εγώ πάω να προσφύγω στα δικαστήρια, κύριε Καραμπεσίνη μου, θα πρέπει να πληρώσω δικηγόρο και δικαστικά έξοδα.
1: Συμφωνώ.
3: Θα είναι εγώ παραπάνω από τα χρήματα που θα είναι να πάρω πίσω.
1: Ενημερωτικά σας το λέω, συμφωνώ μαζί σας.
0: Λοιπόν, ωραία. Κύριε Κώστα, να κόψουμε γιατί έχουμε διαφημίσεις και θα σας κόψει τον αέρα.
3: Ωραία, αν θέλετε, ανακοιτάξτε το.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε.
1: Βεβαίως και την άλλη εβδομάδα εδώ είμαστε.
0: Την Τρίτη θα τα ξαναπούμε.
3: Γιατί αυτό ξεκίνησε και το είπανε από Σεπτέμβρη, από 1η Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Θα το δούμε και θα.
1: Βεβαίως, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να μας ακούσετε την Τρίτη, θα έχουμε.
3: Καλή σας συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
9: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
15: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ναι. Με επίσης σήμερα, Γιώργο, βγήκε και η οριστική, ανακοινώθηκε μάλλον η οριστική απόφαση που βάζει στο σιρτάρι τις καταγγελίες μία άγνωστη και κάποιων συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών περί ύπαρξης διαφόρων εφλέκτων, υλικών, ξυλολίων κτλ. Κτλ. Βέβαια, μετά από αυτό, εκείνο το αφήγημα του Προέδρου κόμματος, Ελληνικού Κόμματος περί ξυλολίου κτλ. Δεν ξέρω πού θα πρέπει να... τι θα πρέπει να βγει να πει.
1: Το δράμα, ξέρεις ποιο είναι, Δημοσθένη μου, γιατί βέβαια δεν είναι, μιλάμε πάνω σε μια τραγωδία ανθρώπινη που έγινε στα Τέμπη, αλλά οι τραγωδίες επανελήφθησαν μετά, και μία από αυτές είναι ότι 1 εκατομμύριο κόσμου πίστεψε, λοιπόν, κάποιους που μιλούσαν για ξυλόλια, για
0: τουλόλια
1: και δεν θυμάμαι τι άλλα όλια, λοιπόν, και βγήκε στους δρόμους ακριβώς για τα ξυλόλια. Αυτό είναι ακόμα δράμα και αυτό δεν
0: προϊονίζεται. Υπάρχουν και άλλοι που πίστεψαν και διάβαζαν επιστολές χειρόγραφες του Ιησού. Υπάρχουν επιστολές χειρόγραφες. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τις έχουν πάρει και νομίζουν ότι ακόμα είναι...
1: Μόνο από τα γραπτά κείμενα, ξέρετε, Δημοσθένη και φίλοι ακροατές, ότι μόνο ο κώδικας του Χαμουραμπή, 5.000 χρόνια π.Χ., κάπου στη Μεσοποταμία, ένας βασιλιάς, ο Χαμουραμπή, είχε μεταξύ των άλλων θεσπίσει και τιμωρία στους δημόσιους άνδρες που δεν τηρούσαν τις, ας το πούμε, προεκλογικές υποσχέσεις τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από 5.000 χρόνια δεν ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Μιχάλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλά, έτσι να μου λύσετε.
0: Οδηγείς. Μιχάλη, οδηγείς.
2: Ναι, οδηγώ. Είμαι οδηγός επαγγελματίας. Δεν μιλάω με Bluetooth. Μιλάω με... Μην ανησυχείτε.
0: Όχι, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε αιτία να μιλάμε και να γίνει κάτι. Έτσι δεν είναι.
2: Ανθρώπινο. Πάνω στο αυτοκίνητο, δεν έχετε πρόβλημα.
1: Εντάξει, Μιχάλη. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι?
2: Αθήνα τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα το πρωί άνοιξα τηλεόραση για λίγο πριν βγω για δουλειά και βλέποντας τις ειδήσεις, οι κύριοι δημοσιογράφοι εκεί φώνασαν με έναν τρόπο, ξέρετε, εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν είστε και δημοσιογράφοι, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν δηλώνουμε.
2: Με συγχωρείτε, με έμφαση ότι Θεσσαλονίκη, έκθεση Θεσσαλονίκης, 3.500 αστυνομικοί μας δείχναν σχέδια, χάρτες, να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και όλα αυτά. Είμαστε κοντά σε ηλικία, δεν χρειάζεται να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Με λύπη πραγματικά σας μιλάω και έβλεπα αυτό το τραγικό θέμα που έδειχναν σε τηλεόραση και έλεγα πόσο πολύ έχει αλλάξει ο κόσμος
0: και θα αλλάξει πραγματικά και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Θα αλλάξει όσο ο κόσμος πάει στην αγραμματοσύνη, τόσο θα αλλάζει περισσότερο. Οι άνθρωποι γίνονται πιο αγράμματοι για να μπορούν να χειραγωγούνται και πιο πεινασμένοι για να ελέγχονται.
2: Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Όλο αυτό φυσικά είναι σχέδιο κυβερνητικό.
0: Η παγκόσμια δεν είναι κυβερνητικό, δεν είναι μόνο εδώ.
2: Ναι, ναι, εννοώ, ναι, και αυτή η κυβέρνηση ανήκει σε κάποια
0: πατριάνοπο,
2: να το πω έτσι λαϊκά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, δηλαδή το βλέπα και ήταν
0: εντάξει, αυτά είναι.
2: Ψυχή μου.
0: Εδώ γίνονται διάφορα τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης και εξαπάτησης.
2: Έτσι, δηλαδή τώρα μας δείχναμε 3.500 αστυνομικοί πραγματικά για μία έκθεση. Έκθεση, 3.500 αστυνομικοί.
0: Κάποτε υπήρχαν 3.500 αστυνομικοί με κλούβες και με σιδεριές για να φυλάνε τη Βουλή. Και στη Βουλή δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα.
2: Το ξέρω και αυτό. Και τα έχω βιώσει, γι' αυτό το λέω. Αλλά και γιατί το είπα όλο αυτό. Τα παιδιά μου είναι σε μία ηλικία περίπου γύρω των 30 ετών.
1: Yes.
2: Όλοι οι φίλοι τους και η γενιά τους, γιατί έτυχε να έχω ένα σπίτι που ήταν πάντα ανοιχτό για τους φίλους των παιδιών μου και τελικά ευτυχώς είχα και αυτή την εμπειρία να έχω πολλά παιδιά γύρω μου. Σας πληροφορώ ότι από όλα αυτά τα παιδιά σήμερα, μόνο τα δικά μου παιδιά και κανένα δύο παιδάκια ακόμα υπάρχουν

0: Ναι, ναι. Οι άλλοι όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλάμε, οι άλλοι ζουν σε κάποιες άλλες καταστάσεις κτλ. Και συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν να τον παλέψουν. Εδώ, επειδή η Ελλάδα έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια ένα επίπεδο, καταλαβαίνόμαστε, θέλω να πιστεύω.
1: Βέβαια, ναι, ασφαλώς.
0: Βλέπετε ότι, εντάξει, κακά τα ψέματα, μετά τη δεκαετία του 70 η Ελλάδα ασχολήθηκε πιο πολύ με τα γράμματα, με πολιτισμό, δηλαδή τα παιδιά μας αρχίσανε να μορφώνονται πιο πολύ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μέσα από τα γράμματα οι γένειες αποκτήσανε και κάποιες άλλες απαιτήσεις. Συμφωνούμε, πιστεύω.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Ναι,
0: έτσι. Όταν όμως οι απαιτήσεις αυτές των ανθρώπων των, που αρχίζουν και μαθαίνουν, είναι πιο γραμματιζούμενα, το πούμε λαϊκά, από τη δικιά μας γενιά πιο πίσω. Οι απαιτήσεις τους έχουν να κάνουν με αξίες. Και όταν οι αξίες σήμερα έχουν μηδενιστεί, δεν πιστεύω, εγώ δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι άλλο, εγώ αυτό βλέπω, σου λένε όλοι αυτές οι γενιές, γιατί δεν θέλω να κάτσω εδώ πέρα να σπάσω τα μούτρα μου. Θα σηκωθώ να φύγω. Αν βλέπετε κάτι άλλο, μπορεί να με διαπιστώσετε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι οι διαπιστώσεις, δεν μπορεί να είναι διαφορετικές.
2: Όχι, τα ίδια πράγματα βλέπουμε.
1: Τα ίδια βλέπουμε. Απλώς, με τα ίδια μάτια βλέπουμε.
2: Η ανάλυση που, αν θέλουμε να κάνουμε μια πιο βαθιά ανάλυση, αγαπητέ Μιχάλη, ξέρουμε όλοι ότι στις δεκαετίες του 50 και του 60 φεύγανε τα Ελληνόπουλα αγράμματα, χωρίς ούτε καν να έχουν βγάλει το δημοτικό, και έγιναν εργάτες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Από τη Γερμανία μέχρι την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά κτλ. Έτσι. Και μάλιστα έκαναν και τις πιο βαριές δουλειές, λόγω ότι έφευγαν χωρίς κανένα προσόν, ας το πούμε έτσι, επαγγελματικό. Σήμερα φεύγουν πάλι, είναι το ίδιο πράγμα, αλλά φεύγουν τα παιδιά μας με ένα κάρο πτυχία. Έτσι. Δεν κάνουν πλέον τις
1: χαμαλοδουλειές έξω.
2: Ακριβώς, όπως λες, δημοσταίνει τις χαμαλοδουλειές.
1: Ορυχεία, πιάτα.
2: Δεν είναι ντροπή. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Αποτυπώνουμε ποια είναι η κατάσταση. Δεν την αξιολογούμε. Δεν την αξιολογούμε. Όμως να πούμε και κάτι άλλο. Σήμερα η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ξέρεις, έχει ρίξει τα σύνορα. Πλέον όποιος βρει καλή δουλειά θα πάει στην Εστονία να δουλέψει, γιατί εκεί τον συμφέρει. Θα φύγει από την Εστονία, θα πάει στην Ιρλανδία. Θα φύγει από την Ιρλανδία, θα κατέβει στην Ισπανία. Όπου βρει καλύτερα ο καθένας πάει και δουλεύει. Εγώ γνωρίζω και από την Ευρώπη νέους που εργάζονται σε εταιρείες που έχουν έδρα την Αθήνα.
1: Όπως και επιστρέφουν πάλι πιο εύκολα από ό,τι επέστρεφαν.
2: Υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και κυρίως με την ψηφιοποίηση όλων των εργαλείων.
0: Συμφωνώ σε αυτό εγώ μαζί σας, δεν αντιλέγω. Και μια άλλη ερώτηση, πρώτα να μου εξηγήσετε και για αυτές τις γενιές που λέτε, στις δεκαετίες του 50, 60 αλλά και τις πιο καινούργιες. Πώς γίνεται πάντα αυτός ο δύσμυρος λαός που αν καθίσουμε και ακούσουμε, ιδίως στα μέσα, από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι κάπως μας χαρακτηρίζουν, όταν βγαίνει έξω από τα σύνορα αυτής της χώρας, συνήθως προοδεύει.
2: Ναι, πρώτα-πρώτα.
0: Θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτή την έκφραση.
2: Ναι, Μιχάλη.
0: Και όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό το ρημάδι, τον τόπο εδώ, τον καταργέται ο ίδιος ο πολίτης.
1: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη, υπάρχει και μια παροιμία που λέει «Κανείς δεν άγιασε στον τόπο του».
0: Άρα που καταλήγουμε.
2: Κοίταξε, Μιχάλη, ας την άξουμε και από πάνω μας αυτή την πλέον, ας πούμε, δεν ξέρω, την νεοελληνική μιζέρια. Αυτός ο δύσμυρος λαός, δεν είναι και τόσο δύσμυρος. Δεν είναι και τόσο δύσμυρος αυτός ο λαός.
0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ, στα 60 του χρόνια είναι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτό που είναι.
2: Συγχαρητήρια. Νιώθεις δύσμυρος.
0: Όχι, καλέ μου, είμαι υπερήφανος και θα σου πω και κάτι άλλο. Μεγάλωσα μια εποχή που όταν έβλεπα τη Γαλανόλευκη και άκουγα τον εθνικό ύμνο να τρίχιαζα και να τριχιάζω ακόμα.
2: Και τώρα να τριχιάζεις, λοιπόν.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχω μεγάλη, πολύ μεγάλη, θεωρώ ότι ο πολιτισμός μας, ο λαός μας, δεν αξίζει αυτό που του δίνουν. Γι' αυτό και χάρη του δικαιώματος που μου δίνεται να μιλάω στην γραμμή σας, πήγα και μίλησα, αλλιώς δεν θα ασχολιόμουν.
2: Το δικαίωμα δεν στο δίνουμε εμείς, είναι δικό σου δικαίωμα.
1: Να σου σχολιάσω πάνω σε αυτό κάτι. Σήμερα διάβασα και άκουσα μία είδηση ότι το Βρετανικό Μουσείο που έχει τα κλεμμένα του Παρθενώνα.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Τα κλεμμένα του Παρθενώνα. Δανείζει τα κλεμμένα στη Γερμανία σε μία έκθεση που θα γίνει μέχρι τον Ιούλιο του 27. Γιατί έκανε, λέει, έτοιμα η Γερμανία, το Γερμανικό

0: Εθνικό Μουσείο και έλαβε τα θραύσματα. Τα λέει θραύσματα. Και έγινε λέει, το ίδιο αίτημα στο Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ελλάδος και η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ελλάδος απάντησε αρνητικά να δώσει.
1: Και να πω και κάτι άλλο σε αυτό. Βεβαίως τα μάρμαρα αυτά του Παρθενώνα και άλλα κλεμμένα από άλλους πολιτισμούς, Αιγυπτίων κτλ., που είναι στο Μουσείο του Λονδίνου, δανείζονται σε διάφορες εκθέσεις.
2: Στο Βερολίνο, αν μου επιτρέπετε, και στο Βερολίνο.
1: Ναι. Δανείζονται λοιπόν σε διάφορες εκθέσεις ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν δέχτηκε ποτέ να τα δανειστεί, ενώ μπορούσε να τα δανειστεί, διότι αν δεχτούμε να δανειστούμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα, είναι σαν να αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία σε κάποιον τρίτο.
0: Όχι, εγώ σχολιάζω ότι εμείς θα μπορούσαμε να δανείζουμε.
1: Το κάνουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Απάντησαν αρνητικά να δώσουν στο γερμανικό αυτό μουσείο.
1: Δεν ξέρουμε τα δεδομένα της υπόθεσης, αλλά αρχαιότητες ελληνικές βεβαίως πηγαίνουν σε άλλες εκθέσεις βάσει πρωτοκόλων που υπάρχουν διεθνών.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση αφελής, έτσι χάρη του λόγου. Γιατί στο Λούβρο δεν μας επιστρέφουν αυτά που έχουν κλεμμένα?
1: Είναι το ίδιο πράγμα που μιλάμε και για το Βρετανικό Μουσείο.
2: Οι Γάλλοι φίλοι μας, όποιος έχει πάει στο Λούβρο, εγώ έχω δει με τα μάτια μου.
1: Την Αφροδίτη της Μήλου, ας πούμε.
2: Group, όπως σας το λέω. Group, θα σας πω μια πραγματικότητα. Group από Ιαπωνέζους, ένα group ολόκληρο, καθότανε μπροστά στη νίκη της Αμοθράκης και έκλεγαν.
1: Σωστά.
2: Σας μιλάω τώρα, αλλά δεν θέλω.
1: Σωστά, διότι οι άνθρωποι έχουν διαβάσει και γνωρίζουν τι έβλεπαν.
2: Εμένα το παιδί μου στην Αφροδίτη της Μήλους μπροστά, στα 9 του χρόνια, δεν ήθελε να φύγει από το θέαμα που έβλεπε και μου λέγε παπά, τι είναι αυτό το ωραίο που βλέπω.
1: Έτσι.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα τηλέφωνα.
2: Καλέ μου φίλε.
1: Γεια σου Μιχάλη. Καλό δρόμο.
0: Έχουμε, όπως μας ενημερώνει ο Μάνος Θαραμόπουλος, η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την ένσταση στο Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα του κυπέλου με το Λεβαδιακό. Άρα λοιπόν ο αγώνας αυτός ή θα επαναληφθεί ή κατοχυρώνεται. Για να μας πει περισσότερα ο Θέμης ο Παλιούρας.
3: Λοιπόν, ο αγώνας καταγυρώνεται υπέρ του Αστέρα Actor, 0,3 και 8.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο στον Λεβαδιακό. Αυτό σημαίνει πως ο Λεβαδιακός μένει εκτός κυπέλου, παρά το γεγονός ότι κέρδισε 2-0 στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας παίρνει τη θέση του και από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά.
0: Μάλιστα. Και επίσης ο Ραγκαβόπουλος, ο καλαθεσοριστής του Παναθηναϊκού, υπέστη θλάση στον Οπίστιο Μοιραίο και θα αξιολογηθεί η κατάστασή του το επόμενο διάστημα. Άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός για την ομάδα του Παναθηναϊκού μετά τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μου κάνει εντύπωση Γιώργο, αυτό που λέγαμε για τα παιδιά που φεύγουν. Παλιά τα παιδιά, όπως ξέρουμε, γιατί το έχουμε ζήσει αυτό από δικούς μας ανθρώπους, έφευγαν, μεγαλουργούσαν και έμεναν στο εξωτερικό. Τώρα φεύγουν να δουλέψουν, δουλεύουν και επιστρέφουν πάλι γρήγορα στη χώρα. Αυτή είναι μια διαφορά.
1: Βεβαίως.
0: Πρώτον,
1: δεν γνωρίζεις νέους που είναι συνομήλικοι με τα παιδιά μας που δουλεύουν στην Αθήνα για λογαριασμό κάποιας ολλανδικής εταιρείας.
0: Ναι.
1: Που είναι στο Άμστερνταμ. Πλέον είπαμε η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση πλέον αυτών των πραγμάτων έχει.
0: Μα και εμένα ο ένας, ο δεύτερος αυτός τώρα δουλεύει στη τηλεφωνική εταιρεία.
1: Έτσι,
0: δουλεύει αυτό. Σε εταιρεία η οποία δεν δραστηριοποιείται εδώ, δραστηριοποιείται στην Ιταλία.
1: Αλλά αντί να είναι ο
0: νεαρός τις δουλειές εδώ,
1: στην Ιταλία δουλεύει από το γραφείο του εδώ.
0: Εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, λέγαμε για την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Α, ναι, και ρώτησες γιατί να γίνεται μια πλειοδοσία εκεί.
0: Ναι, πλειοδοσία. Τι είναι?
1: Κοίταξε,
0: αυτό.
1: Τα τελευταία αρκετά χρόνια υπάρχει, θα λέγαμε, μια χορογραφία στη Θεσσαλονίκη, όπου πρώτα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, λέει αυτά που είναι να πει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός και μετά η αρχική των άλλων κομμάτων με την κοινοβουλευτική τάξη. Και λένε και αυτοί τα δικά τους. Και εκείνο που δεν μ' αρέσει, αν θέλεις, μιας και αναφερόμαστε, είναι ότι τελικά ενώ τα παλιά χρόνια, δεκαετία του 70 και του 80, βλέπαμε πολλές ιδιωτικές εταιρείες να εκθέτουν τα προϊόντα τους, ελληνικές και ξένες, Τώρα βλέπω περισσότερους κρατικούς φορείς.
0: Κρατικούς φορείς.
1: Και υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κτλ. Και,
0: ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται, που δεν, ουσιαστικά δεν έχουν και ανάγκη διαφήμισης.
1: Τέλος πάντων, οι εκθέσεις αυτές οι εμπορικές έχουν τον νόμο.
0: Δεν έχουν προϊόντα. Δεν έχουν προϊόντα. Απλά,
1: αλλά όχι να βλέπω. Τι να μου εκθέσει το Χ Υπουργείο, ας πούμε. Αν κάνει καλά, δεν κάνει καλά τη δουλειά τους, το καταλαβαίνω στο πετσί μου ως φορολογούμενος,
0: ναι, διότι παλιά ήταν,
1: ως εργαζόμενος,
0: παλιά
1: ως συνταξιούς κτλ.
0: Παλιά θυμάμαι, πήγε εγώ τη δεκαετία του 80 που ανεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση. Η έκθεση είχε προϊόντα που ερχόντουσαν για πρώτη φορά. Ξέρεις τώρα, το Διεθνές Εμπόριο, επειδή τώρα τα έχει όλα στην οθόνη.
1: Εντάξει, ίσως πλέον και αυτό το πράγμα
0: έχει της... γίνει, έχει, ναι. Έχει πια καταργηθεί το προϊόν. Εδώ γίνονται αγροτικές εκθέσεις, αγροτικές εκθέσεις.
1: Ναι, κάθε Φλεβάρι γίνεται
0: αγροτική, αγρότικα. Που παλιά
1: πηγαίναμε
0: παλιά
1: να δούμε τα καινούργια τρακτέρ της καινούργιας εκθέσεις. Μπαίνεις στον υπολογιστή σου και τα βλέπεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε έναν φίλο που η φίλη, ποιος είναι στη γραμμή.
4: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλώς το Βασίλη.
4: Λοιπόν, πάνω σε αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι κάπου έχει γίνει περισσότερο πολιτικό θέατρο, να το πω έτσι, η έκθεση της Θεσσαλονίκης τώρα το Σεπτέμβριο, και περισσότερο λειτουργεί η αγρότικα το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
4: Τώρα κάτι άλλο, στην κουβέντα που είχατε προηγουμένως με τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, ξέρω, τα παιδιά φεύγουν και κάνουν.
1: Ο Μιχάλης, ναι.
4: Με τον Μιχάλη, ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Μεγάλο ρόλο σε αυτό το πράγμα, το ότι φεύγουν τα παιδιά, το ότι αυτή η δύσμερη χώρα, όπως το είπατε κύριε Καραπεσίνη, δεν είμαστε δύσμεροι, μεγάλο ρόλο έχουμε παίξει εμείς οι μεγαλύτεροι. Όπου παράδειγμα είμαστε αγρότες και λέγαμε το παιδί μου θα γίνει αγρότης, όχι, θα γίνει δικηγόρος και γιατρός.
1: Ακριβώς.
4: Έτσι, αντί να πούμε του παιδιού μας, εγώ είμαι αγρότης αμόρφωτος, εσύ θα γίνεις γεωπόνος και θα έρθει να γίνεις εδώ αγρότης.
1: Κτηνίατρος.
4: Ή κτηνίατρος, παράδειγμα, και θα έχεις και τα γεράδια και τα πρόβατα και θα τα φτιάξεις και θα τα λειτουργείς όπως θα λειτουργούς, παράδειγμα, στην Ολλανδία. Το κάνουμε, το έχουμε κάνει κανένας. Σπάνιοι.
1: Όχι, κύριε, εγώ...
0: Και δεν το κάνει κανένας.
4: Όλοι γη, εδώ στα Μέγαρα, που ξέρω, έτσι.
0: Να σου κάτι. Όταν το παιδί βλέπει τον πατέρα του να αγωνίζεται ή τη μητέρα του να αγωνίζεται, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ δύσκολος τομέας. Αν δεν τον έχετε ζήσει.
4: Και το ξέρω καλά.
0: Όταν βλέπετε λοιπόν ένα παιδί και βλέπει τον πατέρα του και τη μητέρα του να αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ στο πρωτογενή τομέα και να μην στηρίζεται από τους εκάστοτε κυβερνώντες, γιατί δεν είναι μόνο ο σημερινός ή ο χτεσινός. Από τότε που εγώ έχω καταλάβει την πολιτική σκηνή, δεν στηρίζει κανείς τον πρωτογενή τομέα.
4: Το ξέρω.
0: Δεν στηρίζει κανείς τον πρωτογενή τομέα.
4: Αλλά θα σας πω όμως το εξής.
0: Πώς το παιδί αυτό θα σκεφτεί να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα της μητέρας σου? Λες εσύ από τα Μέγαρα. Στα Μέγαρα, όταν πέρναγα εγώ για να πάω στο Λουτράκι, δεξιά μου έβλεπα εκατοντάδες ορνηθοτροφία για αυγά.
4: Τα μύριζαν και τα πήραν και τα πήγαν ψηλά στο βουνό.
0: Έτσι. Αυτά ήρθε λοιπόν ο λεγόμενος πολιτισμός, δεν τα ήθελε δίπλα στα σπίτια και οι άνθρωποι εξορίστηκαν.
4: Όχι, δεν εξορίστηκαν. Κάνετε λάθος. Εάν δείτε τα πτηνοτροφία τώρα, θα πάρετε την πλάκα της ζωής σας.
0: Ναι, αλλά αυτά τα πτηνοτροφία όμως δεν τα συνέχισαν οι οικογένειες αυτές που είχαν τα παιδιά και να τα πάνε να γίνουν κτηνίατροι, να γίνουν κάτι στο επάγγελμα αυτό κοντά.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν τα συνέχισαν. Ήρθαν λοιπόν κάποιες εταιρείες, μάζεψαν.
4: Όχι, είναι και μεγαλύτερες πολύ.
0: Ναι, μάζεψαν. Και μεγαλύτερες να είναι. Μάζεψαν λοιπόν, έγιναν μεγαλύτερες εταιρείες, μάζεψαν όλα αυτά και έκαναν μια μεγάλη εταιρεία και έτσι το αυγό από ένα λεπτό έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 50 λεπτά. Το αυγό σήμερα, αν δεν το έχετε καταλάβει, κάποτε ήταν το φαγητό του φτωχού.
4: Και ακόμα είναι.
0: Ναι, βράσει ένα αυγό να φας, παιδί μου, ή τι κάνεις ένα αυγό. Όχι, δεν είναι. Γιατί όταν ένα αυγό έχει φτάσει 50 λεπτά, δεν είναι φτηνό. Το καταλάβει. Δεν είναι φτηνό το αυγό.
4: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Είναι όμως, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, είναι η φτηνότερη υπερτροφή που υπάρχει.
0: Βέβαια, ναι, υπερτροφή. Όπως το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο ήταν το πιο φτηνό και το πιο εύκολο πράγμα στο, στην ελληνική πραγματικότητα. Όλα τα σπίτια με τον κόκορα που ήταν τις πουλάδες που είχαν ζούσαν.
4: Και εμείς είχαμε στο σπίτι
0: και σήμερα, κότες, έτσι, και σήμερα έχει φτάσει, κοντέτσι, έχει φτάσει, κοντεύει να φτάσει στα 6 ευρώ το κιλό.
1: Τα μέγαρα όμως, αγαπητέ μου Βασίλη, ήταν ο δεύτερο. Ήτανε, λέω, στην, εκείνη την αρχαία εποχή, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν και εσένα αυτά. Ήτανε ο δεύτερος πνεύμονας, ο ένας ήτανε τα Μεσόγεια, ας πούμε, που τροφοδοτούσε την Αττική, την Αθήνα, συγγνώμη, με αγροτικά προϊόντα. Με λάδι, με φιστίκια και με
4: κυπευτικά.
1: Αυτό. Έτσι είναι, εγώ ιστορικά τα μέγαρα, έτσι θέλω να τα έχω στο μυαλό μου. Ότι είναι ένας πνεύμονας.
4: Ακόμα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, έχουμε έναν από τους αρχαιότερους ελαιώνες.
1: Σωστό. Έτσι. Σωστό.
4: Τα φιστίκια που λέτε είναι το παράδειγμα, ίδιο το φιστίκι Αιγίνης που λέμε, το ίδιο φιστίκι είναι. Φιστίκι μεγάλων Αιγίνης, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Σωστό, σωστό. Ναι.
4: Μετά τα αμπέλια με το Σαββατιανό, κυρίως
1: το Σαββατιανό, ποικιλία. Ακριβώς, ακριβώς.
4: Λοιπόν, τι γίνεται, τα έχουν παρατημένα όλα.
1: Αυτό είναι το θέμα, αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς.
4: Γιατί, προσέξτε τώρα, γίνονται κάποιες κινήσεις. Δεν μιλάω τώρα για την πάρουσα κυβέρνηση. Μιλάω διαφορετικά.
1: Είναι γενικά.
0: Δεν είναι θέμα κυβέρνηση.
4: Είναι σπασμωδικές κινήσεις. Δεν είναι οργανωμένα.
1: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
4: Δηλαδή κάνουν κινήσεις. Παράδειγμα που λέτε, ο πατέρας μου, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, πήγαινε με το τσεκούρι και με το πριγιόνι χειρός να κόψει τα, παράδειγμα, κλάδεψα δέντρα. Τώρα εγώ πάω με το αλυσοπρίωνο.
0: Ναι. Και από εκεί που έκανες ένα στρέμμα την ημέρα, τώρα κάνεις 10.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Τι γίνεται, υπάρχουν τώρα τα μηχανήματα, δεν τα γνωρίζετε, θα πάτε πλάκα άμα τα δείτε τα μηχανήματα. Δηλαδή μπορεί να βάλεις στο τρακτέρ, παράδειγμα, μπροστά κάμερα, φασματοσκόπιο, και να σου λέει πόσο, παράδειγμα, άσωτο πρέπει να ρίξεις εδώ, πόσο λίπασμα πρέπει να ρίξεις παραπέρα.
0: Μα εδώ τότε, εγώ έχω δει, επειδή οι φίλοι μου οικογενειακοί είναι στο πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία και λοιπά, έχω δει το τρακτέρ να οδηγείται μόνο του με το GPS. Μόνο του, δεν υπήρχε άνθρωπος επάνω. Να οργώνει σε συγκεκριμένο βάθος, να βρίσκει τα κανάλια, δηλαδή έχει προχωρήσει. Αλλά αυτά...
4: Κάθεσε και με το κινητό το πας.
0: Αυτά όμως, βλέπετε ότι αυτά, ενώ η τεχνολογία βοηθάει, ο πρωτογενής τομέας διαλύεται. Γιατί?
4: Ναι, διαλύεται, γιατί σας είπα.
0: Γιατί το λεμόνι, από την Τουρκία.
4: Το παιδί να πάει και λιβεράς, παρά να πάει να μαζέψει ψηφίες μαζί με τον πατέρα. Γιατί
0: το λεμόνι από την Τουρκία ή από την Αίγυπτο έρχεται με 50 λεπτά και το λεμόνι εδώ για να μαζευτεί μόνο εργατικά θέλει ένα ευρώ.
4: Δεν διαφωνώ. Έχουμε πολύ ακριβά εργατικά και τώρα τελευταία μάλιστα πανάκριβα. Έτσι, με έλλειψη ακόμα και των μεταναστών.
1: Άσε που δεν βρίσκεις κιόλα.
4: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν πάνε. Γιατί τα πολλιάσαν τα παιδιά να μην πηγαίνουν, να μην ασχολούνται με τη φύση.
1: Όχι, έτσι. Να σπρώχνουμε χαρτιά ο ένας στον άλλον.
0: Βασίλη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει,
0: να
4: κλείσουμε. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί για την προηγούμενη μία ώρα. Είπαμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα, όπως λέει και ο φίλος μου.
1: Ο Γιώργος Κοντονής,
0: που αύριο
1: 6 ώρα ντάν.
0: 6 ώρα ντάν θα είναι εδώ από τις 6 έως τις 9. Γιώργος Κοντονής με Βασίλη Γερασίμου.
1: Και όταν λέμε πάντα Γιώργος Κοντονής, πάντοτε θα θυμόμαστε ότι μιλάμε για τον πατριάρχη του ραδιοφώνου.
0: Όταν, όπως λέει και ο ίδιος, έκανε 80 και 90% ακροματικότητα η εκπομπή.
1: Καλά, εδώ βέβαια ήταν μόνοι τους τότε. Είχαν ένα ραδιόφωνο, υπήρχε το κρατικό. Εντάξει.
0: Κοντονής είναι τιμή σε εμάς.
1: Είναι τιμή μας πάντως.
0: Τιμή μας είναι σε εμάς. Σας ευχαριστούμε όλους, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε δύο αγώνες της ΑΕΚ με τον Άρη και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Επίσης έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός. Θα τους παρακολουθήσετε ζωντανά live από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, τον Ολυμπιακό σε μετάδοση Γιώργου Γεωργούλα, τον Παναθηναϊκό Γιώργο, τον Παναθηναϊκό σε μετάδοση Γιώργος Ιωάννου, και την ΑΕΚ σε μετάδοση Θέμης Παλιούρας. Πώς?
1: Νίκος Κατσάτσος,
0: ΑΕΚ. Ματσάνκος.
1: Ο Μάριος.
0: Ναι, ο Μάριος Ματσάνκος, ναι, το ξέχασα, γιατί είναι στην επάνωδό του στην καινούργια περίοδο.
5: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να είσαστε πάντα καλά και να βρισκόμαστε πάντα όρθιοι.
5: Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε στους δρόμους.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
7: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό είναι ρίχνο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Για το μέλλον και την

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα. Ακούσαμε το Closer. Άνοιξε αυτό το κομμάτι τη σημερινή εκπομπή από τους King Garcia, τους Έλληνες King Garcia, ένα project group από μέλη των Poem και τους Mother of Millions. Το Closer λοιπόν είναι Time of Cities. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Θα συνεχίσουμε με κλασικό rock και με ένα πολύ κλασικό κομμάτι, το Suzy Q από τους Creedence Clearwater Revival, που ήταν, το είχε γράψει ο Dale Hawkins το 1957. Η εκτέλεση βέβαια που θα ακούσουμε την κλασική είναι το 1968.

Magic Carpet Ride ακούσαμε από τους Steppenwolf. Ακούσατε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Ραδιένιο 97,3. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.radios.gr. Συνεχίζουμε. Ακούσουμε την όμορφη φωνή του Jim Morrison και τον Doors, τη μουσική των Doors, το The Spy.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα με βρήκε ένας συνάδελφος στη δουλειά και μου λέει: άκουσα την εκπομπή σου και μου λέει: δεν έχεις βάλει καθόλου ρόρι. Του λέω: έχω βάλει, αλλά δεν έχεις ακούσει εσύ. Ήταν μια φορμή λοιπόν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο και να κάνω έτσι ένα μικρό tribute στον Uncle Rory, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες όλων των εποχών, και το αφιερώνω στο φίλο αυτό και σε όλους τους παλιορκάδες. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Rory Gallagher, είναι το For the Last Time.

Do You Read Me ακούσαμε από τον Rory Gallagher, ο οποίος ήταν Ιρλανδός συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής της blues rock. Βέβαια γεννήθηκε το 1948 και απεβίωσε το 1995. Όταν έκλεισε 16 του, σχημάτισε το πρώτο του blues συγκρότημα, τους Impact. Στη συνέχεια έγινε γνωστός με τους Taste, ήταν περίπου 20 χρονών, και το 1970 διέλυσε τους Taste και ξεκίνησε τη solo καριέρα του. Ακούμε επόμενο κομμάτι από τον Rory, το Feel Be.

Αυτό ήταν το Follow Me. Εντάξει, κομματάρα. Τρελή κομματάρα. Λοιπόν, τον ακούω Γκάλαχερ. Το μυαλό μου ταξιδεύει στο κοντινό παρελθόν, όχι στο μακρινό. Μικροί είμαστε ακόμα. Και θυμάμαι κάτι μαθητικά πάρτι. Τρελά πάρτι. Εντάξει, δεν λέω τη συνέχεια. Λοιπόν, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι του Rory Gallagher, το οποίο είναι το Moonchild, και το αφιερώνω στον παλιό ροκά αυτόν που μου ξύπνησε το Rory, το φίλο του Λουκά και την παρέα του. Moonchild.

Αυτή ήταν η Deep Purple στο Fireball από το ομώνυμο άλμπουμ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments κάθε Παρασκευή 7 με 9 εδώ στο Radio Ένωση 7,3 και στο ίντερνετ www.radionews.gr. Μπορείτε να τσεκάρετε και την σελίδα της εκπομπής στο Facebook και στο Instagram. Επόμενο κομμάτι, Heartbreaker από τους Led Zeppelin.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Here Come the Robots. Ακούσαμε από το Stone Jesus. Ωραία, συνεχίζουμε με ένα ελληνικό stoner συγκρότημα, τους Godsleep, και το τραγούδι N.O.U.

Bleeding Thoughts ήταν το κομμάτι. Ακούσαμε από τους επίσης Έλληνες Lucky Funeral. Ακούμε και ελληνικά συγκροτήματα, εννοείται, γιατί παρουσιάζουμε πάρα πολλά ελληνικά συγκροτήματα, γιατί η δικιά μας σκηνή έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει βγάλει πολύ αξιόλογα συγκροτήματα. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, Electra Glide από τους Pentagram.

Ακούσαμε το Last Drop από τους Tuber, οι οποίοι είναι από τις Σέρες. Και τώρα θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω και δυτικά, θα πάμε στα Ιωάννινα και θα ακούσουμε τους Wick, τους Villager of Ioannina City και το Dance of Night. Ακούσουμε λίγο folk.

Αυτή ήταν η King Witch στο Body of Light. Ακούτε πάντα την έχω πει Rock and Metal Moments στο μικρόφωνο και στην κονσόλα Wizard. Και επόμενο κομμάτι, Follow the Tears από τους Heaven and Hell. Και το album The Devil You Know, το τελευταίο album που έγραψε ο Dio μαζί με την παλιά παρέα τους Black Sabbath. Λοιπόν, ακούμε Follow the Tears.

Judas Priest. Ακούσαμε το Lone Wolf από το τελευταίο του άλμπουμ, το Firepower. Και εδώ έφτασε στο τέλος και αυτή η εκπομπή. Θα κλείσουμε με το War Pigs, τον Black Sabbath. Αφού ακούσαμε δύο, θα ακούσουμε και Black Sabbath και λίγο Ozzy. Και τελειώνουμε και αυτή την εκπομπή. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Horns up.

0: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η υφαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικέ μεγάλε επιχειρήσεις, αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών, είτε είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παρά αντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνοι είτε πρώτοι πρέπει να προσαρμοστώσει με τα νέα αρχά του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότες. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας. Ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσει σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν. Την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης, με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

φοράς μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

πες μου που θα βρω αγκαλιά. Μέχρι το πρωί πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η φεγγάρι

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.